Σ' αγνώστες χώρες να σε πάει, αλμύρα στα χείλη σε κερνάει, νύχτα σ' αστέρι που δεν βγήκε.

μικρόφων χέρια απλωμένα εμπρός αντάμα στην ακτή όλου του κόσμου η ζωή είναι από κάτω.

0: χρώματα φώτα ανάβουν. Ανάβουν στα κόκκινα και σβήνουν. Κι εγώ μονάχος έμεινα. Με στον καπνό τους ξέμεινα. Στην άκρη αυτού του πλήθους.
1: Χρώματα αγάπες παίζουνε. Χορεύουνε και πίνουν. Ροίκους του μια βάζουν. Κραβιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

η καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ, στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλγώ, στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό, και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά, μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή, και γι' αυτό η πληγή πονάει πιο πολύ.

η καρδιά σε ζητώ, αγάπη σε ζητώ, στην καρδιά που γερνά κι εγώ σε νοσταλεγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας μες στο γερό και πονάς και πονώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Έχω στα δόντια το λαιμό σου. Βγαίνει από τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου. Χτυπάει μέσα μου η ζωή σου. Δεν ήξερα που να σε πάω.

θα σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω, δεν ήξερα.

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε, ό,τι έχτισε στην άμμο να κρεμίζει.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι αυτός που έχασες,

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα μέσω X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα εκρήξεις σε πολλές τοποθεσίες συμπεριλαμβανομένου του Μπουσέρ, όπου βρίσκεται το συγκρότημα πυρηνικών σταθμών του Ιράν, και των νότιων λιμανιών Μπανταραμπάς, Καναράγ και Τσομπαχάρ. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ενρασάρ. Παραλληλά, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν από λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο το Μάρτιο, τα οποία στήγησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών ως τέτοια, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι ώρα να αφήσουμε πίσω το καζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμησε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8.30 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων, απίφθινε χθες ο ΟΗΕ, για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 3.811 νεκρούς. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740 και οι άστεγοι σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πέμπτη, επιτέλους. Πέμπτη 9 Ιουλίου στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως και τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, το Ιράκι μας διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου και σήμερα είναι πιο ζεστά νομίζω από χτες. Έχει αρχίσει πάλι και ζεσταίνει. Εντάξει, δεν θα παραπονεθώ. Εντάξει, μην το παρακάνουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δύο οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News, ένα κενό radio, το γράφετε αυτό για την αναζήτηση. Μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμά σας. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι μέσω Facebook, θα μας βρείτε, πρωινή παρέα επασφαλισμένη και θα μας λέτε τα μηνύματά σας στο Messenger. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μας ακούτε, εκτός από τον παραδοσιακό, τον κλασικό, δηλαδή το ραδιόφωνο. Μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, να κατεβάσετε δηλαδή το application όταν το έχετε στο κινητό σας και το earthnews.gr.

Και τελείωσε η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Καταρχήν να πω και να πω τι έγινε το βράδυ. Το βράδυ είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με εκρήξεις στα λιμάνια του Μπαντάρ Αμπάς και του Σιρίκ. Είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Στόχος είναι να μην επιτρέπουν στο Ιράν να επιτίθεται σε πλοία τα οποία κινούνται στα στενά του Ορμούς, έτσι τουλάχιστον λένε οι Αμερικανοί. Οι Ιρανοί απειλούν με αντίπεινα και νομίζω ότι σιγά σιγά, το απεύχομαι βέβαια, πάμε να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν.

Λοιπόν, σήμερα που είναι 5η 9 Ιουλίου, αναμένονται κάποια φαινόμενα κατά τόπους. Θα έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά θα έχουμε και ως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά να σας πω ότι θα έχουμε συννεφιά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Από τώρα το πρωί θα έχει συννεφιά κατά τόπους στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και στα υπόλοιπα ορεινά υπηρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιά το μεσημέρι. Μπορεί να πέσει και χαλάζει στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα. Και τα φαινόμενα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν όσο θα πέφτει ο ήλιος. Τώρα, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 21 έως 33, στη Θεσσαλία από 24 έως 35, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιωνίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα 12 άνες από 20 έως 32 και στην Κρήτη από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Με συγκίνησε τώρα ο Τσιπλάκης, θέλω να σας πω, διακόπτω τον καιρό στη μέση γιατί άκουσα το David Byrne και αυτό το τραγούδι ήταν συγκλονιστική η ερμηνεία του, ήταν δηλαδή πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα φυσάει πάρα πολύ, παιδιά. Θα έχει στο Βόρειο Αιγαίο, βόρειο από βορειοανατολικές διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ ανέμους. Θα πέσουν από το απόγευμα και μετά. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από εδώ και από εκεί, 2 με 4 μποφόρ, αλλά σιγά σιγά θα γίνουν βοριάδες. Στο νότιο Αιγαίο δυτική η άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτική η άνεμη 2 με 4 μποφόρ. Αλλά από το πρωί θα ενισχυθούν και θα φτάνουν κατά τόπους στα 5 έως 6 μποφόρ. Γιατί τα λέω αναλυτικά τα μποφόρ? Γιατί παίζει ρόλο όταν έχεις να πας να κάνεις το μπάνιο σου. Να ξέρεις, άμα ξέρεις και την παραλία και ξέρεις τι καιρός την πιάνει κτλ. Έχει σημασία.

Εδώ στην Αττική θα έχει συννεφιά από το πρωί και μάλιστα μπορεί να βρέξει. Μπορεί να έχουμε και κάποια καταιγίδα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες, δεν το κατάλαβα εγώ αυτό, είναι βοριάδες. Από 2 μέχρι 4 από φόρ, θα μου πεις 2 με 4 δεν φυσάει. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 26 έως 33. Από 25 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Βοριάδες και εκεί 2 με 4 από φόρ. Και μπορεί να βρέξει και εκεί από το μεσημέρι.

Το πόσο είναι επηρεασμένος και όλες τα πολλά την ακούσματα ο David Byrne είναι απίστευτο. Λοιπόν, καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 16 βαθμούς έχει, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Μισό λεπτό τώρα, γιατί πήγα πολύ πίσω, Κυριακή, και θα έλεγα ότι έχει 22 βαθμούς. Δεν έχει. 13 βαθμούς έχει τώρα στην Καλαμάτα. Α, απίστευτο. Λοιπόν, ο Ιερώνυμος. Καλημέρα από τις Σέρες. Με βροχή τη νύχτα και θερμοκρασία 22 βαθμούς. Δεν πήγα πίσω, όχι. Η νύχτα πάντως αρχίζει και μεγαλώνει. Την καλημέρα μου στο φούρνο στην Άνω Καμίλα Σέρων Χριστόστομο και σε όλους τους αρτοποιούς, λέει ο Ιερώνυμος.

την έχει τόσο χαμηλή η θερμοκρασία στην Καλαμάτα, ρε Κυριακή, και έχει τώρα, βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, μας λέει ο Σολομών, 20 βαθμούς. Και βρέχει κιόλας. Βροχούλα, ε. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, στον Παναγιώτη, 25 βαθμοί. Α, ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Απ' την Ελαφώνησο. Τι ωραία, ρε παιδιά, που είναι η Ελαφώνησος. Στο Σουφλί έχει 24 βαθμούς, μας λέει ο Απόστολος. Τι είναι, βράζεται στα βόρεια, τι συμβαίνει? Προσέξτε, έχει 23 στην Ορεστιάδα, 24 τώρα στο Σουφλί.

Το εδώ δεν είπα, Ξάνθη. Μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία στις 9 Ιουλίου βεβαίως του 1816, η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Λοιπόν, η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Το 2011 έγινε αυτό, πρόσφατα, να ξέρετε. Το χάσα. Η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει επίσης σήμερα τον Άγιο Αγιλούλφο της Κολωνίας, τους μάρτυρες του Γκόρκουμ, την Αγία Ευερίλδη και των μαρτύρων Αγίων της Κίνας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Όπως σας είπα, το 1816 η Αργεντινή κήρυξε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες διοργανώσεις, τα τέσσερα Grand Slam τέλος πάντων στον πλανήτη.

Κόπτω εδώ να σας πω ότι τα ξημερώματα είχαμε ένα συναγερμό στο Σεισμανόγλιο εδώ. Γιατί ξέσπασε φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Την έσβησαν άμεσα τη φωτιά, δεν κινδύνευσαν ασθενείς, αλλά έγινε προληπτικά εκένωση επειδή είχε καπνούς. Ο καπνός δηλαδή, επειδή επεκτάθηκε τέλος πάντων στον πρώτο όρφο, γι' αυτό οι άνθρωποι προτίμησαν να βγάλουν έξω τον κόσμο. Έχει άπλα εκεί στο Σεισμανόγλιο, απλά είναι ταλαιπώρια. Τώρα, άμα είσαι στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, ξαφνικά να σου λένε σήκω και βγες έξω, είναι θέμα.

είχα μείνει λοιπόν, σας έλεγα για το Wimbledon. Το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Άινστάιν, ο οποίος είχε πεθάνει. Τι λέει, πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις μέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Το 1956 ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι το 1956, το τονίζω, να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο πολυρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο και την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Σουνάμι δηλαδή. Το 1959 αρχίζει το Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Έλα βρε Κυριακή και τρελάθηκα. Λάθος, κατά λάθος έστειλε ότι έχει 12-13 βαθμούς στην Καλαμάτα, 23 έχει. Μα είπα κι εγώ. Κερδίζουμε συνήθως στην Καλαμάτα. Στην Κύπρο 23 βαθμοί και συννεφιά μας, λέει ο Κώστας. Καλέ, ακουγόμαστε παντού. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά έχει φύγει από τη ζωή, έφυγε το 2009, η σπουδαία Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια, η Αργεντίνα, την αποκαλούσαν και η La Negra. Το 1956 γεννήθηκε ένας Έλληνας σπουδαίος ηθοποιός, ο Τόμο Χάνκς. Τον έχουμε κάνει Έλληνα, τον έχουμε κάνει, ναι. Το 1959 ο Jim Kerr, ο σκοτσέζος τραγουδιστής και η φωνή των Simply Minds. Λοιπόν, 1771 πεθαίνει ο Μιχαήλ Πακρανάς, κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος στο νέο κόσμο έχει πάρει το όνομά του, η στάση του τραμ έχει το όνομά του. Πάμε που θα συναντηθούμε, στην Πακρανά, έτσι λένε. Το 1932 πεθαίνει ο King Cam Gillette,

τι σας λέει το επιθετό. Είναι αυτός που εφήβερε το ξεραφάκι με τη λεπίδα ασφαλείας. Ίδρυσε τη βιομηχανία εκθυριστικών ειδών την Ομόνιμη και από τότε οι απόγονοί του τρώνε με χρυσά κουτάλια. Και το 2000 πεθαίνει ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Αυτό που φεύγουν οι αδιούχοι του Αυγούστου και πρέπει να χαρώ κι εγώ, του Ιουλίου, συγγνώμη, και πρέπει να χαρώ κι εγώ, είναι, ναι, είναι αρκετή ξένη από ό,τι βλέπαμε εδώ με τη Βασιλική την Κολτσίδα στις ουρές, που κάθονται και περιμένουν το να επιβαστούν στα πλοία μας για να πάνε στα νησιά. Να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα όμως δεν το βλέπεις και είναι φάτε ματιά ψάρια, θα διαμαρτυρηθώ αργότερα στον Παπαχλήμητζο και στη Δούκα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί είσαι εσύ στο σπίτι σου, ετοιμάζεσαι για τη δουλειά και με κρύβει, είμαι πολύ χαρούμενη, πάω 15 μέρες στην Μύκονο. Και εσύ έχεις να πας για δουλειά, έχεις μετά να πας στο σούπερ μάρκετ, έχεις μετά να μην κάνεις διάφορες δουλειές, να κυνηγήσεις κατσαρίδες, καλή ώρα. Παιδιά, είμαι ανέμελη χτες στον καναπέ και βλέπω τηλεόραση το βράδυ. Ανέμελη όμως. Και κάτι αισθάνομαι στο χώρο. Τότε τις αισθάνομαι, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και αισθάνομαι κάτι. Και είναι, παιδιά, μια κατσαρίδα η οποία έκοβε κάτι βόλτες ανέμελες. Λες και ήταν μόνη της στο σπίτι. Λες και δεν υπήρχα. Αισθάνθηκα και λίγο προσβολή, ας πούμε, που δεν μου δίνει καμία σημασία, γιατί συνήθως φοβόνται. Αυτοί φοβόταν πιο πολύ από μένα, τέλος πάντων. Φυσικά και δεν τη σκότωσα εγώ. Ευτυχώς που έχω συγγενείς στον από κάτω όροφο και μένουν. Και παρότι ήταν αργά το βράδυ, δεν υπήρχε περίπτωση. Ήρθε το πυροβολικό και εκτελέστηκε η κατσαρίδα και έχει γεια και ήταν και μεγάλη, ρε παιδιά. Αλλά γιατί να περνάμε τη λακτάζ βραδιάτικο. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια.

Καλημέρα στο Μάνο. Θα βγω τώρα σε λίγο από το στούντιο. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος μας ακούει κάθε πρωί. Έχει, λέει, ένα συλλαλητήριο σήμερα στην Κοζάνη. Ναι, κάτι διάβαζα χθες, θα το ψάξω και θα πω λεπτομέρειες σε λίγο.

Παιδιά, δεν υπάρχει πιο σχαμένο πλάσμα από αυτό. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, νομίζω. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σαν την κατσαρίδα. Δεν υπάρχει. Εγώ δηλαδή τη λαχτάρα που πέρασα αυτό το βράδυ. Λοιπόν, καλημέρα στο μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Θα πω κι άλλα όταν θα επιστρέψω σε λίγο, γιατί θα πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων. Τώρα που έβαλε Simple Minds ο φίλος μου ο Τσιπλάκης, θυμήθηκα, ασχετό αλλά είναι της ίδιας εποχής, ότι έβγαλαν καινούργιο άλμπουμ YouTube. Επίσης άκουσα όλη τη Μαντόνα, θα σας πω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, η Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και δύο στο Μπαχρέιν. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών ολοκληρώθηκε χθες η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Ιστορική ανορθογραφία, το κάσους μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της Αλφα Παθολογικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο και κατασβέστηκε. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε με Black Keys. Επιλογή του Τσιπλάκη είναι αυτή, να ξέρετε. Ο Νικολόπουλος, ο φίλος μου, διαλέγει τα τραγούδια. Μπερδεύτηκα, δεν είναι το Ιράκι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής: ότι εκτός από τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, είχαμε νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ, αργά λέει τα ξημερώματα, ότι το Ιράν θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Αυτά είναι αντίπεινα για τους θεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι χειρότερα, έγραψε στο Truth Social. Και έβαλε και μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν μια εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά. Κάθε φορά που θα μας πείτουν θα τα αποδίδουμε 20 φορές πιο δυνατά, είπε ο Τραμπ. Έφυγε τρελαμένος, μου φαίνεται, από την Άγκυρα. Είχε όρεξη. Έκανε ένα μικρό πλήγμα την Τετάρτη, αλλά πρόκειται μάλλον για αντίπεινα για τα πλήγματα της προηγούμενης, έγραψε. Απ' τη μία έλεγε ότι η κατάβαση του πυρός τελείωσε. Μετά έλεγε ότι οι νέες αυτές συγκρούσεις θα πάρουν πολύ γρήγορα τέλος. Θα μου πεις, ο άνθρωπος αυτός έδωσε 5 συνεντεύξεις τύπου ή 6. Έχασα το μέτρημα κάποια στιγμή στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 5 ή 6 συνεντεύξεις τύπου έδωσε.

καταλάβετε τι γίνεται στην περιοχή. Ο στρατός του Κουβέιτ λέει ότι αναχαιτίζει εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Γαλιμπάφ, είπε στις, αυτός που είναι συνομιλής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθετήσεις. Η Αμερική να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά. Αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε, είπε ο, είναι και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γαλιμπάφ. Πάει και το στενό τορμός. Οι φρούροι της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Πολύ ωραία πάμε, πάρα πολύ ωραία πάμε, 9 Ιουλίου.

Η Φωτεινή σχολιάζει αυτά που έλεγα για αυτούς που φεύγουν, που τους βλέπουμε να φεύγουν, που μπαίνουν στα πλοία. Και λέει: δεν πειράζει, λέει, και η καθημερινότητα έχει την ομορφιά της. Και όπως λέει και ο Κότσιρας, κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τη Δευτέρα Κυριακή, κάνε τον μπαλκόνι σου νησί. Να σας πω κάτι. Και μετά μου λέει: οι κατσαρίδες είναι σχαμερές. Ναι, σχαμερές είναι οι κατσαρίδες. Σκεφτείτε τώρα να κάθεσαι ανέμελος στο μπαλκόνι σου, που να το έχεις κάνει νησί, και να σου περάσει ξύστα καμιά υπτάμενη. Δεν είναι ωραίο.

Ο Ξενοφών λέει: Έλα, Κατερίνα, πες. Αναπάντηχα καλή ήταν η Μαντόνα. Το άκουσα κι εγώ ολόκληρο, ενώ περίμενα ότι θα το πάω στο γρήγορο ή θα το διακόψω. Καλησπέρα από την Ιαπωνία. Λοιπόν, κι εγώ αυτή την τέτοια είχα. Το είχα βάλει, παιδιά, που ήμουν μια ώρα στο αυτοκίνητο στην κίνηση κολλημένη και το και έβαλα να το ακούσω και το άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν προσπέρασα κανένα τραγούδι. Είναι Μαντόνα κλασική, Μαντόνα από τα παλιά. Η Μαντόνα όμως που έχω την αίσθηση ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι πια έχει περάσει τα 60. Αυτό δηλαδή κατάλαβα μέσα από τη μουσική της και μέσα από τους στίχους που άκουγα. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Ξέρω, Άγιε Ξεβέστη Χορδή λέει: Ευχαριστώ πολύ για την συντροφιά που μου κρατάτε. Πράγματι, δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα από την Κατσαρίδα. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο συχαμένο από την Κατσαρίδα.

Καλημέρα Κατερίδα. Κατερίνα λέει ο Μιχάλης. Στην Κατσαρίδα το παίζει Τσαμπουκάς μέχρι να βγάλει φτερά και να απογειωθεί. Μετά όπου φύγει, φύγει. Παιδιά, χτες, δηλαδή άμα με βλέπατε το βράδυ, μια κρυφή κάμερα. Είχα ανέβει πάνω στον καναπέ και την έβλεπα να κόβει βόλτες και έψαχνα να βρω το κινητό μου για να καλέσω σε βοήθεια. Δηλαδή τέτοια αγωνία, ούτε σε βομβαρδισμούς να ήμουνα. Ναι παιδιά, έτσι και βγάλουν φτερά και έρχονται κατά πάνω σου. Δεν πάνε αλλού, δεν πάνε αλλού. Δεν πάνε σε μια κουρτίνα, να πάνε σε έναν τοίχο, να πάνε να φύγουν, να τους ανοίξεις το παράθυρο, να φύγουν μακριά αν μπορείς να κουνηθείς και δεν έχεις παραλύσει από το φόβο. Εκεί κατά πάνω σου έρχονται. Έχω δει βέβαια, είμαι σε παρέα, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Τώρα τι θυμάμαι, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Και συζητάμε ανέμελι και τα λοιπά. Και πίνουμε και τις μπύρες μας, είναι καλοκαίρι και χαλαρή και έτσι και αλλιώς και όλα τα ωραία. Και ξαφνικά φεύγει αυτό που λέει ο Τσιπλάκης, ένα stealth. Και σκάει παιδιά πάνω στη Βιολέτα καλή της ώρα, η οποία ατάραχη λέει, ακίνητη έτσι, δηλαδή μιλάμε για ατρόμητο άνθρωπο, είναι να τη στείλει στο μέτωπο τη Βιολέτα. Λοιπόν, τη σκάει παιδιά πάνω στο μέτωπο η Κατσαρίδα και λέει, α, Κατσαρίδα. Η Κατσαρίδα έχει λίγο ψιλοζαλιστεί, έχει πέσει κάτω, μεγάλη τέρας τώρα, έτσι, Πειραιάς, Πασαλιμάνι, δυνατά μιλάμε τώρα. Και σηκώνεται, χρακ, την πατάει κάτω. Και συνεχίζει να μιλάει. Εγώ μόνο που δεν φορεί να ηχήσουν οι σιρήνες, οι ναγερμοί δηλαδή. Α, για το, ο κύριος Δημολέων λέει για μένα συχαμερά είναι τα ποντίκια. Όχι, τα ποντίκια δεν τα φοβάμαι. Δεν τα φοβάμαι, εντάξει, δεν τα θεωρώ και τα πιο καθαρά πράγματα. Τα ποντικάκια του αγρού δεν είναι. Κάτι άλλα. Γκουμούτσια, ναι, δεν είναι. Δεν πω πώς και να το κάνουμε. Μου έλεγε εδώ ο Τσιπλάκης που βλέπει πολλά ντοκιμαντέρ και διαβάζει πάρα πολλά πράγματα, ότι λέει τους κόβει το κεφάλι και ζουν μετά μια εβδομάδα. Παιδιά, έχουμε καταστραφεί, το έχετε καταλάβει έτσι.

ορίστε, άλλοι φοβούνται τις ακρίδες. Διαβάζω εδώ ότι ο πολύ καλός ηθοποιός, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα, σύζυγός του, έπαιζαν το έργο που κάνουν και περιοδεία οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και έπαιζαν στο έργο «Θέλω να σκροτάω το χέρι» και ξαφνικά εμφανίστηκε στη σκηνή μια τεράστια ακρίδα. Τεράστια όμως. Το έχουν ανεβάσει και βίντεο αυτό. Προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν με χιούμορ και ψυχραιμία, γιατί τους είδα λίγο να κάνουν όπως εγώ με την κατσαρίδα.

Η Φρανσέσκα λέει: καλημέρα. Όποιος δεν έχει βγει γυμνός από το σπίτι του να φτάσει μέχρι ανοιχτό μαγαζί να ζητήσει βοήθεια, δεν έχει φοβηθεί κατσαρίδες. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά ωραίο.

Λοιπόν, γίνω λίγο ειδησιογραφική, γιατί με πολύ με τις κατσαρίδες. Θα επιστρέψω βέβαια, μας στείλετε τα μηνυματάκια σας. Ο Ιούνιος του 2026, να ξέρετε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά. Ο δεύτερος θερμότερος σε ηπειρωτική και παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το λέει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μπει σε νέο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μας τα λέει και η Θωμαής χθες εδώ, ότι άρχισαν πάλι να χτυπάνε σαραντάρια και τους φαίνονται κανονικά όμως τα πλέον. Δηλαδή από 40 και πάνω αρχίζουν και ταράζονται. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο. Με άλλα λόγια, ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020, αναφέρει το Ινστιτούτο Κοπέρνικος. Η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή. Η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σε ένα πιο θερμό κόσμο. Θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Πρέπει να υπάρξει, λένε οι ειδικοί, ουδετερότητα ως προς τις καθαρές εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου το συντομότερο, χτες δηλαδή. Τον Ιούνιο οι θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα ξεπέρασαν κατά 1,39 βαθμούς Κελσίου τον εκτιμόμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής από το 1850 μέχρι το 1900, λέει η έκθεση αυτή, και ήταν, όπως σας είπα, ο δεύτερος πιο θερμός Ιούνιος στα χρονικά, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ευρώπη.

Φοβερό θέμα. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Δεν μπορείς και να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, πρέπει να πάρεις μέτρα, πρέπει να πείσεις κάποιους να πάρουν μέτρα. Και δεν μπορείς να τους πείσεις όλους να πάρουν μέτρα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για τον Τραμπ, ας πούμε, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Καλή ώρα. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες με πάρα πολλές συνεντεύξεις τύπου, όπως σας είπα, από τον Ντόναλντ Τραμπ, με μία συνέντευξη τύπου με την οποία έκλεισε όλο αυτό το υπερθέαμα που είχε στήσει ο Ταγίπ Ερντογάν με δική του συνέντευξη τύπου. Με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να το παίζει ουδέτερος όπως πάντα. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι θα το πω και πέστε να με φάτε άμα δεν συμφωνείτε μαζί μου, το θεωρώ λίγο για τη θέση αυτή. Καλά, χθες στη συνέντευξη τύπου την τελευταία που έδωσε ο Τραμπ, που ήταν μόνος του με τους δημοσιογράφους, που μίλαγε δεν ξέρω εγώ πόση ώρα και που επίσης πραγματικά λυπόμουν, είχα στενοχωριόμουν για τη μεταφράστρια. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν επίδομα βαρέων και ανθυγινών οι μεταφραστές και οι μεταφράστες που μεταφράζουν Τραμπ, διότι πολλές φορές δεν έχει ιρμό. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μεταφράσεις έναν άνθρωπο, ειδικά όταν, όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο, χρησιμοποιεί πολύ λίγες λέξεις για να εκφραστεί. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, η διερμηνία είναι πολύ δύσκολη. Λοιπόν, χθες λοιπόν κάποια στιγμή τον ρώτησε για τον κομμουνισμό, τον ρώτησε μια δημοσιογράφος, είπε «Ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία. Θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν». Αλλά μου θα έλεγε, καλά, θα παρακατιανώ. «Έχεις τζάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αυτό που δεν σου λένε όμως είναι ότι θα ζούσες σε άθλιες συνθήκες. Ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή».

Ταγί Περντογάν έκανε πολλά δώρα στους ηγέτες. Έκανε από ένα στυλό με το όνομά τους, για παράδειγμα, πολύ πρωτότυπο. Στα συμβολικά δώρα όμως που έκανε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ ήταν και ένα περίστροφο. Το ξαναλέω. Τους έκανε δώρο ένα περίστροφο με χαραγμένο επίσης το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες. Αυτό το γράφουν τουρκικά μέσα. Και το είπε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους, όταν είναι στην πτήση επιστροφής. Και μάλιστα ο Στάρμερ είπε ότι εγώ δεν μπόρεσα να το φέρω πίσω, να το έχω μαζί μου, γιατί η εισαγωγή του όπλου στη Βρετανία θα ήταν παράνομη. Αυτό το πράγμα που κρατάνε και καλά τους τύπους. Είσαι Βρετανός Πρωθυπουργός, σου έχουν κάνει ένα δώρο. Το δηλώνεις, το περνάνε. Τι είπα να πει, εισαγωγή του όπλου θα ήταν παράνομη. Και το βάζεις εκεί που βάζουν τα δώρα που δίνουν στους ηγέτες. Μα όλους θα τους έκανε δώρο όπλο, ρε παιδιά. Σκεφτείτε ότι ο καημένος ο Ερντογάν, που ήταν πολύ τόσο γλυκούλης που σκέφτηκε να κάνει δώρο έναν περίστροφο σε κάθε ηγέτη, είχε εδώ, το συνόδευε και μια προσωπική επιστολή με την οποία έρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία. Το καταλαβαίνετε ότι τους έκανε δώρο, παιδί, το λέω και δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.

Είχε διάφορα ευτράπελα αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, γιατί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε και αυτός μετά το τέλος της συνόδου, ένας Δανός δημοσιογράφος που πήρε το λόγο έκανε και λίγο σχόλιο. Του λέει, επηρεάζεται ο αυτοσεβασμός σας όταν κάθεστε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στη Γροιλανδία και ασκεί και κριτική σε συμμάχους όπως η Ισπανία?

Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Προχθές έκανα την κρεβατοκάμαρα θάλαμο αερίων από το Τέζα. Κλείδωσα, κοιμήθηκα 2 μέρες στο σαλόνι και μετά ξαναμπήκα να βρω το πτώμα. Εγώ θα άλλαζα σπίτι. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Γιατί τώρα για κάποιες μέρες, αν δεν εμφανιστεί καμιά φίλη της Τερέζας και τα λοιπά, για κάποιες μέρες θα μπαίνω. Και θα μπαίνω πώς μπαίνουν για να κάνουν, να ελέγξουν ένα εγκαταλειμμένο παράπηγμα ή κομάντος, ας πούμε, ή πώς το λένε, οι πεζοναύτες που ψάχνουν να βρουν την απαχθήσα κόρη του διπλωμάτη. Έτσι, έτσι θα μπαίνω στο σπίτι. Καλημέρα, σύγχρονος νέρον ο Τραμπ, λέει ο κύριος Νίκος. Ο νέρον αυτοκτονώντας για να μην συλληφθεί, είπε τι καλλιτέχνη χάνει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι αυτοπενεύεται αυτό. Δεν θέλω το κακό του Ντόναλντ για όνομα του Θεού, αλλά όλη την ώρα αυτό αποθεώνεται. Το άξιζε φουλ το άδειασμα του Ρούτη από το Δανό δημοσιογράφο, λέει ο Ξενοφών. Ο τύπος είναι εντελώς ασπόνδυλο. Ο Ρούτε που είχα γνωρίσει και είχα παρακολουθήσει και είχα καλύψει και τις δηλώσεις του όσο ήταν πρωθυπουργός, δεν έχει καμία σχέση με τον Ρούτε, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Το συχαμερές είναι εφημισμός για τις ακατανόμαστες.

Ο Δημήτρης λέει δεν είναι μόνο ο Ρούτε και ο προηγούμενος ανεκδίκητος. Ήταν πρέπει να τους περνάνε από ειδικές συνεντεύξεις, μάλλον τους περνάνε.

έχουμε και άλλα βεβαίως που έχουν γίνει. Θα σας τα πω στη συνέχεια, γιατί είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 7. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ένας-ένας φεύγουν. Γιατί λέει έχει, θα έχει κι άλλους που θα φύγουν στη συνέχεια. Δεν βάζουν ένα πουλμανάκι να πηγαίνουν όλοι μαζί, να πούνε να φεύγουμε και όλα αυτά. Βέβαια, διάβασα χθες μια συνέντευξη της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία που δεν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν την έχει πάρει τηλέφωνο. Σας θυμίζω ότι η κυρία Αχτσιόγλου παραιτήθηκε κιόλας, έτσι, και από βουλευτής. Δεν έφυγε απλά από το κόμμα που ήταν. Ποιο ήταν στο τελευταίο, στην αριστερά ήταν το τελευταίο. Γιατί έχω χάσει την μπάλα. Γιατί χτες μου λένε παραιτήθηκε να το πούλω. Λέω από ποιο κόμμα της αριστεράς. Λέει το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδάκι μου. Λέω συγγνώμη παιδιά, με κοιτάτε έτσι. Το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδιά. Αφού είναι ένα πράγμα πάνω από εδώ και από εκεί.

εκτέλεση του Άσης του Άσης Απουστίας Φοφίας. Μπράβο Νίκο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα η Τίας Φορφίας. Είναι πιο ελαφριά έτσι η εκτέλεση, είναι για πρωί, καταλάβατε. Με αυτή θα πάμε στις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο Νότιο Ιράν μετά την εκκήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπανταραμπάς, το νησί Σιρίκ, το Μπουσέρ και τις επαρχίες Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί αντίπεινα για τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιράν Σαχ. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και δύο στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Τρία από τα πλήγματα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για την βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα πρόσθεσε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εντολή του Αμερικανού Προέδρου για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στον στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες του 5% του ΑΕΠ. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτο Μέτσολα, στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη δημιουργία ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης αλλά και του τέλους επιτιδεύματος, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρε, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα και σήμερα την δροσερή αυτή η Πέμπτη που μας ξημέρωσε, μια και χθες είχαμε έτσι ψηλό βροχούλα τη νύχτα, ήταν όμορφα να ακούγεται, να κοιμάζα και να ακούγεται η βροχή που πέφτει, και μόνο που το σκέφτομαι θέλω να την πέσω και τώρα, δηλαδή ναι. Παρ' όλα αυτά το θερμόμετρο είναι αρκετά υψηλά σε σχέση με τις, και με, ακόμη και με χθες. Στους 21 μου λέει εμένα αυτή την ώρα, για να δούμε, εκεί περίπου είναι εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, και νομίζω και στο Δίδυμο ότι έχω σχεδόν στους 21 βαθμούς Κελσίου, αρκετά πιο ψηλά στην Αλεξανδρούπολη στους 25 βαθμούς, σχεδόν στους 22 στην Σαμοθράκη και στη Θάσο, στην Κομοτηνή στους 21. Εκεί κυμαίνεται το θερμόμετρο αυτή την ώρα γενικότερα, στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο χαμηλά στην Δράμα, περίπου στους 19, για να δούμε και Σέρες, στους 21 με 22 σχεδόν βαθμούς Κελσίου εκεί πέρα, και γενικότερα 20 οι περισσότερες θερμοκρασίες, 20 βαθμούς και άνω, με την υψηλότερη αυτή την ώρα από ό,τι βλέπω να καταγράφεται στην Παλαιοχώρα Χανίων, 28,2 αν δεν κάνω λάθος, νομίζω αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα. Βέβαια υπάρχουν και οι χαμηλότερες, αν ανεβείτε στα πιο ορεινά έχει και κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι είδα λίγο ότι φυσάει, είδα λίγο ότι βρέχει. Μακρύ το παντελόνι, μην κοιτάς. Λέω ψύχρα θα έχει σήμερα, πήρα και το μπουφανάκι στο αυτοκίνητο.
1: Είναι παγωνιά. Είναι Δεκέμβρης.
0: Δεν είδα τη θερμοκρασία, η αλήθεια είναι. Και στο σπίτι μου φαινόταν ότι βάζει λίγο.
1: Από χθες είχε ένα ωραίο τότε αεράκι, λες, ναι, δροσιστό λίγο.
0: Βράδυ,
1: εντάξει,
0: χθες,
1: λίγο
0: ναι.
1: Δροσιστήκαμε. Βέβαια, αυτό που είπες πριν, ότι με την βροχή σου έρχεται να κοιμάσαι.
0: Ναι.
1: Δεν την ακούς. Εμένα με εκνευρίζει. Το μόνο πράγμα που δεν με κάνει είναι να χαλαρώνω. Κλείστε τα φώτα, την πόρτα, κλείστε, δεν ξέρω τι, να μην ακούω τίποτα. Δεν μπορώ.
0: Μα πέφτει βροχή στον τζίγκο που έλεγε σε χέρι μου
1: τώρα. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Όπως με εκνευρίζει, ας πούμε, και εκείνο το ζζζζζζ των τζιτζικιών.
0: Το μεσημεριανό.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ανάποδος χρόνος.
0: Γερνάει και νευρικώνεται.
1: Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Τι ήταν αυτό, γιατί σταμάτησε.
0: Γιατί σταμάτησε.
1: Δεν πειράζει.
0: Αυτό γιατί έκλεισε, τι έκανες.
1: Ποιο έκλεισα.
0: Σήμερα να βλέπουμε και ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Θα δούμε, μωρέ, θα δούμε. Ναι. Έτσι που λες με τις βροχές και με τις καταιγίδες.
0: Ο Παγκράτης. Είναι πολλά στον Παγκράτη.
1: Χθες ο Προκόπης, ο Πάκης δηλαδή,
0: ναι,
1: και σήμερα ο Παγκράτης.
0: Ειδικά για τον Προκόπη. Τον ξεχάσαμε, ναι, δεν τον λέγαμε και Πάκη. Από τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι τον αναφέρουν ως
1: Τώρα σήμερα
0: Πάκη.
1: Και τον θυμάσαι. Χθες γιόρταζε. Πάει, τελείωσε.
0: Πάκη, ε. Δεν έχει. Τώρα τον ανέφερε.
1: Τώρα δεν
0: Πάκη.
1: Έχει, ναι.
0: Και να σου πει χθε.
1: 28 βαθμούς έχει στην
0: Παλαιοχώρα Χανίων.
1: Ναι, γιατί και στο Ηράκλειο.
0: Και στο Ηράκλειο τόσους βαθμούς έχει.
1: Μια χαρά. Και στην Αθήνα τι έχει, νομίζεις? Εκεί να δεις τι γίνεται. 26 λέει, στο κέντρο της Αθήνας είναι 28-30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Κοίταξε. Όλη μέρα μαζεύει και μετά αναβλύζει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Αν πας στα ορεινά τώρα εδώ πέρα στη Δρακολίμνη, ας πούμε.
0: Εντάξει, πόσο
1: έχει. Τι ωραία περιοχή αυτή. Φωτογραφίες δεν έχω πάει. Εσύ που έχεις πάει, ας πούμε,
0: όχι, δεν έχω
1: με τα μοτοσακά.
0: Πρέπει να πας σε εκείνα τα σημεία. Η πρόσβαση είναι τις περισσότερες φορές μόνο με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Πάντως δεν
1: είναι υπέροχο πρέπει να είναι εκεί. Αλλά κρύο.
0: Εντάξει, κρύο. Να, δεν ρωτάω πολύ. Ναι, δηλαδή εδώ, ας πούμε, το μπουφανάκι που πήρα εγώ και το έχω στο αυτοκίνητο, το θες.
1: Ναι. Οπότε δεν θα πάμε. Θα πάω μια βόλτα προ την Ασπροβάλτα. Μια χαρά είναι και στο Σταυρό.
0: Τι ωραία.
1: Στην Ερυσό. Τι ωραία. Πω. Στην Νικήτη. Στα Νέα Μουδανιά. Τώρα μια και ήρθε μπροστά μα με αυτέ τι παραλίε. Τι ωραία που είναι. Τι έλεγε.
0: Είπαμε γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία χρόνια του πολλά.
1: Για να δούμε. Τι σημαίνει αυτό.
0: Τι σημαίνει.
1: Πανίσχυρος. Ο Παγκράτης.
0: Από το Παν και Κράτος.
1: Παν και Κράτος. Πανίσχυρος.
0: Πανίσχυρος.
1: Ναι. Μάλιστα. Δύο φορές το χρόνο γιορτάζει. Μια φορά το Φλεβάρι που είναι Παγκρατίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίου. Και τώρα το ίδιο.
0: Το ίδιο βλέπω εγώ.
1: Και 9 άλλο. Ιουλίου. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Απλώς έχεις δύο γιορτές. Τώρα γιατί έχεις δύο γιορτές, δεν ξέρω και δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είπες τίποτα άλλο από αυτά εδώ?
0: Όχι, μόνο τον καιρό. Μόνο τις θερμοκρασίες. Η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία. Κάτι που συνέβη στις 9 Ιουλίου του 1816.
1: Πρόσφατα, 2011 ήταν όταν χαρακτηρίστηκε αυτή η ημέρα σαν η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Αυτό πάλι.
0: Δηλαδή τώρα, σαν να λες σαν η μέρα ανεξαρτησίας της Νοτίου Ελλάδας από την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: ναι, του Νοτίου
1: Βορείου
0: Σουδάν.
1: Βορείου και της Νοτίου Κορέας. Γιατί το βλέπεις σαν την Ελλάδα δηλαδή?
0: Της Νοτίου Κορέας, από την Κορέα.
1: Ε, τι? Ναι. Πώς ήταν παλιά?
0: Πώς ήταν παλιά?
1: Έτσι ήταν.
0: Δηλαδή, η ίδια χώρα δηλαδή έχουν σοβαρά προβλήματα.
1: Πώς δεν έχουν? Ξέρεις τι είναι? Άσε με τώρα.
0: Κοίταξε, και εμείς έχουμε σοβαρά προβλήματα. Απλά τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, απλά τα ξεπερνάς.
1: Ναι.
0: Πώς άνοιξε, να μην δούμε τον καιρό, να μην δούμε τον ήλιο.
1: Θα βρέχει ήδη τώρα. Δηλαδή,
0: ψυχαλίζει.
1: Ψυχαλίζει. Και θα έχει μια βροχή.
0: Συννεφάκια βλέπω καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα.
1: Κοίταξε, συννεφάκια, θα έχει και ανοίγματα, ρε παιδί μου, αλλά γενικότερα δεν θα είναι πια. Ναι. Σήμερα όμως, έτσι, από αύριο και μετά πάλι στρώνει. Καλοκαιράκι.
0: Καλοκαιράκι. Είπαμε, εντάξει.
1: Τίποτε.
0: Δεν ήταν ότι τι θέλαμε την βροχούλα αυτή την εποχή.
1: Όχι, δεν τη θέλαμε, γιατί χθες εδώ στην αυλή κόψαμε πάλι τα χόρτα. Κάθε 15 μέρες κόβουμε τα χόρτα. Δεν γίνεται εδώ.
0: Δηλαδή,
1: με
0: τώρα,
1: τη βροχή πάλι θα μεγαλώσουμε.
0: Κοίταξε τώρα. Μόλις τα κόψαμε, ήρθε η βροχή να τα ποτίσει για να, σε μια εβδομάδα να είναι φουντωμένα.
1: Καταγγελία γρήγορα, γρήγορα και.
0: Δεν θέλουμε βροχή.
1: Στον άνωθεν.
0: στον άνωθεν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, τώρα δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Κυριλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τη Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, τον Κώστα Τολκούμη από την Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα, αλλά και τη Θέλη Καμπουρίδου από Σέρες. Έτσι θα τη μεγαλώσουμε αρκετά την πρωινή μας παρέα. Μας αρέσει να είμαστε έτσι πολύ το πρωί. Να μαθαίνουμε κιόλας, γιατί δεν είναι ότι μαζευόμαστε, είναι ότι μαθαίνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ελπίδα.
0: Κοίταξε, πάντα υπάρχει ελπίδα.
1: Λίμον να την χάσουμε, ναι, και αυτήν. Είναι το νέο τραγούδι του Γιάννη Κότσερα από το νέο το άλμπουμ που έρχεται σε λίγο χρονικό διάστημα. Σε λίγο λέγοντας, θα πάμε προς το τέλος του χρόνου. Αλλά τέλος πάντων,
0: τόσο λίγο, εγώ να μην σας έχω.
1: Έχω φθινόπωρο, αντί να το πω έτσι.
0: Α,

0: Λοιπόν, ξεκινάμε το ταξίδι μας τώρα. Πάμε στην Ροδόπη, στην Ξάνθη θα έλεγα. Στην Ροδόπη.
1: Πάμε και Ξάνθη, γιατί δεν
0: ξέρω. Πού ακριβώς, πες μου λίγο, Βασιλική Μαχαίρα.
2: Πολύ Άνθος.
0: Αν μπράβο, να εκεί. Έχει τόσο πολλά λουλουδιά.
2: Βεβαίως.
0: Πού, ένα εδώ, ένα εκεί, ένα παρεπέρα.
2: Κλιματαριές και ροδιές.
0: Α, εντάξει. Ωραία, ωραία, ναι. Είναι ωραία, ωραία.
2: Ναι. Η παλιά, ας πούμε, το όνομα τέλος πάντων επί Οθωμανικής ήταν Ναρλίκιο, που σημαίνει Ναρ, είναι η Ροδιά, το χωριό της Ροδιάς.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Λοιπόν, βρέχει. Δεν ξέρω αν ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Δεν θέλω να ακούω, κλείστο.

0: πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27 η πράξη λειτουργία εξειδικευμένου γραφείου υποστηριζόμενης απασχόλησης.
1: Ναι.
0: Κίσπε Ναυτίλος, με δικαιούχο τον κοινωνικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης Ναυτίλος, είναι ο τομέας ψυχικής υγείας Ροδόπης Εύρου. Ο προϋπολογισμός είναι περίπου στα 200.000 ευρώ. Η πράξη αφορά σε θέμα λειτουργίας του εξειδικευμένου γραφείου υποστηριζόμενης απασχόλησης, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης και στην αγορά εργασίας ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
1: Ναι.
0: Είχαμε την τελετή ορκομοσία στην Τρίτη το απόγευμα στην ΑΣΠΕΤΕ. Το παρόν του εκεί έδωσε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ. Με χάρη βεβαίως στους αποφύτους. Έχουμε πρόβλημα, παιδιά, με τον περενόσπορο.
1: Δηλαδή, τι πρόβλημα
0: υπάρχει? Πρόβλημα με τον περενόσπορο στους αμπελώνες αυδείρων μαγκάνων. Και από ό,τι μιλούσα χθες και με την καλή συνάδελφο από την ΕΡΤ Καβάλα, στη Ρέντη Πανταζόγλου, και εκεί, και εκεί είναι το ίδιο θέμα. Έχουμε ερώτηση λοιπόν στη Βουλή των Ελλήνων για την άμεση αποζημίωση των εκτεταμένων ζημιών από περενόσπορο στους αμπελώνες, όπως είπαμε, των αυδείρων και των μαγκάνων, του μυρωδάτου, έτσι, της Ξάνθης, γενικά του παραλιακού μετόπου της Ξάνθης. Αυτή την ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς, Χουσέιν Ζέιμπεκ. Έχουμε επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Βασιλικής Παυλακάκη, με θέμα την αναγκαιότητα της άμεσης στήριξης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της σχολής αστεφυλάκων. Η παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία συνεχίζει την κριτική της προς τη διοίκηση, χαρακτηρίζοντας την Ανατολική Μακεδονία Θράκη για το θέμα των απευθείας αναθέσεων ως πρωταθλήτρια για αυτό το διάστημα των 2,5 ετών που είναι στο τιμόνι της ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Και πού να σας πάω, να σας πάω στην Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Κομωτινής για μια πολύ όμορφη μουσική βραδιά την προσεχή Παρασκευή στο χώρο του Κεντρικού Ηρώου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό από ό,τι θυμάμαι. Στο χώρο του Κεντρικού Ηρώου δεν είχαμε συναυλία, δεν είχαμε κάτι.
1: Στο Κεντρικό, κατάλαβα που λες, ναι. Συνήθως γινόταν στην πλατεία επάνω.
0: Ναι. Στην πλατεία, στο παρκάγι εκεί της Αγίας Παρασκευής, τιμάζεται να γιορτάσει, πολιούχος της πόλης μας,
1: ναι.
0: Η Αγία Παρασκευή. Μουσική επένδυση λοιπόν της εκδήλωσης θα αναλάβει το μουσικό σύνολο Φορτίσιμο, το οποίο
1: μάλιστα,
0: θα παρουσιάσει ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα με αγαπημένες μελωδίες. Την έναρξη της εκδήλωσης θα γίνει απονομή τιμητικής πλακέτας στους συλλόγους Περπατώ και Ηρώδικο, mm-hmm. ως ένδειξη αναγνώρισης της διαχρονικής και πολύτιμης προσφοράς τους και βέβαια στην ανάδειξη της πόλης ως μιας πόλης προσβάσιμης σε όλους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, παιδες μου.
1: Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και μια καλημέρα μας λέει και ο Μάριος Φραγκούλης. Σήμερα θα είναι φιλοξενούμενος από γενετινή ζώνη του δικτύου.

0: Να καλημέρα από τον Μάριο Φραγκούλιο, οπότε μας πήγε καλησπέρα το απόγευμα και μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, να βρέ, εγώ θα πάω στην Καβάλα, δεν βρέχει εκεί.
1: Δεν βρέχει.
0: Δεν βρέχει. Εντάξει, είναι φιαλή, αλλά δεν βρέχει.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι. Κώστα, έτσι δεν είναι, καλημέρα.
2: Δεν βρέχει ακόμα τουλάχιστον.
0: Ακόμα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χθες το βράδυ σας έβρεξε καθόλου?
2: Εκεί ξημερώματα δεν έχω εικόνα να σας πω την αλήθεια. Ναι. Από ό,τι έριξα μια ματιά, βρεγμένα δεν είναι έξω.
0: Δεν είναι. Οπότε μια χαρά.
1: Οπότε ναι.
2: Μέσα στη μέρα πιθανό να περιμένουμε έτσι κάποια φαινόμενα, το πρωί κυρίως. Από εδώ και έπειτα, μέσα εκεί μεσημεράκι θα ανοίξει ο καιρός, ναι. Αλλά το απόγευμα προς το βράδυ πάλι θα έχουμε κάποιες βροχές σύμφωνα με τα προγνωστικά.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως η θερμοκρασία είναι ωραία εκεί στους 23 βαθμούς τώρα στο κέντρο της πόλης. Αλλά από ό,τι βλέπουμε από τους μετεωρολόγους, η Καβάλα θα αποφύγει τις ακραίες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες που διαβάζουμε για καύσωνα ή για ραγδαία άνοδο.
0: Ναι.
2: Και
0: καλό
2: από τις 12 Ιουλίου ο υδράργυρος θα ανέβει σταδιακά, φτάνοντας γύρω στους 30 βαθμούς, επίπεδα που θεωρούνται όμως φυσιολογικά για την εποχή.
0: Οπότε, ναι. 30-32, μα έχει τέτοια περίοδο, τι συζητάμε, ό,τι καλύτερο είναι, βέβαια. Ναι.
2: Ακριβώς. Παρόλο όμως που έχουμε συννεφιά στην Καβάλα και η πιθανότητα βροχής,
0: ναι.
2: Η θάσος των χάρτη πρόληψης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή στην υψηλή.
0: Αυτά
2: και
0: είναι.
2: Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δίνει τις συμβουλές που πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη, δηλαδή να αποφεύγουμε τις ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Καλό είναι να τα θυμίζουμε, γιατί έχουμε δει αρκετές φωτιές να ξεκινούν έτσι. Και αν οι πολίτες εντοπίσουν κάποια φωτιά, πρέπει αμέσως να καλέσουν την πυροσβεστική στο 199. Στο μέτωπο των αγροτών, όπως είπε και η Βασιλική νωρίτερα, υπάρχουν προβλήματα στους εμπελουργούς της Καβάλας, κυρίως του Παγκαίου, καθώς η έξαρση του περονόσπορου έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές στη φετινή παραγωγή, όπως περιγράφουν οι καλλιεργητές, λίγο πριν από τη συγκομιδή. Κύριος σύμμαχος του καταστροφικού αυτού μήκητα, οι συνεχόμενες άστατες καιρικές συνθήκες των προηγούμενων εβδομάδων. Κλιμάκια γεωπόνων, αρμόδιοι φορείς, βουλευτές έκαναν ελέγχους, αυτοψίες, πληγείς περιοχές, επιβεβαίωνοντας αυτή την κατάσταση στην οποία έχει υπερέλθει η τοπική παραγωγή. Και μπροστά σε αυτή την οικονομική κατάρρευση έχει ήδη κατατεθεί αίτημα από τους αγρότες προς την ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις. Είπε επίσης η Βασιλική για το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27 που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης. Εμείς εδώ έχουμε την επέκταση της δομής Kikit με δικαιούχο του Κοιμηλητηρίου Καβάλας. Πρόκειται για 200.000 ευρώ. Το κέντρο αυτό θα προσφέρει δράσεις mentoring, συμβουλευτικής, marketing και δικτύωσης σε ενωφυείς και αναπτυσσόμενες ομάδες με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξωστρέφειά τους.
0: Μάλιστα.
2: Είχαμε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας. Πρόεδρος παραμένει η κυρία Αναστασία Αντωνίου. Αντιπρόεδρος θα είναι ο κύριος Γιώργος Στεπελόπουλος. Στη Δράμα τώρα ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαδόπουλος επέδωσε επίσημα στον πρώτο νεοπροσληφθέντα γιατρό παθολόγο του νοσοκομείου Δράμας την απόφαση του Δικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου, συγγνώμη, για την παροχή κινήτρων στέγασης και σύτησης. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και της στήριξης των γιατρών στην περιοχή. Χθες έγινε αυτή η λυτή τελετή στο γραφείο της Διοικήτριας του Νοσοκομείου. Μένουμε στη Δράμα, καθώς η Ένωση Συνταξιούχων ΕΦΚΑ της Δράμας καλεί τα μέλη της σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ακρίβεια, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, σήμερα στις 9 το πρωί στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς της Δράμας. Και επίσης από τη Δράμα, και με αυτό να κλείσω, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δοξάτου ξεκινά ένα δίμηνο πρωτοποριακό πρόγραμμα εργοθεραπείας για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα κάνει πρεμιέρα σήμερα στα καπή του Αγίου Αθανασίου στις 9 το πρωί και θα διεξάγεται σε εβδομαδία βάση. Από Δευτέρα είναι στο Δοξάτου, Τρίτη στο Καλαμπάκι, Πέμπτη στον Άγιο την επόμενη ξανά στον Άγιο Αθανάσιο και την Παρασκευή στα Κύρια. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκπαίδευση σε καθημερινές δραστηριότητες, ασκήσεις μνήμης και προσοχής για την πρόληψη της άνοιας, ομάδες μουσικοθεραπείας, ζωγραφικής, χειροτεχνίας, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης. Στο Δοξάτο αυτό, και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με το Δήμο Δοξάτου για περαιτέρω πληροφορίες. Είναι, ξαναλέω, για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Για
0: μάλιστα. Ωραία, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε για την εικόνα που μας μετέφερες. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

couffin. Quel couffin. Man. Παιδιά, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Εμπερός για μια, εμπερός για

0: Εγώ να δεις πώς εκτευρίζουμε όταν μιλάς στον άλλον και σου κάνει. Δηλαδή, σαν μερικαστικό ένα πράγμα. Έτσι, Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, υπέροχος Λουκιανός.
0: Ο Λουκιανός εδώ, δηλαδή, παντού ζωγραφίζει όλο το τραγούδι όσο μας άφησε, αλλά εδώ πραγματικά τα δίνει όλα. Ναι, ναι, στο Μασάο Τσίχλα. Τι γίνεται,
1: καλά, παιδιά, αυτή τη βροχή την περίμενε κανείς.
0: Την περιμέναμε σήμερα.
2: Είχαμε δει, γιατί είχαμε δει νομίζω,
0: για το βράδυ,
2: για το βράδυ δεν είχε κάτι
0: όχι.
2: Λίγα.
1: Κάτι
2: σήμερα
1: είχα
2: ήταν.
1: Δει για την Πέμπτη κάποια στιγμή, για τις πρωινές ώρες, αλλά όχι μέσα στη νύχτα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι ότι μας κακοφάνηκε και μας δυσκόλεψε, μια χαρά είναι.
0: Εντάξει,
1: η
0: ήσυχη ήταν, ναι.
1: Αλλά ναι, μου ήρθε λίγο εμένα από το ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Πάω να ξεκινήσω λίγο με αυτή την επιστολή που έστειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαδάς, σε 4 περιφέρειες, αλλά και σε Δήμους την έστειλε και σε λιμενικά ταμεία και άλλους συναρμόδιους φορείς, γιατί ζητάει να δημιουργηθεί ένα ισχυρότερο πλέγμα βιοασφάλειας σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, λιμάνια, πύλες εισόδου, για την πρόληψη και αποτροπή της διασποράς των ζωονόσων. Αυτός ο σχεδιασμός τώρα προβλέπει την εγκατάσταση κι άλλων αψίδων, τάφρων, ταπίτων απολίμανσης σε σημεία που θα υποδείξουν οι συναρμόδιοι τοπικοί φορείς, οι οποίοι βέβαια θα υποβάλουν και την εκτίμηση κόστους για τις παρεμβάσεις που θα προτείνουν, αυτές τις πρόσθετες παρεμβάσεις. Και ιδιαίτερη αναφορά και έμφαση θα δοθεί σε κρίσιμα σημεία εισόδου και διακίνηση ζώων, ζωοτροφών, γάλακτος, λιμάνια. Στην επιστολή πάντως γίνεται συγκεκριμένα λόγος για Λέσβο και Εύρο. Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, όπως λέει, απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας για την αποτροπή εισόδου και διασποράς επιζωοτιών. Αυτά αναφέρονται στην επιστολή του κυρίου Καβαδά. Και λέμε συμπληρωματικά, γιατί το τελευταίο διάστημα από την πλευρά της περιφέρειας ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί και αψίδες και τάφροι και τάπητες απολίμανσης. Με καθυστέρηση μεγάλη θα σημειώσουμε, έτσι. Αυτά έπρεπε ήδη να έχουν γίνει από τις πρώτες μέρες που είχαμε τα πρώτα κρούσματα. Μπας και γλιτώναμε τίποτα, αλλά δεν έγινε. Τώρα, έχουμε μία άλλη επιστολή τώρα. Εδώ έχουμε τους Δήμους, όχι τους Δήμους, δύο συλλόγους. Ένας σύλλογος είναι από τη Σαμοθράκη, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης, και είναι και ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας. Μας διέγραψαν αυτή την επιστολή, την έχουν στείλει στους Δήμους Καβάλας και Σαμοθράκης, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και στους βουλευτές των δύο νομών, Εύρου και Καβάλας δηλαδή, και ζητούν άμεση και κοινή δυναμική παρέμβαση από όλους, γιατί θα πρέπει, λέει, να σπεύσουν και να κάνουν τις ενέργειες που χρειάζεται και να τις εντατικοποιήσουν και όλες τις ενέργειές τους για να έχουμε να πετύχουν την επαναφορά της ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Και τονίζουν ότι το αργότερο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, αναμένεται η πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας για τις γραμμές δημόσιας υπηρεσίας και τον Αύγουστο, δηλαδή τον επόμενο μήνα, σε λίγες μέρες, οριστικοποιούνται από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών οι επιδοτούμενες γραμμές.
0: Ναι.
1: Αν, λέει, η γραμμή Καβάλα-Σαμοθράκη δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, θα χαθεί η δυνατότητα επαναλειτουργίας αυτής της σύνδεσης και η συγκυρία θεωρούν ότι είναι πολύ κρίσιμη, απαιτεί αποφασιστικότητα, συντονισμό και πίεση. Υπάρχουν τα ομόφωνα ψηφίσματα των Δημοτικών Συμβουλίων Καβάλας και Σαμοθράκης που υποστηρίζουν αυτή την σύνδεση. Επίσης υπάρχει η θετική στάση της περιφέρειας και είναι ένα αίτημα το οποίο, λέει, θα είναι, αν ικανοποιηθεί, θα φέρει και καλύτερη κοινωνική, αναπτυξιακή και τουριστική δυναμική στις δύο περιοχές.
0: Ναι.
1: Και αφού πήγα Σαμοθράκη, να σας πω.
0: Ότι έριξε και μια βροχή αφού πήγες.
1: Δεν ξέρω αν έριξε και εκεί μια βροχή. Γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί από χθες έχουμε μια ειδοποίηση ότι το νησί θα είναι στην κατηγορία κινδύνου 3 για σήμερα, στα κίτρινα δηλαδή, και θα πρέπει όλοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι από τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς αυτό, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Δεν αφορά μόνο τη Σαμοθράκη βέβαια, είδα ότι στο κίτρινο είναι και η Θάσος. Στο μπλε, δηλαδή στη μέση κατηγορία κινδύνου, είμαστε όλοι οι υπόλοιποι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όχι απλά, εκπλήσω με λίγο, γιατί αν έβρεξε και στη Σαμοθράκη μου κάνει εντύπωση που έχουμε κατηγορία κινδύνου 3. Λοιπόν, και αφού πήγα Σαμοθράκη, θα μείνω για λίγο ακόμα.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Είναι ένα περιστατικό που έγινε το πρωί της Τρίτης, αλλά το λιμενικό το έδωσε χθες το απόγευμα. 24 μετανάστες πρόσφυγες έφτασαν με ένα φουσκωτό εκεί, στη Σαμοθράκη. Η λιμενική αρχή ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θάλασσα, στην περιοχή Άγκιστρο. Ένα περιπολικό σκάφος έφτασε εκεί και από την ξηρά παράλληλα έφτασε και ένα υπηρεσιακό όχημα. Τελικά τους εντόπισε 6 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι κοντά στην παραλία Λαγκαδιώτη. Εντάξει, τώρα μεταφέρθηκαν στην υπηρεσία εκεί του λιμενικού, η οποία θα διεκπαιρεώσει και τα υπόλοιπα. Απλά, ναι, όντως είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε για άφηξη μεταναστών με φουσκωτό στο νησί.
0: Στο νησί, μάλιστα.
1: Τι έχω να σας πω? Έχω να σας πω επίσης για αυτούς τους σταθμούς του δικτύου Pyromet. Είναι η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που έχει στήσει αυτούς τους 14 σταθμούς σε όλη τη χώρα. Ανάμεσά τους και έναν σταθμό που βρίσκεται μεταξύ Σουφλίου και Οικισμού Γιαννούλης. Αυτό τώρα υποδείχθηκε σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης. Ο στόχος ποιος είναι αυτός των σταθμών και του δικτύου? Σε πραγματικό χρόνο παρακολουθεί τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Και εκτός από το Σουφλί έχουν βάλει άλλον έναν τέτοιο σταθμό στην ορεινή Ροδόπη σε ό,τι αφορά τη Θράκη. Οι μετρήσεις καταγράφουν θερμοκρασία, υγρασία ατμόσφαιρας, αλλά καταγράφουν και ένα ακόμα πολύ σημαντικό, την υγρασία που έχει η νεκρή καύσιμη ύλη. Επίσης τον άνεμο και πολλές άλλες παραμέτρους για να υπολογίσουν στο τέλος. Προκύπτει ένας δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς μέσα από όλους αυτούς τους δείκτες, από όλες αυτές τις παραμέτρους. Και αυτά ανανεώνεται ανά 10 λεπτά. Γι' αυτό είναι, λέω, είναι σε πραγματικό χρόνο. Είναι διαθέσιμα όχι μόνο βέβαια για την ομάδα Flame, είναι για τον καθένα διαθέσιμα τα στοιχεία αυτά μέσα από την ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει η ομάδα Flame. Και τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι παρακολουθώ ότι ο Εμπορικός Σύλλογος πυκνώνει αυτό το promotion που κάνει για τη Λευκή Νύχτα που έρχεται στην Αλεξανδρούπολη, η οποία είναι για την 5η-6η Αυγούστου.
2: Έχει
1: ακόμα, ναι, απλά βλέπω.
0: Τελευταία εμείς είμαστε.
2: Ναι, ναι.
0: Πότε είναι, 27 Αυγούστου, 28.
1: Εμείς έχουμε και δύο, μην ξεχνάτε.
0: Ναι, σωστά, μία πέρασε.
1: Έχουμε και
0: τη
1: Εμπορίου, έχουμε και τη Λευκή Νύχτα.
0: Όχι Αυγό, Κοκό.
1: Ναι, εντάξει, okay. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τη συνεννόηση ή την μη συνεννόηση των φορέων. Πάντως στην Αλεξανδρούπολη θα είναι 13η χρονιά. Παρακολουθούμε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια ειδικά, επειδή έχει και μεγάλο πλέον αριθμό επισκεπτών και από την Τουρκία και από την Βουλγαρία, ο κόσμος που μαζεύεται εκεί στο εμπορικό κέντρο είναι πάρα πολύ. Και ο Εμπορικός Σύλλογος, επειδή έχει αντιληφθεί πλέον ότι απευθύνεται σε πολύ περισσότερο κόσμο, το διοργανώνει έτσι και πιο, το έχει εμπλουτίσει, συνδυάζει ψυχαγωγία με αγορές, γιατί εκεί την βραδιά τα μαγαζιά είναι ανοιχτά μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, έχει ειδικές προσφορές, ειδικές τιμές και σε πάρα πολλά σημεία του εμπορικού κέντρου έχει μουσικές σκηνές και πάρα πολλά δρόμενα για να διασκεδάσει ο κόσμος που θα βγει έξω. Παράλληλα, αν βολευτεί, μπορεί να αγοράσει και κάτι, να στηριχτεί και η αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Δεν ήταν και λίγο αυτό που προσπαθεί, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα.
0: Καμιά μπίρτσα πριν πρωί-πρωί.
2: Πρωί-πρωί.
0: Λίγο αργότερα. Κερνάει ο Σπύρος, ο γραμμένος.
2: Α, γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Αλλά και πάλι δεν μπορώ πρωί-πρωί, όχι.
0: Και αυτός μαζί μας το απόγευμα. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Α, στιγμή.
3: Αυτοί που θα σου σφίξουν το χέρι. Αυτοί που για την πάρτι σου θα πουλάγαν κορμί. Θα κάναν το χειμώνα καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε, στην Κομωτινή εδώ βρέχει, εδώ ψιλοβρέχει, στην Καβάλα έχει συννεφιά, πάνω στις Σέρες όμως έχει ηλιοφάνεια αυτή την ώρα.
1: Α, ναι.
0: Είδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στη Θάλια Καμπορίδου. Καλημέρα, Θάλια μας, τι κάνεις?
2: Καλή σας ημέρα από την πόλη των Σερών, μια χαρά είμαι. Πριν από μία ώρα είχε μια παρατεταμένη μαυρίλα, έντονη και πυκνή συννεφιά. Σιγά σιγά άρχισαν να διαλύονται τα σύννεφα, τουλάχιστον από το ένα κομμάτι του Σεραϊκού ουρανού, και φαίνεται τώρα ότι ο ήλιος πάει να κερδίσει τη μάχη με τα σύννεφα και να μας χαρίσει απλόχερα τις ακτίνες του. Η αλήθεια είναι ότι από χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε κάνει λόγο για συννεφιά νωρίς το πρωί στην πόλη των Σερών, και στη συνέχεια αναμένουμε ηλιοφάνεια και φυσιολογική για την εποχή θερμοκρασία. Και τώρα βέβαια για τις θερμοκρασίες μέχρι στιγμής καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε. Από εβδομάδα τώρα μας δείχνει, από αύριο και μετά μια άνοδο έτσι, και θερμοκρασίες που θα πλησιάσουν στα παιδινά έως και τους 36-37. Θα δούμε πού θα το πάει.
2: Η αλήθεια είναι ότι με τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε κάπως εγκλιματίσει τα γονίδια μας στο περιβάλλον.
0: Ναι, σωστά.
2: Εδώ η Περιφερειακή Ένωτα Σερών έδινε πολύ ψηλές θερμοκρασίες το περσινό και προπέρσινο καλοκαίρι, που ξεπερνούσε ο υδράριος στους 40 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
2: Αφού αντέξαμε τότε, ό,τι και να γίνει φέτος, φαντάζομαι θα τα καταφέρουμε. Να ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια όχι καλή είδηση από την ειδησιογραφία, καθώς νεκρός ανασύρθηκε χθες 68χρονος από τη θαλάσσια περιοχή των Νέων Κερδηλίων Σερών. Η παραλία των Νέων Κερδηλίων είναι η μοναδική της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, θα πρέπει να σας πω. Ισορρός του άντρα που διατηρούσε εξοχική κατοικία στην περιοχή παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φυσικά την απάντηση για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Και δυστυχώς για μία ακόμη χρονιά έχουμε πνιγμό, και ούτως ή άλλως είχε ξεκινήσει στην πόλη των Σερών από το Δήμο Σερών, είναι στη φάση της ολοκλήρωσης τώρα, μία εκτεταμένη ενημέρωση τόσο στην πόλη όσο και στις κοινότητες για την συμπεριφορά κυρίως των ατόμων από κάποια ηλικία και μετά στη θάλασσα, γιατί δυστυχώς η χώρα μας, παρά το γεγονός ότι βρέχεται από θάλασσα από Ιόνιο και Αιγαίο, κάθε χρόνο έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό πνιγμών σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσω με ευχάριστες ειδήσεις, καθώς με ένα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται να πάρει σάρκα και οστά, καθώς εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση της αντιπλημμυρικής θωράκισης Περιφερειακής Ενότητας Σερών με τη διευθέτηση του τμήματος του χυμάρου της Ευκαρπίας. Η Ευκαρπία είναι μια κοινότητα στην περιοχή του Δήμου Βυσσαλπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, που τον Ιανουάριο του 2021 πραγματικά έδωσε εικόνες κατακλυσμού. Η παρατεταμένη υδροχόπτωση προκάλεσε την απόλυτη καταστροφή στην περιοχή. Πλημμύρισαν κατοικίες, πλημμύρισαν σπίτια. Ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί τότε κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Και από τότε ως σήμερα είχαν γίνει προσπάθειες να διευθετηθεί όλη αυτή η κατάσταση και να θωρακιστεί. Τα χρήματα αυτά λοιπόν μέσω του ΕΣΠΑ δίνουν την οριστική λύση σε αυτό το πρόβλημα, καθώς οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό της Ευκαρπίας, και σύμφωνα με τη μελέτη ο χύμαρος πρόκειται να αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα. Είναι το δεύτερο μεγάλο έργο που πρόκειται να γίνει για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Είχε εγκριθεί προημερών για την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, ένα επίσης σημαντικό ποσό που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η θωράκιση της Περιφερειακής μας Ενότητας απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν είναι για μας λόγια αλλά πράξεις, με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις και επενδύσεις της Κήτης. Προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, δήλωσε μεταξύ άλλων χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Στο Δήμο Συντικής τώρα θα σας πάω. Ο Δήμος Συντικής συνορεύει, είναι ο τελευταίος Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και της χώρας μας προς την Βουλγαρία. Ο Δήμαρχος Συντικής λοιπόν, με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αλλά και την Εγνατία, την Νέα Εγνατία Οδό, ζητά την λήψη άμεσων μέτρων και λύσεων σχετικά με την επικινδυνότητα του κόμβου του Προμαχώνα, με αφορμή ένα συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε εκεί στον Κόμβο, όταν αυτοκίνητο με βουλγαρικές πινακίδες κινούμενο προς Βουλγαρία παραβίασε το κόκκινο σηματοδότη και εμβόλησε αυτοκίνητο που οδηγούσε κάτοικος του Αγκίστρου, ο οποίος με πράσινο σηματοδότη επιχείρησε να στρίψει από Προμαχώνα προς Σέρες. Ο δήμαρχος της περιοχής λοιπόν κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, επισημαίνει πως τέτοια περιστατικά συμβαίνουν καθημερινά, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ακριτών εκεί στις κοινότητες Αγκίστρου και Προμαχώνα και ζητά άμεση παρέμβαση. Θυμίζω είναι η δεύτερη επιστολή που σε πολύ λίγες μέρες, με διαφορά ημερών, στέλνεται με αποδέκτη τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορά. Είχε στείλει προημερών επιστολή όσον αφορά την κατάσταση που σημειώνεται στα διόδια του Προμαχώνα, καθώς μιλάμε για ουρές χιλιομέτρων. Οι ουρές αυτές μάλιστα εμποδίζουν τη μετακίνηση των κατοίκων, των ακριτικών αυτών κοινοτήτων ή όποιος θέλει να επισκεφθεί αυτές τις κοινότητες στην περιοχή τους. Δεν μπορεί να περιμένει 1-2,5 ώρες στην ουρά για να πάει στο σπίτι του.
0: Μεγάλο θέμα θίγεις, ναι.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλο θέμα τώρα αυτό και δεν ξέρω κατά πόσο θα βρει ο δήμαρχος το δίκιο του, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται διαμαρτυρία και πέρσι τα ζήσαμε αυτά, καθώς υπάρχει έντονη κινητικότητα από τα σύνορα του Προμαχώνα, κατεβαίνουν συνεχώς καθημερινά Βούλγαροι σε μια προσπάθεια να περάσουν τις διακοπές τους, να κάνουν έστω και ένα μπάνιο θημερών στις δικές μας παραλίες και η επιστροφή έχει αυτό το
0: μαρτύριο.
2: Πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Οπότε ζητά όταν γίνεται, βλέπω στα 500 μέτρα, γιατί για να στρίψεις για αυτές τις ακριτικές κοινότητες είναι η απόσταση 500 μέτρα πριν τα διόδια, όταν λοιπόν βλέπουν ότι υπάρχει ουρά, με θερμικές κάμερες να μπορούν να διαπιστώνουν το πώς έχει κατάσταση και να ανοίγουν τα διόδια για να γίνεται αποσυμφόρηση. Αυτό ζήτησε προημερών σε άλλη του επιστολή. Τώρα έχουμε νέα επιστολή. Δεν ξέρουμε βέβαια τι τύχη θα έχει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει έντονη διαμαρτυρία και από τους κατοίκους της περιοχής και απολύτως δικαιολογημένα. Θα ολοκληρώσω με πολιτιστικά και αθλητικά, καθώς η ομάδα Κεκρόπια Hub με άτομα από την Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο πρόκειται να διοργανώσουν μια πολυπολιτισμική γιορτή σε μια επίσης ακριτική κοινότητα στην Άνω Βροντού. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα πραγματοποιηθούν παραδοσιακά παιχνίδια από κάθε χώρα για μικρούς και μεγάλους. Αυτό πρόκειται να γίνει αύριο το βράδυ από τις 8.30 και μετά στην κεντρική πλατεία Άνω Βροντούς. Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus Plus μέσω ενός συγκεκριμένου προγράμματος. Και μια πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση πρόκειται να γίνει στην πόλη των Σερών το Σαββατοκύριακο. Πάνω από 1.000 νεαροί αθλητές και αθλήτριες δίνουν το ραντεβού στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα στο αναβαθμισμένο δημοτικό στάδιο Γιώργος Τοπτής, όπου θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K23 Ανδρών Γυναικών. Είναι μια διοργάνωση της ΕΑΣ ΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που στηρίζει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ο Δήμος Σερών και το Επιμελητήριο Σερών. Χθες οι διοργανωτές έδωσαν συνέντευξη τύπου και όταν μιλάμε για αναβαθμισμένο δημοτικό στάδιο, οι αθλητές που θα μας επισκεφθούν θα δουν το νέο φυσικό χλωοτάπητα, το εσωτερικό γυμναστήριο που ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε σε χρήση, το υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ που βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης και το κλειστό στίβο που εκεί ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες για την αντικατάσταση του τάπητα. Αυτά από μας.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι.
0: Ωραία,
1: yeah.
0: Θάλια, να είσαι καλά,
2: και
0: καλημέρα.
2: Και τώρα για τον επίλογο σας έχω και έναν ολόλαμπρο ήλιο.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
1: Ζηλεύουμε. Τώρα αυτό που ζηλεύουμε, γιατί εδώ είναι διαφορετικό το σκηνικό.
0: Να περάσετε όμορφα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, 1816 και το είχαμε δει και πριν, η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
0: Σαν λίγα σήμερα. Χρόνια μετά, 1821, όταν οι Τούρκοι σαν σήμερα προχώρησαν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις ιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού.
1: Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam.
0: Πάμε στο 1955. Όταν μια μέρα σαν κι αυτή, 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρναντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μία σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Αναφερόμαστε στο μανιφέστο Ράσελ Αϊνστάιν.
1: 1956 και ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου.
0: Αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου, σαν σήμερα 1959, για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους, όπως ήταν το κατηγορητήριο. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών.
1: 1935, η χρονιά που γεννιέται η Mercedes Sosa, τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra.
0: Ενώ ο Tom Hanks έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένος το 1956.
1: Όπως επίσης και ο Jim Carrey έχει τα γενέθλιά του, γεννήθηκε το 1959, σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds.
0: Ο Μιχαήλ Μακνανάς, καλά το λέω, Μακνανάς, ήταν κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμο στο Νέο Κόσμο και στάση του Τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του, σαν σήμερα έγινε. Θανατώθηκε από τους Τούρκους το 1771.
1: 1932 και έφυγε από τη ζωή ο King Camp Gillette, ο Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας ξυριστικών ειδών, Gillette.
0: Ναι. Και ο Απόστολος Βακαλόπουλος, ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού, πεθαίνει σαν σήμερα το 2000. Αυτά με τα γεγονότα του παρελθόντος και με τα νέα που μάθαμε λίγο πριν.
1: Κάπου εδώ όμως σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7. Μείνετε
0: σήμερα όμως είναι προ-Παρασκευή.
1: Είναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι. Μια μέρα πριν την Παρασκευή.
0: Λοιπόν,
1: μείνετε
0: καλημέρα.
1: Δελτίο ειδήσεων από το Earth News.
0: Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Στον αέρα η διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κήρυξε ουσιαστικά το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τα νέα σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο νότιο Ιράν μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν εξίσου σκληρή, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται ως απάντηση σε κατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, πυροδότησε άμεσο στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα 80 δολάρια το βαρέλι, ξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων, όταν οι τιμές είχαν επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στοίχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Στην Θεσσαλονίκη θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, απευθυνό ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα, τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από το αδελφικό και το αειδονοχώρι και τον Μπάμπη και τον Γιώργη που μας έχουν στείλει εδώ και μία ώρα μήνυμα ότι μας ακούνε, Μπάμπης και Γιώργης από το αειδονοχώρι, μέχρι την Άνω Καμήλα και τον Αχινό, καλημέρα στη Βέργη και στο Γόνιμο, καλημέρα στο Δημητρίτσι και στον Δραβίσκο, στο Ζευγολατιό και στα Καλά Δένδρα, καλημέρα στο Καπνόφυτο και στο Καμαρωτό, στην Κίμηση και στο Κορυφούδι αλλά και στο Κωνσταντινάτο, καλημέρα στον Λιθότοπο και στη Μακρινίτσα, στη Μεσοράχη και στη Μυρίνη, μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην Ινούσα και στον Γιάννη τον Πανταζή. Ενθουσιασμένοι έφυγαν οι Αμερικάνοι, τα παιδιά που ήρθαν από διάφορες πολιτείες της Αμερικής εδώ για 6 μέρες πέρασαν καταπληκτικά και φιλοξενία ήταν μοναδική. Καλημέρα από τον Πεθελινό μέχρι τα Πλατανάκια, από το Σιτοχώρι μέχρι το Στριμονικό και από την Τριανταφυλιά έως το Χουμνικό και τη Χρυσοπηγή. Είναι 5η, 9 Ιουλίου, έχει ζέστη, βέβαια έριξε λίγο βροχούλα το πρωί, αλλά θα ανέβει το θερμόμετρο και αρκετά. Σήμερα θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, θα πάμε στους 33 βαθμούς Κελσίου και πάμε σε ένα ζεστό Σαββατοκύριακο. Όσοι μπορείτε να πάτε σε μια κοντινή παραλία ή σε κάποιο από τα όμορφα βουνά που έχουμε. Το Σάββατο στην πόλη των Σερών το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τους 37, ναι καλά ακούσατε, 37. Και πάμε Δευτέρα 36, Τρίτη 35. Θα είναι μια περίοδος που το θερμόμετρο θα αγγίζει εκεί τους 35, 36 αλλά και 37 βαθμούς Κελσίου. Οι εκδηλώσεις πάρα πολλές. Πραγματικά χθες έγινε το διαχώρητο εκεί στον Αγιάννη. Στον Αγιάννη που τον αγαπάμε όλοι και τον έχουμε συνδέσει με την παιδική μας ηλικία. Πραγματικά έτσι η γιορτή που έγινε εκεί, η γιορτή μπακάλικης πεπεριάς, είχε τόσο πολύ κόσμο, είχε τόσο γλέντι, τόσο κέφι. Μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών και κατοίκον Αγίου Ιωάννη Σερών, Αλυσμόνητες Πατρίδες, τον πρόεδρό του τον Πέτρο τον Άτσαλο, έτσι στην περιφέρεια το Δήμο Σερών, το επιμελητήριο που συμμετείχαν σε αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή. Καταναλώθηκαν πάνω από 200 κιλά μπακάλικες και βέβαια νομίζω που πάνω από 4.000 κόσμο είχε, να χορεύουν όλοι έτσι με πραγματικά κέφι, με ζωντάνια. Και βέβαια ο Αγιάννης που είναι ένας ωραίος τόπος για να καθόμαστε να περνάμε καλά, και πολλές φορές το έχουμε συζητήσει ότι χρειάζεται περαιτέρω αναβάθμιση. Ήταν μια πολύ ωραία γιορτή που πραγματικά έτσι απέδειξε και χθες ότι είναι top. Βέβαια γίνονται πάρα πολλά όλο το καλοκαίρι, αλλά είναι μια γιορτή που έχει γίνει θεσμός σε 10η χρονιά φέτος και είναι στις καρδιές των Σεραίων. Βέβαια η ζωή είναι τέτοια, έτσι δηλαδή είναι η ευχάριστη πλευρά και η δυσάρεστη πλευρά, έτσι είναι η ζωή. Η δυσάρεστη είδηση ήταν με τον πνιγμό ενός 68χρονου άνδρα στα Νέα Κερδίλια Σερών και πώς το έφερε τώρα έτσι μοίρα χθες που μιλούσαμε για τα Νέα Κερδίλια. Λίγες ώρες μετά ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, πνίγηκε, 68 χρονών, έτσι διατηρούσε εξοχή κατοικία, ήταν παραθεριστής εκεί στα Νέα Κερδίλια, μπήκε να κάνει μπάνιο, ανασύρθηκε νεκρός, η σωρός του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αναλαμβάνει και το λιμεναρχείο τώρα, αλλά και βέβαια ο ιατροδικαστής που θα βγάλει το πόρισμα για τα αίτια του θανάτου. 68 χρονών ο άνδρας που πνίγηκε. Και δυστυχώς εκεί την περιοχή και γενικά στην Ελλάδα ξέρετε ότι αν και βρεχόμαστε από τρεις πλευρές και έχουμε πάρα πολύ θάλασσα, δυστυχώς στους πνιγμούς έχουμε μια έτσι πολύ άσχημη θέση σε παγκόσμια κατάταξη. Με πάρα πολλούς πνιγμούς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Και δεν είναι μόνο αυτό το δυσάρεστο. Το δυσάρεστο ήταν είχαμε και πάλι ένταση στην κλειστή δομή, στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Θα πούμε πολλά περισσότερα σε λίγο. Έτσι, εκεί είχαμε την επίθεση 15 με 20 ατόμων έγκλειστων της δομής προς αστυνομικούς με πέτρες. Σε πολύ λίγο θα πούμε πολλά περισσότερα, γιατί είπαμε ότι οι ειδήσεις είναι έτσι, είναι ευχάριστες και δυσάρεστες, και δυστυχώς έτσι και οι δυσάρεστες έχουν μια ξεχωριστή θέση. Σιγά σιγά όλοι οι Δήμοι ανακοινώνουν τα νέα προεδρία και τις δημοτικές επιτροπές. Να πούμε ότι επίσης αρχίζει και ανοίγει βεντάλια για να μάθουμε ποιοι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στη φετινή Σερέξπο 2026. Και χθες ανακοινώθηκε από το επιμελητήριο ότι η Σερέξπο φέτος, που ξεκινά Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει με Τόνι Σφίνο, ο οποίος έχει συνδυάσει το όνομά του με τη Σερέξπο. Έχει έρθει και στο παρελθόν, και όταν γινόταν η Σερέξπο εκεί στην αυλή της περιφέρειας, το ωραίο κτίριο της περιφέρειας. Έτσι ξεκινά λοιπόν η Σερέξπο με μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ με τον ξεχωριστό μοναδικό Τόνι Σφίνο. Είναι η πρώτη έτσι συναυλία που θα γίνει. Σιγά σιγά οι άνθρωποι του επιμελητηρίου ανοίγουν τα χαρτιά τους, έτσι λένε ποιες εκδηλώσεις θα γίνουν και βέβαια ποιοι καλλιτέχνες θα φιλοξενηθούν στην Σερέξπο. Να πούμε ότι χθες το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την νέα νομαρχιακή επιτροπή του. Ουσιαστικά ανακοινώθηκε βέβαια και εν ώψη των εκλογών που κάποια στιγμή θα γίνουν. Τώρα θα γίνουν Σεπτέμβριο, θα γίνουν Οκτώβριο, θα γίνουν, όπως τουλάχιστον λέει ο Πρωθυπουργός, Άνοιξη 27, θα δούμε. Πάντως να πούμε ότι γραμματέας και επίσημας νομαρχιακής επιτροπής είναι ο κύριος Νίκος Τεργίου, αναπληρωτής γραμματέας η κυρία Νάνση Αντωνοπούλου και μέλη η κυρία Βάσο Βάκα, ο κύριος Παναγιώτης Γρηγοριάδης, ο κύριος Δημήτρης Καλούδης, ο κύριος Γιώργος Καραγκιώζης, η Αρεάδνη Παπαφωτίου, συνάδελφός μας που για πολλά χρόνια υπηρέτησε την ΕΡΤ ως υπεύθυνη επικοινωνίας νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Πολτουρτζίδης, ο Δημήτρης Σταύρου, ο Παύλος Σημειονίδης, η Δέσποινα Τακουρίδου, ο αναγνώστης Νότης Τερζίδης, το οργανωτικό, και ο Μιχάλης Τσερβίστας είναι η νέα νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Χθες δόθηκε και η συνέντευξη τύπου για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, κάπτο των 23 ετών. Θα έρθουν για ένα Σαββατοκύριακο εδώ στην πόλη μας και θα φιλοξενηθούν περισσότεροι από 1.000 αθλητές Στίβου, που είναι το αύριο του ελληνικού Στίβου. Χθες βέβαια έγινε μια συνέντευξη τύπου που περιφέρεια, Δήμο, επιμελητήρio, αλλά και από ΣΕΓΑΣ. Εκεί υπήρξε ένα επεισόδιο, αφού ο Δημήτρης Μακρύς, ο πρόεδρος της ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ουσιαστικά έβγαλε έτσι ένα παράπονο ή μάλλον ουσιαστικά εξαπέλυσε ένα κατηγορό κατά του Δήμου για κάποια θέματα που αφορούν τη διοργάνωση, έτσι για κάποια τιμολόγια πληρωμής των κριτών των αγώνων. Είναι ένα γραφειοκρατικό διαδικαστικό θέμα. Βέβαια έγινε αυτή η καταγγελία ουσιαστικά μια μέρα που ήταν μέρα χαράς, γιατί έπρεπε να ανακοινωθεί ότι φιλοξενείται αυτή η πολύ μεγάλη διοργάνωση εδώ. Αυτό βέβαια εξόργησε την Δήμαρχο Σερών, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάνκα, που είπε ότι οφείλουν να δηλώσουν ότι τα χρήματα που διαχειρίζεται ο Δήμος δεν ανήκουν σε κανέναν άλλον παρά μόνο στους δημότες. Οι διαδικασίες του Δημοσίου είναι συγκεκριμένες και οφείλουμε να τις σεβαστούμε. Έτσι, δεν έχουμε συνηθίσει όταν γίνονται συνεντεύξεις τύπου για κάτι ευχάριστο, για μια δηλαδή πολύ μεγάλη διοργάνωση, να υπάρχουν στον αέρα, θα λέγαμε, δημόσια κάποιες τέτοιες κόντρες. Και βέβαια η χρηματοδότηση ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για τον χήμαρο Ευκαρπίας, ουσιαστικά συνεχίζεται η θωράκιση, η αντιπλημμυρική, που είναι πάρα πολύ σημαντική, η αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Με αυτή τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, μέσω ΕΣΠΑ, 3,4 εκατομμύρια ευρώ για τη διευθύνση τμήματος του χυμάρου της Ευκαρπίας. Κάτι πολύ σημαντικό. Και βέβαια, ο Κερκινίτης και πάλι τα σάρωσε όλα. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Κερκινίτης. Και για τον Πασαραϊκό, χθες ξεκίνησε η νίκη Βόλου. Και μάλιστα ήταν εντυπωσιακή η πρώτη της νίκης Βόλου, που και αυτή θα είναι ιδιαίτερα δυνατή στο Super League 2. Θα είναι ένα καλό πρωτάθλημα φέτος. Ο Πασαραϊκός την Τρίτη, 14 Ιουλίου, το απόγευμα, είναι η πρώτη συγκέντρωση του Πασαραϊκού. Ο Πασαραϊκός που όλοι λένε ότι είναι το πρώτο φαβορί για την άνοδο. Και την επόμενη μέρα η ομάδα θα πάει στην Ξάνθη, που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

0: τώρα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών με παρεμβάσεις της, με επιστολές που έχει στείλει, ουσιαστικά έχει αναδείξει πολλά προβλήματα όσον αφορά τον κλάδο, αλλά κυρίως προβλήματα που αφορούν τον νόμο Σερών. Και πολλές φορές η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών έχει αναδείξει το πρόβλημα που υπάρχει εκεί στην κλειστή δομή, στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής, ότι είναι έτσι μια δομή που πραγματικά έτσι το φυτίλι αν ανάψει τα πράγματα γίνονται δύσκολα, και δυστυχώς χθες, όπως μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες Ερτσερών, είχαμε ένταση και επίθεση όσον αφορά εκεί το τι έγινε προς την πλευρά των αστυνομικών με μια μερίδα ατόμων, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο κύριος Γιάννης Κούνιος, για αυτήν την επίθεση που έγινε με πέτρες προς το μέρος των αστυνομικών που φυλάσσουν την δομή. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, τον κύριο Γιάννη Κούνιο. Κύριε Κούνιο, καλημέρα από την Ερτσερόνα, και για κακό λόγο θα μιλήσουμε, για μια άσχημη είδηση. Καλημέρα σας.
1: Για καλό λόγο. Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα στους ακροατές σας. Δυστυχώς είναι όπως το αναφέρατε. Χθες είχαμε ένα περιστατικό έντασης για ακόμη μια φορά. Τελευταία γίνονται πολύ συχνά τα περιστατικά αυτά, γιατί η μακροχρόνια κράτηση των μεταναστών τους έχει δημιουργήσει τέτοια ένταση που συχνά ανάβει το φυτίλι, όπως αναφέρατε, και πρέπει να τους ελέγξουμε εμείς.
0: Τώρα, λοιπόν, ακριβώς τι έγινε, μπορείτε να μας πείτε, κύριε Κούνιο?
1: Ναι. Πες, όπως ενημερώθηκα από συναδέλφους μου, ανέτεια για ακόμη μια φορά, δύο παρά πέντε, βγήκανε από τις δύο πτέρυγες και πετούσαν πέτρες και μεγάλες πέτρες προς τους συναδέλφους μου. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, τόσο αστυνομικός όσο και μετανάστης. Το μόνο που προέκυψε ήταν μια φθορά σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο, που και αυτό στις μέρες μας είναι πολύ δύσκολο για να επιδιορθωθεί. Θα λείψει από την αστυνόμευση, από την περιπολία. Η κατάσταση καθημερινά οξύνεται χωρίς λόγο, μόνο από τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών εκεί και από τη μακροχρόνια κράτησή τους.
0: Εντάξει, και οι συνθήκες δεν είναι και καλύτερες, θα το πούμε αυτό, και τώρα με τη ζέστη είναι σε μια δύσκολη περιοχή η δομή.
1: Έχουμε προβλήματα, ναι, τα οποία τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, και τώρα προσπαθούμε να δοθούν λύσεις, προβλήματα και της καθημερινότητας και προβλήματα μακροχρόνια. Οι συνθήκες όταν πρωτοδημιουργήθηκε η δομή ήταν πολύ χειρότερες, βελτιώθηκαν κατά κάτι, αλλά δεν έχουν έλθει σε τέτοιο σημείο ώστε να πούμε ότι η δομή προσφέρεται για κράτηση μεταναστών.
0: Ναι, να πούμε λίγο τραυματισμό.

0: οι συλληφθέντες. Για ακόμη μία φορά, πέρα από τις αρμοδιότητες που έχουμε για τη φύλαξη της δομής, έχουμε και το σημερινό δικογραφία, τη μεταφορά των κρατουμένων, την κράτησή τους. Όλα αυτά απορροφούν δυνάμεις.
1: Σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, γιατί έχουμε καταλάβει και βλέπουμε ότι πάρα πολλοί συναδελφοί έχουν πάει σε άλλες περιοχές, ειδικά για το καλοκαίρι. Δεν είναι καλή και εκεί έχουν πάει πάρα πολύ.
0: Φέτος έχουμε περισσότερες αποσπάσεις προς τα έξω. Δεν ξέρω, ο προγραμματισμός από το αρχηγείο πώς έχει σχεδιαστεί. Μας λείπουν αρκετοί συνάδελφοι σε άλλες διευθύνσεις, σε άλλα σημεία της χώρας. Είμαστε λίγοι, έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά και οι πρώτες άδειες. Ευτυχώς δεν είναι στο ορίφωμά τους και οι άδειες. Και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα τα αντικείμενα που πρέπει, σε όλα τα περιστατικά, για να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
1: Δύσκολο καλοκαίρι. Αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο καλοκαίρι για εσάς, αστυνομικούς.
0: Δύσκολο καλοκαίρι και θα έπρεπε τουλάχιστον να διορθωθούν κάποια πράγματα για να μην έχουμε τέτοια έκτροπα. Ναι. Ξέρετε, μέσα στις τελευταίες 10 μέρες είναι το πέμπτο περιστατικό, το έκτο περιστατικό. Ναι. Έχω χάσει και το μέτρημα σχετικά με τη δομή.
1: Και ενώ εσείς τα λέγατε πριν γίνουν όλα αυτά τα περιστατικά, δηλαδή τα έχετε επισημάνει με τις επιστολές σας.
0: Κοιτάξτε, τις τελευταίες 10 μέρες είμαι πολύ ανήσυχος ότι δεν πηγαίνει καλά η κατάσταση.
1: Τι λέτε?
0: Πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Οι εντάσεις υπήρχαν όλο το χρόνο. Τέλη Ιουλίου θα κλείσουν ένα χρόνο κράτησης οι πρώτοι μετανάστες που βρίσκονται στη δομή. Εντάσεις υπήρχαν συνεχώς και κάποια περιστατικά. Αλλά υπήρχαν και σβήνανε και υπήρχε μια περίοδος ηρεμίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίοδος ηρεμίας. Σχεδόν καθημερινά υπάρχουν περιστατικά, είτε εξέγερσης όπως χθες, είτε απόπειρα σε απόδρασης, είτε απόπειρα σε αυτοκτονίας. Ευτυχώς και σε αυτά οι συνάδελφοί μου.
1: Και τέτοια έχει.
0: Ακριβώς. Ευτυχώς οι συνάδελφοί μου επιτηρούν όσο μπορούν καλύτερα τη δομή και αντιλαμβάνονται γρήγορα αυτά τα περιστατικά. Και δεν έχουμε θανάτους από τις αυτοχειρίες που προσπαθούν. Ναι. Όλη αυτή η ένταση, δυστυχώς, καλούμαστε να την απορροφήσουμε εμείς, να την ελέγξουμε εμείς. Αλλά είναι πλέον τα περιστατικά καθημερινά. Και πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
1: Τι αντοχές θα έχουν οι συνάδελφοί σας, έτσι? Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι τώρα? Τώρα μιλάμε για την πλευρά των αστυνομικών, βέβαια, γιατί τους αστυνομικούς εκπροσωπείτε. Τώρα, πόσοι συνάδελφοί σας είναι σε καθημερινή βάση στην δομή? Πρέπει να βρίσκονται εκεί. Πόσοι συνάδελφοί σας σε καθημερινή βάση πρέπει να βρίσκονται εκεί?
0: Το ιδανικό θα είναι να είναι 30 άτομα να βάρδια. Και αυτό είναι το επόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Τελευταία έχουν μειωθεί οι συνάδελφοι που μας ενισχύουν από άλλες περιοχές. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται από 15 μέχρι 17 άτομα αναβάρδια. Πολύ λίγοι για να ελέγξουν τον αριθμό αυτό και τα περιστατικά που προκύπτουν.
1: Οι οποίοι είναι καμία 400, αν δεν κάνω λάθος.
0: 455
1: περίπου. 455. Άρα 15-17 άτομα ουσιαστικά για 455.
0: Αναβάρδια, γιατί καλύπτουμε 24 ώρες το 24ωρο. Πρωινή βάρδια, 8ωρο, μεσημεριανή βάρδια, βραδινή βάρδια. Όταν είσαι βράδυ, την ημέρα που ξημερώνει, δεν δουλεύεις. Και το φυσιολογικό ρεπό που δικαιούνται οι αστυνομικοί. Ναι. Το οποίο πολλές φορές δεν χορηγείται, γιατί με τις εντάσεις που γίνονται πρέπει να βρεθούν στο σημείο. Και δυστυχώς όλο αυτό έχει την αίτηση και τη συγχώρεση των αστυνομικών, η οποία είναι απαραίτητη τώρα το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Πραγματικά σοκαριστικό. Δηλαδή, τι να πεις, δεν στεναχωριέσαι. Δηλαδή, και δεν ξέρω τι τέτοιο υπάρχει. Τι λύση υπάρχει?
0: Από τις τελευταίες συναντήσεις που κάναμε, λάβαμε υπόσχεση ότι θα είναι γνωστά τα προβλήματα πλέον, τα έχουμε κοινοποιήσει παντού, ότι θα διορθωνόντουσαν τα περισσότερα προβλήματα. Δυστυχώς οι μέρες περνούν. Και όπως το είχα γράψει και σε κάποια ανακοίνωση, δεν θέλουμε να επιβεβαιωθούμε. Ναι. Αλλά αν περάσουν και δεν ενεργήσουμε, αν δεν καταφέρουμε να διορθώσουμε αυτά τα πράγματα που είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς κάποια στιγμή θα υπάρξει μια μεγάλη ένταση, την οποία δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να την ελέγξουμε και τι συνέπειες, τι αποτέλεσμα θα έχει, αν θα έχει τραυματισμούς.

0: που απευχόμαστε τόσο για τους αστυνομικούς όσο και για τους μετανάστες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το ζητούμενο για μένα είναι να μην πάθει κανένας αστυνομικός και μετανάστης τίποτα, σωματική τοκαιριότητα. Από εκεί και μετά πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και το καλοκαίρι.
1: Ναι. Πραγματικά θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Οι συνθήκες έχουν λίγο βελτιωθεί, έτσι, όσον αφορά τις σκοπιές, το να...
0: Κοιτάξτε, μετά από πολλή αγώνα βελτιώθηκαν οι συνθήκες, τοποθετήθηκαν κάποιες σκοπιές, οι οποίες δεν επαρκούν. Και τώρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ναι. Το χειμώνα είχαμε το κρύο, που εκεί καταφέραμε και αντεπεξήλθαμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπερβολικό ήλιο, που δεν έχουμε σημεία σκίασης. Να το ξαναπώ, τόσο και για τους αστυνομικούς όσο και για τους μετανάστες.
1: Μα δε και η περιοχή είναι ακατάλληλη, τώρα να λέμε την αλήθεια. Μέσα στα βουνά, εκτεθειμένη στον ήλιο, δεν είναι. Δεν έχει ένα δεντράκι δηλαδή που λέμε, έτσι.
0: Δεν έχει ένα δεντράκι, δεν έχει κάτι και οι αστυνομικοί από μόνοι τους ή με χορηγίες τόσο δικές τους όσο και από αυτές που μπορούμε να βρούμε εμείς από ιδιωτική πρωτοβουλία, δημιουργούν αυτοσχέδια σημεία σκίασης για να καταφέρουν να βρίσκονται στα σωστά σημεία που πρέπει να επιτηρούν, αλλά να προστατεύονται από τον ήλιο.
1: Τώρα,
0: οι συνθήκες του καλοκαιριού είναι δύσκολες.
1: Δύσκολες και για τους συναδέλφους σας και για τους κρατούμενους εκεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Να βρεθεί μια λύση. Το θέμα είναι αυτό, να βρεθεί μια λύση, να γίνονται έτσι, δεν ξέρω, πρέπει πάντως να βρεθεί μια λύση το επόμενο διάστημα σίγουρα. Γιατί όσο πάει τα πράγματα, το καλοκαίρι έχει ακόμα πολύ δρόμο ακόμα, έτσι. Δηλαδή πάμε μισό Ιούλιο, πάμε Αύγουστο,
0: είμαστε ακόμα
1: θερμοκρασίες 37 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε Σαββατοκύριακο, φανταστείτε και εκεί τι θερμοκρασία θα έχει. Τι να πούμε, μακάρι να μην ξαναμιλήσουμε για τέτοιο πράγμα, κύριε Κούνιο. Εσείς συνεχίζετε βέβαια τις παρεμβάσεις σας, δεν είναι, ως ένας αστυνομικών υπαλλήλων.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε, είμαστε αναγκασμένοι.
1: Ναι.
0: Είμαστε αναγκασμένοι, πρέπει να συνεχίσουμε και πρέπει να βελτιωθούν πάρα πολλά πράγματα για να ηρεμήσουμε για το καλό και των αστυνομικών, αλλά και των μεταναστών και γενικά. Αν υπάρξει μια ένταση που η οποία μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση, το θα έχει συνέπειες και στην ανασφάλεια που μπορεί να προκληθεί στην τοπική κοινωνία γενικά. Όπου υπάρχει ένταση, αυτό δημιουργεί προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς θέλουμε να ελέγξουμε αυτό, να προλάβουμε την ένταση με όποια μορφή προκύψει, για να είμαστε όλοι ήσυχοι.
1: Γιάννης Κούνιος, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Κύριε Κούνια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κούνιο. Μεγάλο πρόβλημα, πραγματικά. Και πρόβλημα για τους αστυνομικούς υπαλλήλους που είναι εκεί και βέβαια για τους κρατούντες εκεί όσον αφορά τη θέση δομής. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, είναι 29 λεπτά μετά τις 8. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: ΕΡΤ Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες, σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. 2 εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Πάμε λίγο τώρα στην ΑΣΠΕΤΕ, την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που ξέρετε ότι ως ΕΡΕ είμαστε τυχεροί και περήφανοι που την έχουμε εδώ στις ΕΡΕΣ. Χθες, καθηγητά, καλημέρα από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να πούμε ότι χθες βρεθήκατε εδώ, ήταν μια έτσι μέρα γιορτής για την ΑΣΠΕΤΕ, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Βρεθήκαμε στις ΕΡΕΣ διότι είχαμε την τελετή αποφύτηση των 200 περίπου αποφύτων πλέον του ετήσιου προγράμματος παιδαγωγικής και κοινωνικής εκπαίδευσης και των 27 αποφύτων του προγράμματος συμβουλευτικής και προσανατολισμού.
0: Άρα 227 όλοι ή και περισσότεροι?
1: 227 είναι αυτοί οι οποίοι αποφύτησαν.
0: Παρέλαβαν τον τίτλο των σπουδών τους, έτσι?
1: Ακριβώς. Παρέλαβαν και επίσημα τον τίτλο σπουδών. Παράλληλα, κάθε τέλος σημαίνει και μια καινούργια αρχή. Έτσι λοιπόν και εμείς έχουμε ήδη προκηρύξει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 240 θέσεις για το ΕΠΕΚ και 40 θέσεις για το ΠΕΣΥ.
0: Να πούμε ότι το ΕΠΕΚ είναι το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, δεν είναι? Και το ΠΕΣΥ είναι το πρόγραμμα ειδίκευση, συμβουλευτική και τον προσανατολισμό.
1: Ακριβώς.
0: 240 θέσεις.
1: 240 θέσεις για το ΕΠΕΚ. Για το ΕΠΕΚ. Και 40 για το ΠΕΣΥ.
0: Μάλιστα. Αρκετές, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Αρκετές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καλύπτουν τις ανάγκες όχι του μόνο του νομού, αλλά και των όμορων νομών. Δράμας, Καβάλας, Κιλκής, αλλά και από Θεσσαλονίκη έχουμε αιτήσεις προκειμένου να φοιτήσουν τα προγράμματα αυτά.
0: Αυτό είναι το όφελος που έχει η πόλη, η τοπική κοινωνία και η τοπική οικονομία από αυτούς που έρχονται από όμορους νομούς. Δεν είναι, κύριε Πανίτσο?
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα υπάρχει βέβαια, να πούμε, ότι μια καταληκτική ημερομηνία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
1: Οι αιτήσεις υποβάλλονται ήδη, είναι ανοιχτό το σύστημα. Να πούμε ότι υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΕΤΕ, στο asped.gr.
0: Ναι.
1: Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 3η 25 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα και η επιλογή γίνεται με κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι.
0: Και είναι βέβαια να πούμε ότι είναι έτσι δημόσια, ανοιχτή προς το κοινό η κλήρωση, δεν είναι?
1: Ακριβώς, και δηλαδή μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε, αλλά την μεταδίδουμε και ηλεκτρονικά και μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε συνδεθεί στο link το οποίο δημοσιοποιούμε.
0: Να πούμε λίγο τώρα ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση.
1: Φέτος έχουμε διαφοροποιήσει λίγο τα πράγματα. Μέχρι πέρυσι μπορούσαν να υποβάλουν οι κάτοχοι πτυχίων πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.
0: Ναι.
1: Φέτος αυξήσαμε τα πτυχία αυτά, δηλαδή κάνουμε δεκτούς οι αποφύτους στρατιωτικών σχολών, σχολών των σωμάτων ασφαλείας και σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και αποφύτων τουριστικών σχολών Ρόδου και Αγίου Νικολάου.
0: Τι λέτε τώρα? Έχουμε δηλαδή και
1: επιπλέον πτυχία, ναι, τα οποία θα

0: αναγκαστικά.
1: Πολύ αυτό γίνεται για πρώτη χρονιά.
0: Αυτό γίνεται για πρώτη χρονιά, διότι μέχρι τώρα δεχόμαστε μόνο από φίλους πανεπιστημίων και ΤΕΗ.
1: Ναι.
0: Και απλώς το αναφέρω γιατί εδώ στις ΣΕΡΕΣ και σε άλλες περιοχές που λειτουργεί ΑΣΠΕΤΕ, που είναι, ας το πούμε, στην περιφέρεια όπου υπάρχουν αυξημένες στρατιωτικές μονάδες, είναι αρκετοί οι στρατιωτικοί οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Και ουσιαστικά κάνετε δεκτό το αίτημά τους και καλά κάνατε και μπράβο σας. Να πούμε λίγο τώρα όσον αφορά το πρώτο πρόγραμμα, το ΕΠΕΚ. Έτσι, από αυτό απευθύνεται σε πτυχιούχους που θέλουν να αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποκλειστικά σε αυτούς.
1: Ναι. Δηλαδή τελείωσε κάποιος παιδαγωγικό, μπορεί να γραφτεί και βέβαια να μπορεί στη συνέχεια να διδάξει, έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα, αυτός ο οποίος έχει τελειώσει παιδαγωγικό τμήμα,
1: ναι,
0: δηλαδή αυτό που λέμε δάσκαλος,
1: δάσκαλος, ναι,
0: δεν το χρειάζεται.
1: Δεν το χρειάζεται, ακριβώς. Ναι.
0: Το έχει από μόνο του το πτυχίο του ενσωματωμένο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για ειδικότητες οι οποίες κυρίως διορίζονται στα ΕΠΑΛ, δηλαδή
1: μάλιστα, ναι,
0: μηχανικοί,
1: ναι,
0: οικονομολόγοι, γεωπόνοι, οι οποίοι δεν έχουν μέσα στο πτυχίο τους ενσωματωμένη την παιδαγωγική επάρκεια, για αυτούς είναι που παρέχουμε αυτό το πτυχίο.
1: Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Και να πούμε ότι τα μαθήματα ξεκινούν 5 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
0: Ξεκινούν 5 Οκτωβρίου και τελειώνουν στις 4 Ιουνίου.
1: Έχουμε δύο εξάμηνα.
0: Έχουμε δύο εξάμηνα συνεχόμενα. Στην πρόσκληση την οποία μπορούν οι υποψήφοι να βρουν στην ιστοσελίδα μας, αναφέρονται με λεπτομέρεια το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας και ο κανονισμός,
1: ναι,
0: λειτουργίας, προκειμένου να δούνε...
1: Γιατί ρωτάει ένας ακροατής για το ΠΕΣΥΠ, έχουμε και πρακτική, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
0: Το ΠΕΣΥΠ είναι ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Υπάρχουν και 300 ώρες πρακτική.
1: Πρακτικής, μάλιστα, ναι.
0: Δομές δημόσιες ή ιδιωτικές, κυρίως δημόσιες.
1: Δημόσιες, μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο πόσο ευχαριστημένος είστε από τη λειτουργία εδώ στις ΣΕΡΕΣ, της ΑΣΠΕΤΕ.
0: Το παράδειγμα εδώ της ΑΣΠΕΤΕ στις ΣΕΡΕΣ λειτουργεί άψογα. Τόσο ο συντονιστής του παρατήματος όσο και η γραμματεία μας είναι πάρα πολύ έμπειροι. Είναι από τα παρατήματα στα οποία δεν δημιουργούνται προβλήματα ή αν δημιουργούνται λύνονται σε τοπικό επίπεδο. Δεν φτάνει κάτι στη διοίκηση κάτω, όπου σημαίνει ότι η τοπική διοίκηση δεν μπόρεσε να λύσει.
1: Άρα
0: νομίζω
1: το
0: ότι λειτουργούν άψογο, είμαστε
1: αυτό,
0: πάρα πολύ ευχαριστημένοι και η παρουσία μας εδώ, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι παρόν στην τελετή ήταν και ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής, ο κύριος Χατζαράκης.
1: Α, μάλιστα. Και εσείς και ο κύριος Χατζαράκης ήταν εδώ. Και μάλιστα, σημαντικό το ότι στις ΣΕΡΕΣ έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, έτσι δεν είναι? Το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό, το πόσο σημαντικό είναι στις ΣΕΡΕΣ, δεν το έχουν αντιληφθεί. Αλλά πραγματικά είμαστε από τους προνομιούχους νομούς που έχουμε το παράρτημα σας πέτε εδώ.
0: Δεν ξέρω τι εννοεί το να λέτε οι ΣΕΡΕΣ δεν το έχουν αντιληφθεί, δεν ξέρω, εννοείται...
1: Όχι, έχουν αντιληφθεί, έχουν αντιληφθεί το πόσο σημαντικό. Ίσως όλοι δεν έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα, καταλάβατε, δηλαδή το ότι είναι και ουσιαστικά αυτό που λέμε ότι τροφοδοτεί και την τοπική οικονομία με όλους αυτούς που έρχονται από όμορους νομούς. Δηλαδή, ξέρετε, πολλές φορές το έχεις κάτι και δεν μπορείς να την καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να επισημαίνουμε συνέχεια για να το καταλάβουν όλοι το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε την ΑΣΠΕΤΕ και να αγκαλιάζουμε περισσότερο.
0: Καταρχήν να πούμε ότι πριν λειτουργήσει η ασπέτηση στις ΣΕΡΕΣ, οι υποψήφοι από τις ΣΕΡΕΣ ήταν αναγκασμένοι να μετακινηθούν ή στη Θεσσαλονίκη ή στις ΣΑΠΕΣ. Αυτά τα πιο κοντινά.
1: Θεσσαλονίκη, ΣΑΠΕΣ, μάλιστα. Μόνο αυτό, έτσι δηλαδή, γι' αυτό λέω.
0: Να πω ότι τόσο ο Δήμος Φερών, όσο και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την οποία συνεργαζόμαστε, μας παρέχουν όποια βοήθεια ζητήσουμε, στηρίζουν τη λειτουργία εδώ. Θέλω να πω ότι τόσο ο Δήμος όσο και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει αντιληφθεί τη σημασία λειτουργίας του παραρτήματος στους ασπέτες της ΣΕΡΕΣ και γι' αυτό μας στηρίζει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αντιπρόεδρος Διοικούς Επιτροπής ΑΣΠΕΤΕ, ο καθηγητής ο κ. Σπυρίδων Πανέτσος. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι
0: πολύ
1: που τα λέμε και ενημερώνουμε τον κόσμο και χαίρομαι που βλέπω ότι έχουμε και συμμετοχή. Δηλαδή, αρκετοί έρχονται, δηλώνουν, ενδιαφέρονται, μαθαίνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε τον κόσμο και σας ευχαριστώ πολύ γιατί είστε άνθρωπος ενημέρωσης. Δηλαδή, βοηθάει σε αυτό στο να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί πολλές φορές υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε και χρειάζεται να ενημερωθεί έτσι ο πολίτης για το τι έτσι δυνατότητες έχει και έχει πολλές δυνατότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Πάμε τώρα στον Κερκινίτη και πόσες φορές έχουμε πει και πόσο τυχεροί είμαστε από αυτό το σύλλογο εκεί στον Πεθελινό, που βέβαια είναι σύλλογος όνο του νομού, μας φέρνει πάρα πολύ μεγάλες διακρίσεις και ποιος θα το περίμενε ότι θα είχαμε κοπηλασία σε τέτοιο επίπεδο στο νομό Σερών. Και πραγματικά έτσι γίνεται εκεί εξαιρετική δουλειά, και εξαιρετική δουλειά φαίνεται από τις επιτυχίες που έχουμε από τους αθλητές, και πρόσφατα είχαμε και πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είχαμε μια από τις πιο πετυχημένες έτσι αποστολές του Κερκινίτη, του Ναυταθλητικού Περιοδικού Συλλόγου Πεθελινού Κερκινίτης, με πολλά μετάλλια, πολλές διακρίσεις, και όλα αυτά βέβαια έγιναν στη Σερβία. Πάμε να μιλήσουμε τον προπονητή, τον κύριο Βασίλη Τσανταρλιώτη. Coach, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, σε όλους τους ακροατές σας.
0: Από το καλό στο καλύτερο για τον Κερκινίτη, αυτό ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα, η χρονιά αυτή μας πάει εξαιρετικά, θα έλεγα, ξεκινώντας με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Νεανίδων. Πρόσφατα γυρίσαμε από τη Σερβία, από το Πάλιτς συγκεκριμένα, κοντά στη Σουμπότιτσα, που είναι κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία. Ήταν ένα πολύ μακρινό ταξίδι.
0: Α, τόσο μακριά, ναι.
1: Ναι, όπου εκεί συμμετείχαν 7 παιδιά από την ομάδα μας, 7 κοπηλάτες, 4 κορίτσια, όπου κάνανε εξαιρετικές κούρσες, πολύ δυνατούς αγώνες, σε συνθήκες έτσι με αέρα, δηλαδή ήταν αρκετά δύσκολο το περιβάλλον για να αγωνιστεί κανείς. Ωστόσο, ανταπεξήλθανε όλοι πάρα πολύ καλά. Κατάφεραν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όλοι με μετάλλια από αυτή τη διοργάνωση, όπου αποκόμισαν πολύ ωραίες έτσι, στιγμές και εμπειρίες, γνωριμίες με παιδιά από άλλες χώρες. Συμμετείχαν 5 διαφορετικές χώρες και 15 σύλλογοι σε αυτό το event. Ήταν διεθνείς αγώνες. Ήρθαν από Ουγγαρία, από Κροατία, φυσικά Σερβία, Ελλάδα και Σκόπια.
0: Μάλιστα. Και όλα τα παιδιά πήραν μετάλλιο, έτσι ανέβηκαν στο βάθρο. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Να πούμε λίγο τα παιδιά, να πούμε, να σας τα πω εγώ, να τα πείτε εσείς λίγο, να πούμε λίγο. Πρέπει να ακουστούν τα παιδιά.
1: Εγώ, βεβαίως. Ήταν η Αρετή η Καζάκη, η Αναστασία η Στρατοπούλου, η Μυρτώ η Τενεκετζή, η Χριστίνα η Κουμανόβαλη, ο Στράτος ο Αλιατίδης, ο Γιάννης ο Μπόνας και ο Γιάννης ο Μερτιμέκης. Και μπράβο. Συνόδευσε την αποστολή στους αγώνες μας ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Γιάννης ο Βράμπας, και πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες αποστολές αυτή στη Σερβία, και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι, να συνεργαζόμαστε όπως τώρα, και εννοώ όλοι μαζί, γιατί η επιτυχία ενός συλλόγου δεν είναι μόνο οι αθλητές και ο προπονητής, είναι και το διοικητικό συμβούλιο, είναι και οι γονείς από πίσω, είναι όλοι.
0: Έχετε μια πολύ καλή ομάδα, έχετε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όλοι που διατέλεσαν πρόεδροι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί, αλλά σίγουρα όταν έχεις πρόεδρο πλέον, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας, που έχει φέρει και Ολυμπιακές διακρίσεις, νομίζω ότι έτσι δίνει και μεγαλύτερη έγκληση στο σύλλογο. Αν και ο κύριος Βράμπας, να πούμε ότι ήταν από τους προτεργάτες στη δημιουργία του Κερκινίτη, ως καθηγητής του ΤΕΦΑ εδώ στις Σέρες. Ήταν από τους πρώτους που πάντοτε θα δώσει κρέτηση και όλους προσπάθησαν έτσι να δημιουργήσουν αυτό το σύλλογο, ο οποίος γιγαντώνεται, κύριε Τσανταρλιώτη. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Δεν ξέρω τώρα αν γιγαντώνεται, αλλά έχει πολύ ψηλή δυναμική. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί τα παιδιά μας πλέον πρωταγωνιστούν σε όλες τις κατηγορίες, διότι μεγάλωσαν ηλικιακά, και εκτός από το Πανελλήνιο Ανάπτυξης που πήγαμε πρόσφατα και κατέκτησαν και εκεί 3 μετάλλια στο τετραπέδιο αρχαρίων κορασίδων, στο σκιφ παιδών αρχαρίων και στο σκιφ παιδών 12 ετών. Παίρνουν μετάλλια και στις κατηγορίες κορασίδων, εφήβων, νεανίδων, ανδρών, γυναικών. Και αυτό εδώ είναι ωραίο και για τα παιδιά, γιατί αξιώνονται οι κόποι τους, γιατί για να φτάσεις στην κατηγορία ανδρών και να συναγωνίζεσαι αθλητές συλλόγων οι οποίοι έχουν χρόνο λειτουργίας, ας πούμε, μπορεί και 100-110 χρόνια. Είναι, εμείς είμαστε περίπου 18 χρόνια ο σύλλογος,
0: 17-18 χρόνια. Έρχονται νέα παιδιά, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια πολύ καλή φορμή. Έρχονται νέα παιδιά, έτσι, ναι.
1: Έρχονται, ναι. Υπάρχουν παιδιά που ακολουθούν, κάποια άλλα διακόπτουν γιατί είτε έχουν τις υποχρεώσεις τους τις ακαδημαϊκές, είτε επιλέγουν να μην συνεχίσουν. Φυσικά ο σύλλογος είναι εκεί για όλους, έτσι.
0: Σωστά, ναι.
1: Παιδιά ηλικίας 9-10 ετών μέχρι και 18 μπορούν να ασχοληθούν.
0: Τώρα που μας ακούνε πολλοί γονείς, αλλά και πολλά παιδιά, τα σχολεία είναι κλειστά. Ναι. Από τι ηλικία είναι καλό να έρθει κάποιο παιδί και
1: από 9,
0: πόσο εύκολο?
1: Χρονών.
0: Από 9-10 χρονών, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πολύ εύκολα έρχεται, γράφεται στο σύλλογο. Προπονείς γίνονται
1: πολύ
0: τώρα
1: εύκολο
0: το καλοκαίρι.
1: Είναι, ναι. Και η μηνιαία συνδρομή είναι πολύ χαμηλή. Σκεφτείτε ότι οι προπονήσεις που γίνονται, ο σύλλογος δηλαδή είναι μονίμως ανοιχτός. Κλείνει μόνο για μία εβδομάδα το χρόνο, τον Αύγουστο. Και όλες τις υπόλοιπες εβδομάδες είναι ενεργός και κάνουμε προπονήσεις όλες τις μέρες.
0: Και υπάρχει δυνατότητα να πάει ένα παιδί και στο κοπηλατοδρόμιο του Πεθελινού, έτσι από εδώ. Από ό,τι ξέρω, βοηθάτε και στη μεταφορά των παιδιών. Πολύ σημαντικό ότι είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα. Είναι το εθνικό μας άθλημα, να το πούμε αυτό, γιατί έχουμε φέρει πάρα πολλές διακρίσεις. Και γιατί πραγματικά έχω έρθει πολλές φορές και έχω δει το πώς δουλεύετε εκεί. Εντάξει, είναι οικογενειακό κλίμα, τα παιδιά είναι καταπληκτικά, δηλαδή. Πάνω απ' όλα, κύριε Τσανταρλιώτη, και νομίζω ότι εκεί βάζετε και τη δικιά σας φραγίδα, γίνονται άνθρωποι σωστοί στην κοινωνία και μετά μεγάλοι αθλητές. Αυτό έχω καταλάβει. Και γενικά ο αθλητισμός νομίζω ότι αυτός περνάει ένα σκοπός του.
1: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα, μια που το αναφέρετε τώρα, εσείς που γνωρίζετε και την εξέλιξη του συλλόγου, όλα τα βήματα, και παρακολουθείτε από κοντά τη διαδικασία, να αναφέρουμε ότι ήσασταν και ο πρώτος ο οποίος μπήκε μέσα στο φουσκωτό και
0: σωστά,
1: έκανε ρεπορτάζ.
0: Και το απόλαυσα, και το απόλαυσα. Η αλήθεια είναι αυτή. Εκεί πώς πάνε, γιατί ξέρω ότι ο Δήμος Μουλουπαπά έχει ρίξει βάρος εκεί και πρέπει να ρίξει, βέβαια, και όλος ο νομός πρέπει να ρίξει. Πώς πάνε όσον αφορά τις υποδομές στο κοπηλατοδρόμιο?
1: Είναι όντως δίπλα μας ο Δήμος συνεχώς και η περιφέρεια, επειδή η ομάδα μεγαλώνει, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν σταματάει να εξελίσσεται και ευχόμαστε να μην σταματήσει και ποτέ, δημιουργούνται ανάγκες οι οποίες θέλουμε να τακτοποιηθούν προκειμένου να καλύψουν τη δυναμική των αθλητών. Ναι. Γιατί όσο μεγαλώνουν οι αθλητές, χρειάζονται εγκαταστάσεις, χρειάζονται κάποιες ανέσεις όπως αποδυτήρια, έτσι, γυμναστήριο εδώ στο χώρο, σκάφη κυρίως, εξοπλισμό και καθαρισμό της λίμνης. Όλα αυτά συντελούν στην επιτυχία μακροπρόθεσμα τόσο για την ομάδα όσο και για τον σύλλογο. Δηλαδή ο σύλλογος δεν είναι μόνο οι αθλητές, θα μπορούσε να φιλοξενεί εδώ πέρα παγκόσμιους κλίμακας διοργανώσεις.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
1: Αν ο στίβος, αν μπουν διαδρομές, κουλουάρ όπως λέγονται, μπουν σηματοδοτημένες πινακίδες, όλα αυτά, μετά κάνουν το χώρο εδώ ένα ποπηλατοδρόμιο πραγματικό με προδιαγραφές FISA, Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
0: Μεγάλη υπόθεση, ναι. Μάλιστα. Ναι. Τώρα έχουμε κάποια αυτό υποχρέωση αγωνιστική. Αυτό το όραμα, εγώ πιστεύω θα υλοποιηθεί έτσι πως πάει ο σύλλογος, νομίζω θα το υλοποιήσει και αυτό.
1: Εγώ το ίδιο πιστεύω.
0: Έχουμε κάποια υποχρέωση το επόμενο διάστημα αγωνιστική?
1: Έχουμε, ναι. Έχουμε τώρα το άλλο Σαββατοκύριακο θα λάβουμε μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων. Και μετά από ένα μήνα περίπου, δηλαδή 11-12 Αυγούστου, θα αγωνιστούν 5 αθλητές μας για την πρόκρισή τους στην εθνική ομάδα. Αυτό είναι επίσης ένας αγώνας στόχος για πολλούς από τους, για 5 από τους αθλητές μας. Έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά. Πέρσι ο Στράτος ο Αλιατίδης δεν συμμετείχε στο Βαλκανικό για 25 εκατοστά του δευτερολέπτου.
0: Τι λέτε, ήταν
1: πάρα πολύ λίγο. Έτσι πέσανε μαζί στο δερματισμό με τον συναθλητή του από τα Ιωάννινα. Αλλά έτσι είναι στον αθλητισμό, ότι μία χρονιά μπορεί να είσαι εσύ μπροστά, την άλλη να είναι κάποιος.
0: Και γι' αυτό, και αυτό είναι το μυστικό, να γίνει κάποιος πολύ μεγάλος αθλητής. Γιατί μέσα από
1: όλα
0: τις ήττες
1: και
0: σε δυναμώνουν και ως χαρακτήρα, όχι μόνο ως αθλητή, και ως χαρακτήρα. Και άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι πολλά παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό ή και αθλητισμό τα πηγαίνουν πολύ καλά και στο σχολείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί για πολλούς λόγους. Κύριε Τσανταλιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ όταν μιλάμε μαζί. Θα το επαναλάβουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια και σε εσάς, την ομάδα, στο σύλλογο και σε όλα τα παιδιά. Να είστε καλά.
1: Είστε
0: καλημέρα.
1: Είστε δίπλα μας και είναι σημαντικό αυτό.
0: Τιμή μου και χαρά μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Τσανταλιώτη, τον προπονητή του Κερκινίτη. Κάνει καταπληκτική δουλειά, να ξέρετε εκεί. Λοιπόν, ο Πανσεραϊκός χθες ανακοίνωσε το 7ο καλοκαιρινό του απόκτημα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ξαναπεράσει τον Πανσεραϊκό όταν έπαιξε την περίοδο 15-16 στην ΚΑΠΑ 19 του Πανσεραϊκού. Είναι ο Θοδωρής Βερνάρδος. Είναι το 7ο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα. Φέτος έπαιζε στην Ελλάδα Σύρου, την ομάδα που ανέβηκε Super League 2, με 9 γκολ και 2 assist, 32 επίσημες παρουσίες. Και βέβαια από εκεί και πέρα επιστρέφει ένας παίκτης πολύ πιο όριμος πλέον, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. 7 μεταγραφές μέχρι στιγμής, είναι 28 χρονών πλέον ο Βερνάρδος, είναι extreme, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ακόμα ένας παίκτης ο οποίος έρχεται. Η ΠΑΕ λέει μην ανησυχείτε για τα ban. Εμφανίζονται κάποια μπαν κατά καιρούς. Ουσιαστικά είναι κάποιες προσφυγές που κάνουν παίκτες στην περσινή ομάδα που έχουν κάποιες οφειλές, όχι πολύ μεγάλες χρηματικές, αλλά η ΠΑΕ τουλάχιστον αυτό που λέει είναι ότι προχωρούμε σε διακανονισμό, επιλύουμε τα θέματα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Η τακτοποίηση των μπαν έχει ήδη ξεκινήσει, απλά καθυστερεί επιβεβαίωση από τον ανάλογο τμήμα της FIFA. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, ο μεταγραφικός σχεδιασμός συνεχίζεται, λέει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Πανσεραϊκός. Το μόνο μπάλα γράφει ότι ο Πανσεραϊκός θα αποκτήσει από την Τωρίνο τον 20χρονο εξτρέμ Γρηγόρη Πολιτάκη, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ιταλία, είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, πήγε στην Ιταλία το 2025 για λογαριασμό της Τωρίνο, αγωνίστηκε εκεί, πήρε πολύ σημαντικές εμπειρίες, ακούγεται ότι μπορεί να έρθει στον Πανσεραϊκό. Και βέβαια, όπως είπαμε, η προετοιμασία ξεκινά την 3η, 14 Ιουλίου, πρώτη συγκέντρωση από τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον προπονητή, και βέβαια το βασικό στάδιο της προετοιμασίας 15 Ιουλίου με 30 Ιουλίου στα πηγάδια της Ξάνθης. Εκεί σας έχω πει ότι ο Τάσος Καζίας έχει έτσι αγοράσει το αθλητικό κέντρο της Ξάνθης και εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ευχαριστώ τον Θάνο Παπουτσί που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Όλους εσάς που ήσταν κοντά μας, να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Θάλια Καμπουρίδου, θα σας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο δίωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τη ζέστη και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και όσους αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να είστε καλά, καλημέρα σέρες, τα λέμε αύριο. Αύριο να σας πω ότι 8 με 9 θα είναι μαζί σας η Λένια Ιωαννίδου και 9 με 11 θα είμαι εγώ. Αφού η Θάλια και η Δέσποινα έτσι πρέπει να απουσιάσουν για αύριο. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά, καλημέρα σέρες.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μέσω μηνύματος από το 112 κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι ισχυρές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ο Υπουργός εξήγησε μάλιστα ότι ένα κρεβάτι σε θάλαμο της παθολογικής, όπου δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έπιασε φωτιά. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και, όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σε νέα φάση έντασης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθραστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Οι εξελίξεις πυροδότησαν άμεσο άλμα στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσαν ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, εξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στη Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, είπε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης τρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου $300 εκατομμυρίων απίθυνε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών. προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες, σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. 2 εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
6: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας ημέρα, καλώς μας ήρθατε στην παρέα μας, καλώς μας ήρθατε στις συχνότητές μας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας, με τον Νίκη με το Σίγμα θα πορευτούμε έως τις 11 για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα. Σήμερα που είναι Πέμπτη, που είναι 9 Ιουλίου, που είναι Παγκρατίου Ιερομάρτυρος κατά το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, Μιχαήλ Πακνανά Νεομάρτυρος, χρόνια πολλά σε όσους ενδεχομένους γιορτάζουν. Για το επόμενο δίωρο εμείς θα είμαστε μαζί για τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, για τα μικρά και τα μεγάλα της επικαιρότητας. 2 ώρες χρόνος ικανός για να ρίξουμε μια διεισδυτική ματιά, θέλω να πιστεύω, στην τοπική κυρίως επικαιρότητα. Ωστόσο θα ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στο πώς κινείται και καταγράφεται η επικαιρότητα σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των πανελλαδικών εφημερίδων, γενικότερα από τις στήλες της εκπομπής. Έχουμε μια πλούσια θεματολογία και σήμερα με προγραμματισμένες τηλεφωνικές συνεντεύξεις, έχουμε και ειδησιογραφία, έχουμε και σχόλια και φυσικά προσμονούμε, έχουμε μεγάλη προσμονή για την μεταξύ μας επικοινωνία. Ξέρετε, να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Ανοιχτές, γνώριμες, τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για ό,τι επιθυμείτε. Η Στέλλα Δόβα είναι υπεύθυνη στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Η Θάλια Καμπουρίδου στο μικρόφωνο, μαζί έως τις 11. Η Δέσποινα Γιαννακίδου απούσε και σήμερα και γενικότερα με τη Δέσποινα θα ανταμώσουμε σε αυτή τη συχνότητα το πρωί της Δευτέρας. Πώς τα είδατε έτσι με τον καιρό σήμερα? Είχαμε συννεφιά, ξεκινήσαμε. Έριξε και μια ψυχάλα εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες, πολύ νωρίς. Θα μου πείτε, δεν το καταλάβαμε? Όχι, ήταν ελάχιστο. Η γη τράβηξε το όποιο νεράκι έπεσε, πολύ λίγο, αλλά στα αυτοκίνητα φάνηκε η διαφορά και από εκεί καταλάβαμε ότι κάποιες σταλαγματιές έπεσαν. Έντονη συννεφιά νωρίς το πρωί, αλλά ο ήλιος βγήκε νικητής σε αυτή τη μάχη με τα σύννεφα. Κατάφερε έτσι να μας προσφέρει απλόχερα τις αχτίδες του. Με ηλιοφάνεια λοιπόν ξεκίνησε η μέρα τελικά, εξελίσσεται μάλλον η μέρα. Με ηλιοφάνεια εμείς ξεκινάμε αυτή την επικοινωνία. Θα δούμε τι μας περιμένει από πλευράς καιρού κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας, αφού φυσικά εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας κυρίως στην ειδησιογραφία. Ειδήσεις που κυριαρχούν σήμερα, ξεκινώντας από τα άσχημα, είναι ένας ακόμη άνθρωπος που έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο η χώρα μας δίνει τον μεγαλύτερο αριθμό πνιγμών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νεκρός αναφέρθηκε χθες ένας 68χρονος από την θαλάσσια περιοχή των Νέων Κερδηλίων. Ιστορός του άντρα που διατηρήσε εξοχική κατοικία στην περιοχή, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βέβαια την απάντηση στα πώς και στα γιατί, τα αίτια δηλαδή του θανάτου, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Έχουμε και ευχάριστα. Έχουμε ευχάριστα που δεν προλάβαμε να τα πούμε στο τέλος του δικού μας χρόνου επικοινωνίας χθες, καθώς η ανακοίνωση έγινε αργότερα. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, πολύ δε περισσότερο για την περιοχή της Ευκαρπίας, καθώς πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου της Ευκαρπίας. Θυμάστε τι έγινε τον Ιανουάριο του 2021, όταν η παρατεταμένη βροχόπτωση δημιούργησε εικόνες κατακλυσμού στην περιοχή. Καθώς η περιοχή βρέθηκε πνιγμένη στο νερό, μαγαζιά, περιουσίες καταστραμμένες, πολίτες σε απόγνωση, ό,τι αφήνει πίσω της η μανία της φύσης, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί τότε κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Από τότε λοιπόν μπήκαν τα θεμέλια του ότι κάτι πρέπει να γίνει για να μπει μια ισχυρή ασπίδα στην ευρύτερη περιοχή και το έργο αυτό προς αυτή την κατεύθυνση κινείται, δηλαδή την αντιπλημμυρική θωράκιση, και είναι και το δεύτερο μεγάλο έργο που ανακοινώνεται
από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών προηγήθηκε το έργο αντιπλημμυρικής οράξης της κοιλάδας των Αναργύρων και τώρα έχουμε αυτό. Έχουμε μια ακόμη επιστολή από τον Δήμαρχο Συντικής, τον Γιώργο Τάτσιο. Με αποδέκτη και αυτή τη φορά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αλλά και την διοίκηση της Νέας Εγνατίας Οδού. Αφορμή ένα πρόσφατο περιστατικό, ένα πρόσφατο ατύχημα που σημειώθηκε στον Κόμβο όταν αυτοκίνητο με βουλγαρικές πινακίδες, κινούμενο προς Βουλγαρία, παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη, εμβόλησε αυτοκίνητο που οδηγούσε κάτοικος του Αγκίστρου, ο οποίος με πράσινο σηματοδότη επιχείρησε να στρίψει από προμαχώνα προς αίρες. Και επειδή αυτό το ατύχημα μπορεί να είναι πρόσφατο, αλλά δεν είναι το μοναδικό και φυσικά σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει με ανάλογες ενέργειες, χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου για μία ακόμη φορά ο Δήμαρχος της περιοχής για το πώς θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε εκείνο το σημείο. Θυμίζουμε ότι η Προημερών είχε στείλει άλλη επιστολή όσον αφορά τις πολύ ωραίες ουρές που σχηματίζονται, ουρές χιλιομέτρων στα διόδια του προμαχώνα. Οι ουρές αυτές καθιστούν πολλές φορές αδύνατη την πρόσβαση των κατοίκων των κοινοτήτων Αγκίστρου και Προμαχώνα ή των επισκεπτών αυτών των κοινοτήτων που είναι αναγκασμένοι και αυτοί να περιμένουν στην ουρά 2, 2,5 και 3 ώρες. Να δούμε τι εξέλιξη θα έχει και η δεύτερη αυτή επιστολή του κυρίου Τάτσιου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών είναι ιδιαίτερα και προβληματισμένοι και αγανακτισμένοι. Έχουμε μία σειρά από εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν και στην πόλη των Σερών, κυρίως όμως στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Έχουμε και κάποιες πολύ γευστικές εκδηλώσεις. Θα κάνουμε αναφορά στη συνέχεια της επικοινωνίας μας και έχουμε και ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός που πρόκειται να γίνει το Σαββατοκύριακο στο ανανεωμένο πλέον Δημοτικό Στάδιο Γεώργιος Τοψής. Εκεί θα φιλοξενηθεί Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K23 Ανδρών και Γυναικών, όπως επίσης και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σύνθετων Αγωνισμάτων K20. Διοργανώτερη αρχή ΑΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Σερών, Δήμο Σερών, Επιμελητήριο Σερών, μια γιορτή του αθλητισμού με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και φυσικά περιμένουν οι διοργανωτές να είναι γεμάτες οι κερκίδες για να χειροκροτήσουμε έτσι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο χώρο του αθλητισμού σε μικρές ηλικίες. Βέβαια, χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, πέρα από το γιορτινό κλίμα, υπήρχαν και τα παρατράγουδα, υπήρχαν κατηγορίες που έγιναν και κριτική που ασκήθηκε κατά της Δημοτικής Αρχής. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της επικοινωνίας μας, όπως και μια σειρά από άλλα θέματα που στοιχειοθετούν σήμερα την τοπική επικαιρότητα. Γι' αυτό θέλουμε να μείνετε κοντά μας, να παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε 2-3-21-0-55-6-38 2-3-21-0-55-900. Καλημέρα, ξεκινάμε!

για κάποιες περιοχές της χώρας μας, καθώς ο υδράργυρος πλησίασε τους 38 βαθμούς. Η μέγιστη τιμή υδραργύρου καταγράφηκε χθες από τον μετεωρολογικό σταθμό του Γαλαξιδίου με 37,7 και ακολούθησαν οι σταθμοί της Στυλίδας, στη Φθιώτιδα και των Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας, όπου έδωσαν τιμές υδραργύρου πάνω από τους 37 βαθμούς, φυσικά από κοντά και Ηλίνδος. Αυτή τη στιγμή δύο σταθμοί του αυτόματου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνουν βροχή στη Θράκη και τη Θεσσαλία και πάμε να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι οι θερμοκρασίες χαρακτηρίζονται φυσιολογικές για τα δεδομένα της εποχής. Οι άνεμοι θα φτάσουν ως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ όσον αφορά τις θερμοκρασίες σήμερα, ο υδράργυρος στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 ως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 ως 33, στη Θεσσαλία από 24 ως 35, στην Ήπειρο από 16 ως 31, στη Στερεά από 19 ως 35, στην Πελοπόννησο από 17 ως 35, στα νησιά του Ιωνίου από 20 ως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 19 ως 35 βαθμούς, ανάλογες θερμοκρασίες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, αλλά εκεί ο υδράργυρος ξεκινά από τους 20, και στην Κρήτη οι τιμές του υδραργύρου θα κυμανθούν από 19 έως 35 βαθμούς. Γενικότερα για σήμερα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ από το πρωί νεφώσεις αναπτύσσονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, στα υπόλοιπα ορεινά υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σήμερα αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, πιθανότητα χαλαζοπτώσεων κυρίως στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το μεσημέρι και μετά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Τα φαινόμενα όμως, λένε οι μετεωρολόγοι, θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν μετά το απόγευμα. Για τη γειτονική μας Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς. Για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, για τους πρωινούς αυτής της παρέας, θα ξεκίνησαν τη μέρα τους με παρατεταμένη έτσι και έντονη συννεφιά. Μετά όμως ο ήλιος ξεπρόβαλε, οπότε με ηλιοφάνεια συνεχίζουμε τη μέρα μας. Μέχρι και τη δύση του ηλίου δεν θα παρουσιαστεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Η μέγιστη τιμή υδραργύρου θα σημειωθεί στις 3 το μεσημέρι, όταν ο υδράργυρος φτάσει τους 32 βαθμούς. Και αύριο με καθαρό το σεραϊκό ουρανό θα ξεκινήσει η μέρα. Καθαρός σεραϊκός ουρανός και ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Ξεχωριστή καλημέρα στην Ανατολική Μακεδονία και στους φίλους μας στο Ευρωκόπη, που παραμένουν εκεί, καθυλωμένοι στη συχνότητά μας, μας ακούν από τους 101,5. Δεν χρειάζεται να μας αναζητήσουν στο διαδίκτυο. Ακουγόμαστε λόγω της γεωγραφικής θέσης του Ευρωκοπίου, δυνατά και καθαρά εκεί. Πολύ χαμηλές θα είναι σήμερα οι τιμές του υδραργύρου για την εποχή στον Ευρωκόπη, χαμηλές αύριο και επιστροφή στην κανονικότητα το Σαββατοκύριακο, που σημαίνει έχουμε και μία αναλλαγή στα χρωματικά πλαίσια. Μπλε σκούρο σήμερα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, φωτεινό γαλανό αύριο, χαμηλές θερμοκρασίες και επιστροφή στο φυστική, κανονικές κανονικότατες θερμοκρασίες για το Σαββατοκύριακο. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε και εκεί με σύννεφα, στη συνέχεια ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος μόλις στους 25 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του σήμερα. Γι' αυτό και λέμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αύριο τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα, ηλιοφάνεια από το πρωί, ο υδράργυρος θα τσιμπήσει και δύο τιμές προς τα πάνω και η μέγιστη τιμή υδραργύρου στον Ευρωκόπη αύριο θα σημειωθεί στις 3 το μεσημέρι, όταν ο υδράργυρος θα φτάσει τους 27 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. Δύο εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
6: Οι εφημερίδες γράφουν.
7: Για να δούμε λοιπόν τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Οι εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Πέμπτη σήμερα και όπως κάθε Πέμπτη. Κυκλοφορεί εβδομαδία πολιτική, σατυρική και αποκαλυπτική, όπως αυτοαποκαλείται εφημερίδα Το Ποντίκι, και από αυτή ξεκινάμε την επισκόπηση των πανελλαδικών εφημερίδων σήμερα. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Κύριο Σίδηλος, κύριο θέμα. Στην πρώτη σελίδα υπάρχει μια φωτογραφία από μια καταπληκτική παραλία με πεντακάθαρα γαλάζια νερά και ένα ζευγάρι που βρίσκεται πάνω σε ένα jet ski και ξεκινάει τώρα από την αρχή της παραλίας προς τα μέσα στη θάλασσα. Και ακούγεται μία φωνή από τον έναν από τους δύο επιβάτες να φέρεται ότι λέει: «Πρόσεξε να μην τρακάρουμε με κανένα ουκρανικό ντρόουν». Υπέρδηλος εφημερίδας, όχι άλλες ανεξέλεγκτες χοντράδες. Επιστροφή στα πρωινά φύλλα και συνεχίζουμε με την εφημερίδα «Ο Λόγος». Μία γροθιά η συμμαχία. Ο Μητσοτάκης έδεσε την Άγκυρα και στο ΝΑΤΟ θέμα κάσους μπέλη. Κόντρα. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκχυρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάσονται και πάλι τιμές πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Η Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία. Χαρακτήρισε το κάσους μπέλη ο Μητσοτάκης. Μανιφέστο. Δύο θέματα κυριαρχούν σήμερα στην πρώτη σελίδα. Ιστορική ανορθογραφία. Ο Μητσοτάκης έβαλε το κάσους μπέλη στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Είναι το ένα από τα δύο θέματα που προτάσει ως κύριο η εφημερίδα. Έχει ταυτιστεί με τη χοντρή διαπλοκή. Πρέταντορ, ιστορίες αιχμηρή απάντηση Δημητριάδη στην αιμονική, μέσα σε παρένθεση, αντιπολίτευση. Απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της μειοψηφίας για καλοκαιρινό σόου στη Βουλή. Εστία. ΝΑΤΟ. Υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Τι αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων και σε τι διαφέρει από το κείμενο της Χάγης που μιλούσε για επίθεση της Μόσχας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2028 με το 2030. Καμία αναφορά στην Κίνα, αλλαγή ορολογίας από Τραμπ για την Τουρκία, την οποία χαρακτηρίζει στρατιωτική και όχι περιφερειακή δύναμη. Η λιμένη απόφαση για τα στρατηγία, αλλά θα εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου, γράφει η εφημερίδα. Εσπρέσο. Η ηρωίδα Ελληνίδα Πάμελα Άντερσον, η ναυαγοσόστρια που έγινε το πρόσωπο των ημερών στη χώρα μας, σώζοντας από πνιγμό όχι έναν, όχι δύο, αλλά 7 λουόμενους, ανάμεσά τους και 2 αδελφάκια. Ούτε στο Baywatch όσα δραματικά έγιναν στην Κεφαλονιά, και χαρακτηριστική η φωτογραφία της ναυαγοσόστριας. Ελεύθερη ώρα. Οδηγός επιβίωσης μετά τη νέα ταυτότητα, προσωπικό αριθμό, διαβατήριο και δίπλωμα. Νομικές και θεολογικές απαντήσεις για την ψηφιακή σκλαβιά. Η ανεξέλεγκτη ψηφιοποίηση του κράτους και η καθολική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων δημιουργούν πρωτόγνωρους κινδύνους για την ελευθερία του προσώπου. Και η εφημερίδα σε αρκετές σελίδες στο εσωτερικό της παρουσιάζει αυτές τις νομικές και θεολογικές απαντήσεις για την ψηφιακή σκλαβιά και... Άντε, να καταλάβουμε τις νομικές, αλλά θεολογικές απαντήσεις. Ελεύθερος τύπος. Και αυτό το πρωτοσέλιδο είναι χωρισμένο στα δύο. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους μπέλι, το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Ιστορική ενορθογραφία, η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35, ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πιλότοι. Υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35. Απίστευτος Ερντογάν, ας μην ασχοληθούμε με τους λαούς μας με τα θέματα αυτά. Ντροπιαστική στάση από το Μαρκ Ρούτε, που δεν σχολίασε το κάσους μπέλι. Δεύτερο θέμα, προτάσεως κύριο η εφημερίδα. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Τιμή φώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά την παραβίαση της εκχυρίας από την Τεχεράνη. Εκτόξευση τιμών πετρελαίου, πτώση στα χρηματιστήρια, επίθεση του Προέδρου των ΗΠΑ κατά της Ισπανίας, ενώ επανέφερε το ζήτημα της Γροιλανδίας. Συμφωνία των μελών του ΝΑΤΟ για εξοπλιστικά άνω των 50 δις, αμερικανική άδεια στην Ουκρανία για κατασκευή Patriot. Από τον ελεύθερο τύπο περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας, απόφαση του ΝΑΤΟ. Επέρετο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου του συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές σε καύσιμα και αγαθά. Επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό, το τέλος της εκεχηρίας με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Δημοκρατία. Εθνική ντροπή. Σάλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το Αιγαίο. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Αφού τα πήρε όλα ο Ερντογάν, μόνος του τα έλεγε, μόνος του τα άκουγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Μητσοτάκης. Με άδεια χέρια επέστρεψε στην Ελλάδα. Προσκύνησε στην απόφαση του Τραμπ για τα F-35 και τους κινητήρες στην Τουρκία. Πέρασε δίπλα του Παλαιτάρχης και ούτε που τον κοίταξε. Εφημερίδα απογευματινή. Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για κάσους μπέλι. 6 ηχηρά μηνύματα στο Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών τους όλους τους ηγέτες. Απειλή πολέμου για την ένομη επέκταση των χωρικών υδάτων, σημαντικά νομικά εμπόδια για την απόκτηση F-35 από τους γείτονες, δεν δέχομαι υποδείξεις για το πώς θα θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών, φράσεις από όσα υποστήριξε ο Πρωθυπουργός. Και από την απογευματινή συνεχίζουμε και περνάμε στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Και εδώ ο Πρωθυπουργός, κύριο θέμα, η δηλώση μάλλον του Πρωθυπουργού, κύριο θέμα της εφημερίδας. Χωρίς μισόλογα ο Μητσοτάκης μέσα στην Άγκυρα. Υπερασπίστηκε τις εθνικές θέσεις και έστειλε μηνύματα για κάσους μπέλι και F-35. Ισχυρή ελληνική απάντηση μετά τις φιλοφρονήσεις και τις κολακίες Τραμπ στον Ερντογάν. Τα νέα. Αλέρτ 117 ημερών. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του Κάσους Μπέλη και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πως η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Οι Αμερικανοί χτύπησαν πάλι χθες στο Ιράν, Ερντογάν, λάθος στο Μητσοτάκη, η αντίδραση στα F-35. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Star. Σκότωσε το γιο της και αυτοκτόνησε. Σε πρωτόγνωρο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο και πραγματικά είναι μια εξέλιξη που δεν την περιμέναμε. Η μαχαιριά στην πλάτη που ξαφνικά εξαφανίστηκε και η ανατροπή. Πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του ιατροδικαστή της Πάτρας. Ρίζοσπάστης. Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, Σύνοδος ΝΑΤΟ. Καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Κλιμάκωσε όλα τα υπεριαλιστικά μέτωπα από την Ουκρανία έως τα στενά του Ορμούς και αποφάσεις για πολεμική βιομηχανική επανάσταση. Και με το ριζοσπάστη ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Αφήνοντας πίσω μας τα γενικά και πανελλαδικά, παίρναμε τώρα να πάρουμε μια γεύση τοπικής επικαιρότητας, να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στις τοπικές εφημερίδες. Έχουμε και τις τέσσερις που κυκλοφορούν στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα και ξεκινάμε από την αρχαιότερη καθημερινή εφημερίδα του νομού Σερών, που δεν είναι άλλη από την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Στάσος Χατζηβασιλείου, έβαλε στη θέση του τον Νταβούτογλου. Έχουμε εισβολή από το 1974, η Τουρκία ας αποδεχθεί την πραγματικότητα. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Σερών, για την πλημμυρική θωράκιση δεν είναι λόγια, αλλά πράξεις. Και ο λόγος αφορά φυσικά την εξασφάλιση των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για τα έργα που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή της Ευκαρπίας. Τα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Στο πρωτοσέλιδο υπάρχει ένα άρθρο, η συνέχεια, 12 συν 3 άρθρα για την ωραία κοιμωμένη, μέρος ενδέκατο. Άλλοι το πέτυχαν, γιατί όχι και εμείς, με ερωτηματικό σήμερα, τη συνέχεια της αρθρογραφίας του Σταύρου Αργυρίου, φιλόλογου φροντιστή. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, η γνώριμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα. Συνεχίζουμε με τον καθημερινό παρατηρητή, τον οποίο θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε. Τέλος πάντων, στη συνέχεια θα πάμε στον καθημερινό παρατηρητή. Σεραϊκόν θάρρος για τη συνέχεια. Θεόφιλος Ζωνταρίδης, ανάγκη δημιουργία στέγηση υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αυτισμό στις ΣΕΡΕΣ. Ερώτηση προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κατέθεσε ο βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας. Ομόφωνη εκλογή νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και νέων μελών Δημοτικής Επιτροπής στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. ΑΝΕΣΕΡ σε εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στις ΣΕΡΕΣ. Δράση ενημέρωσης του Δήμου Σερών και της Διεύθυνσης Αστυνομίας για την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών. Η Πειραιός, πρώτη ελληνική τράπεζα, με πιστοποίηση ISO για την διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης, είναι τα θέματα που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Σεραϊκόν Θάρρος στην πρώτη της σελίδα. Εμείς συνεχίζουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων και συνεχίζουμε με την Σημερινή των Σερών. Σημερινή των Σερών και η καρδιά του Στίβου θα χτυπήσει στις ΣΕΡΕΣ. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K23 ανδρών γυναικών στο Δημοτικό Στάδιο Σερών Γεώργιος Τοψής. Το Σάββατο και την Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου. Το πρωτάθλημα διοργανώνεται από το ΣΕΓΑ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και το Δήμο. Και χαρακτηριστική φωτογραφία από τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν χθες οι διοργανωτές. Τα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας: 3,4 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την διευθέτηση τμήματος του χυμάρου Ευκαρπίας. Συνεχίζεται η αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Από τη Φωτεινή Αραβατζή, μήνυμα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Ο Μιχάλης Τσελέπης δεν θα είναι υποψήφιος για προσωπικούς λόγους. Και δεν συμμετέχω με καμία ιδιότητα υποστήριξης, Αθανάσιος Παπαναγιώτου διευκρινίζει για το σημερινό ΠΑΣΟΚ. Και τώρα θα ολοκληρώσουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την εφημερίδα «Καθημερινός Παρατηρητής». Προμαχώνας, πριν θρηνήσουμε θύματα, απαιτούνται μέτρα παρέμβαση του Δημάρχου Συντικής προς τα Υπουργεία για τον επικίνδυνο κόμβο. Τα ατυχήματα επαναλαμβάνονται με ανησυχητική συχνότητα. Ρύθμιση για την βόμβα με τους άμυστους αντιδημάρχους που εργάζονται στο δημόσιο. ΣΕΡΕΣ δράμα, έκκληση οδηγών για παρεμβάσεις σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους θερινούς οδικούς κόμβους. Καθώς η θερινή περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, γράφει η εφημερίδα, ο δρόμος Σερών Δράμας δέχεται αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες Έλληνες εκδρομής αλλά και επισκέπτες από τη Βουλγαρία που κατευθύνονται προς τις παραλίες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ανατίναξη του φράγματος Κερκίνης από τους Γερμανούς το 1944 και η αποκατάστασή του, ένα άγνωστο γεγονός της τοπικής μας ιστορίας. Συνέντευξη τύπου με απρόοπτο. Η αντιπαράθεση για τις λειτουργικές δαπάνες επισκίασε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K23. Η παρουσίαση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου, που θα φιλοξενηθεί Το προσεχές Σαββατοκύριακο στις Σέρες σημαδεύτηκε από μια πρόσμενη δημόσια αντιπαράθεση, η οποία μετέφερε το ενδιαφέρον από την ίδια την διοργάνωση στην αντιπαράθεση γράφει εφημερίδα. Και νεκρός ανασύρθηκε 68χρονος από τη θάλασσα στα Νέα Κερδίλια. Είναι τα θέματα που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Καθημερινός Παρατηρητής, την οποία και ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων.

Για να πάμε τώρα λίγο στα παρατράγουδα της χθεσινής συνέντευξης τύπου που σας είπαμε. Για τη διοργάνωση ήδη σας ενημερώσαμε, μια σημαντική διοργάνωση που θα φέρει το νεαρό κόσμο, το αθλητισμού του Στίβου στην πόλη μας, χίλιοι αθλητές και αθλήτριες, συνοδοί, κόσμος που θα μας επισκεφθεί στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου K23 που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στην πόλη των Σερών. Χθες οι διοργανωτές έδωσαν συνέντευξη τύπου. Συνήθως υπάρχει ένα κλίμα χαράς σε ανάλογες διοργανώσεις, καθώς τα τελευταία χρόνια Δήμος, Περιφέρεια, Περιφέρεια, Δήμος και Επιμελητήριο ενώνουν τις δυνάμεις τους, στηρίζουν τις όποιες προσπάθειες εξωστρέφειας με στόχο να έρθει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται στην πόλη και την περιφερειακή ενότητα, στηρίζοντας όλες τις εκδηλώσεις του αθλητισμού. Εκεί λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο ταμείας της ΕΑΣ ΕΓΑΣ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Δημήτρης Μακρής, άσκησε κριτική κατά της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά τις μεθοδεύσεις, όπως είπε, που δημιουργεί μια σειρά ανυπέρβλητων τεχνικών αλλά ουσιαστικών προβλημάτων για τους διοργανωτές, καθώς δεν μπορούν οι κριτές να πληρωθούν χωρίς τιμολόγια. Αυτό ήταν το θέμα που για το οποίο έθεσε πρώτων ευθυνών της Δημοτικής Αρχής, άσκησε δρυμία κριτική. Ήταν ένα θέμα που όσοι δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό δεν το γνώριζαν ενδεχομένως. Γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Δημάρχου Σερών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι λυπάμαι πάρα πολύ που ο κύριος Μακρής επέλεξε αυτή τη συνέντευξη τύπου, μια μέρα χαράς για να κάνει επίθεση. Ήρθε ως φιλοξενούμενη για να στηρίξω τους αγώνες και δέχομαι μια τέτοια συμπεριφορά. Ενώ όσον αφορά το γεγονός, αυτό καθ' αυτό, στο οποίο ασκήθηκε η κριτική, είπε ότι η κυρία Μητλιάνγκα, ότι η εποχή των προφορικών αναθέσεων και των όποιων αδιαφανών διαδικασιών έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Οφείλω να δηλώσω ότι τα χρήματα που διαχειρίζεται ο Δήμος Σερών δεν ανήκουν σε κανέναν άλλον παρά μόνο στους δημότες και αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό, είπε μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Σερών, εξηγώντας ότι με την κατάργηση των νομικών προσώπων του Δήμου, όπως ο πρώην ο Πάπκα, το θεσμικό πλαίσιο έχει γίνει πιο αυστηρό και πιο απαντητικό και θα πρέπει να υπάρχουν παραστατικά για να γίνουν οι αντίστοιχες πληρωμές. Από την άλλη πλευρά στις δηλώσεις, ο κύριος Μακρής είπε: «Ναι, δυνατό να ζητήσω εγώ παραστατικά από ανθρώπους που προσφέρουν εθελοντικά έτσι τις υπηρεσίες τους, χρόνια έρχονται να συμβάλλουν σε μια διοργάνωση και να είναι κριτής, έρχεται ο άλλος από την άλλη άκρη της χώρας, του ζητάω παραστατικά». Και γενικώς δυναμητίστηκε μια ατμόσφαιρα που κατά τα άλλα θα ήταν τελείως διαφορετική κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου. Τώρα, μία μέρα μετά, όσων έγιναν, οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι θεωρούν ότι καλώς έπραξε ο κύριος Μακρής, που είπε τα πράγματα με το όνομά της και ανέδειξε ένα υπαρκτό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει ουσιαστικό πρόβλημα σε ανάλογες διοργανώσεις. Πάνω που έχουν γίνει και μια σειρά από εργασίες στο στάδιο, στο δημοτικό στάδιο και βέβαια υπάρχει στόχος των διοργανωτών για εξωστρέφεια του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και να φιλοξενούμε σημαντικές διοργανώσεις. Και από την άλλη υπάρχουν η άλλη πλευρά ότι κακώς αναδείχθηκε το θέμα που επισκίασε την διοργάνωση, θα μπορούσε σε μια άλλη συνέντευξη τύπου ο κύριος Μακρής να θέσει το πρόβλημα που υπάρχει, αντιμετωπίζει και φυσικά να κάνει κριτική κατά της Δημοτικής Αρχής. Όπως και να έχει, μια σημαντική διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Στάδιο Σερών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: είσαι στη τρέχη. Τι να σου πω, κάτι μικρό πράγματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα. Μικρές αλήθειες με μεγάλα.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 6 άτομα τραυματίστηκαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 3 έχουν διασωληνωθεί. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με προπάνιο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο και έκαψε την πρώτη παθολογική κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμο καθώς στο δωμάτιο δεν υπήρχαν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη και θα παραλυφθεί από κλιμάκιο των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος που ένα άτομο που θεωρείται ότι έβαλε τη φωτιά στο στρώμα. Το ανακριτικό θα μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης διάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπαντάρ Αλ Αμπάς, το νησί Σιρί, το Μπουσέρ και άλλες επαρχίες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Έχουμε ένα συμβολικό σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής, πρόσθεσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μία σύμμαχος αξιόπιστη, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της, δήλωσε ο υπουργός. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη, κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι πιθανώς τοπικά έντονα, άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
6: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
7: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες, σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. 2 εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
9: She's crazy like a fool.

0: 12 λεπτά μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Σερών, είναι η ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και συνήθως τις εκδηλώσεις και τις διοργανώσεις τις αφήνουμε για το τέταρτο ή για το έκτο, όταν έχουμε 3 ώρες επικοινωνίας, κομμάτι της εκπομπής μας. Αλλά αφενός γιατί δεν θα έχουμε εκπομπή αύριο, δεν θα είμαστε μαζί, και αφετέρου γιατί έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ανατρέπουμε λίγο την καθιερωμένη θεματολογία μας και ξεκινάμε την έναρξη της δεύτερης ώρας επικοινωνίας μαζί σας με μία ξεχωριστή διοργάνωση. Ξεχωριστή γιατί? Γιατί έχει ένα ιστορικό χαρακτήρα, έχει μια επέτειο και επέτειο ενός αιώνα ζωής. Τόσο ένας αιώνας ζωής μετράει η Παλαιά Καστανούσα. Μιλάμε για το φεστιβάλ Παλαιάς Καστανούσας, μια γιορτή μνήμης και πολιτισμού για τα 100 χρόνια της ίδρυσης και λειτουργίας του χωριού, ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για καλό σκοπό. Και βέβαια οι λόγοι για να επισκεφτεί κανείς την Καστανούσα μεταξύ μας είναι πάρα πολλοί. Φυσική ομορφιά, δροσιά αυτή την περίοδο, ξεχωριστή ομορφιά με τα παραδοσιακά κτίρια. Όλα αυτά βέβαια θα μας τα πει και ένας από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης, γιατί ξέρετε όλη αυτή η διοργάνωση την έχουν αναλάβει άνθρωποι από την περιοχή που αγαπούν τον τόπο τους, θέλουν να τον αναδείξουν. Καθώς αυτό το φεστιβάλ στηρίζεται από την Αθλητική Ένωση Καστανούσας, την τοπική κοινότητα, τον πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής και φυσικά υπό την αιγίδα του Δήμου Συντικής. Ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας μεταφέρει έτσι το κλίμα, την προετοιμασία της διοργάνωσης, αλλά και το σκοπό αυτής της προσπάθειας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα στους ακρατές και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου, της Αθλητικής Ένωσης Καστανούσας και όλης της διοργάνωσης και της ομάδας εθελοντών που έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα σε αυτό το διήμερο, το οποίο όπως πάρα πολύ σωστά είπατε είναι αρκετά σημαντικό για μας, γιατί συμπίπτει με τα 100 χρόνια της ονοματοδοσίας της Καστανούσας, της αλλαγής δηλαδή ονόματος, γιατί η εγκατάσταση των προσφύγων, επειδή πρόκειται για ένα προσφυγικό χωριό, ξεκίνησε λίγα χρόνια νωρίτερα, ξεκίνησε από το 1923, αλλά εμείς παίρνουμε σαν αφετηρία το 26, όπου έγινε επίσημα και ανακοινώθηκε στην εφημερία της κυβερνήσεως το όνομα Καστανούσα.
0: Μάλιστα. Οπότε, πέρα από τον επαιτειακό χαρακτήρα, 100 χρόνια ζωής του χωριού με αυτή την ονομασία, φαντάζομαι για σας είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθεί η ιστορία του χωριού στο πέρασμα του χρόνου.
1: Πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό και η έναρξη των εκδηλώσεων είναι μια ομιλία που τη συντάξαμε έτσι μια ομάδα, προσπαθούμε να εντάξουμε όλα τα ιστορικά στοιχεία που μπορεί να αφορούν κάποιον ακροατή για να ενημερωθεί για την μικρή αυτή ιστορία της Καστανούσας, γιατί είναι πολλά χωριά προσφυγικά πάνω κάτω που κλείνουν έναν αιώνα ζωής από την εγκατάστασή τους στην Βόρειο Ελλάδα. Είναι για μας αρκετά συμβολικό. Έχουν ενημερωθεί κάτοικοι οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, σε άλλα μέρη που και θα συναντηθούμε τώρα με αφορμή αυτή την επέτειο, σε ένα διήμερο το οποίο προσπαθήσαμε να το ανοίξουμε λίγο από τα στερεότυπα των γλεντιών και των πανηγυριών, τα οποία συμβαίνουν και τα οποία τα αγαπάμε βέβαια πάρα πολύ. Αν θέλετε να σας πω λιγάκι για το τι περιλαμβάνει. Ναι, σας ευχαριστώ. Εκτός από ένα μουσικό διήμερο συναυλιακό, δηλαδή το οποίο θα το αναφέρω στο τέλος, συμβαίνουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας διάφορες δράσεις πολιτιστικές. Υπάρχουν σεμινάρια, εκθέσεις, υπάρχει ένα πρόγραμμα πεζοπορίας σε μια οργανωμένη διαδρομή που έχει ανακοινωθεί ήδη. Προσφέρουμε ελεύθερο κάπνιξη όποιος θέλει να μείνει στην Παλιά Καστανούσα. Αυτό ίσως είναι το που θα ήθελα να πω πρώτα, ότι οι εκδηλώσεις, η Καστανούσα, όπως ξέρετε, είναι ένα χωριό το οποίο ξεκίνησε ρίζωσε στις πρόποδες του Μπέλες και μετά τη διάρκεια του πολέμου και του εμφυλίου κατέβηκε και μετεκαταστάθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές. Εκεί είναι η Καστανούσα σήμερα, αλλά όλες τις εκδηλώσεις τις κάνουμε στην Παλιά Καστανούσα, στην οποία έχει συντηρηθεί ένα παλιό σχολείο και έχει οργανωθεί μέσα σε αυτό ένα λογογραφικό μουσείο και ένας χώρος πολιτιστικών δράσεων. Οπότε είναι το σημείο αναφοράς για μας η παλιά Καστανούσα.
0: Α, μάλιστα. Και εκεί μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των χώρων οι επισκέπτες.
1: Οι επισκέπτες δεν μπορούν να έρθουν νωρίτερα, μπορούν να κάνουν βόλτα. Έχει πάρα πολύ ωραίες διαδρομές. Όπως ξέρετε, ένα χωριό μέσα στο δάσος, μπορούμε
0: μέσα
1: να
0: φύση,
1: πούμε.
0: Ναι.
1: Με πολύ ωραίες εικόνες, προσερές, βόλτες σε σημεία που μπορούν να συναντήσουν νερά, καταράκτες. Μπορούν να έρθουν οι γονείς με τα παιδιά τους, μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν κάποια πολύ. Για παράδειγμα, γίνεται ένα πολύ ωραίο σεμινάριο κατασκευής υφαντών από τη Μερόπη Κόψη, η οποία θα έρθει εκεί πέρα. Μια κυρία που ασχολείται χρόνια με τα υφαντά και μπορεί να μας θυμίσει πως οι προγονείς μας ξεκινούσαν από το μαλλί και φτάνουν σε ένα υφαντό. Θα γίνουν εκθέσεις σαν γεωγραφίας ζωγραφικής. Όπως σας ανέφερα, είναι ελεύθερη όσοι έχουν, και ειδικά για τους νέους είναι και δωρεάν η είσοδος για να μπορέσουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν, να εγκατασταθούν για αυτό το διήμερο το οποίο θα συμβεί στην παλιά Καστανούσα. Αυτό είναι γενικά το πολιτιστικό πρόγραμμα, δηλαδή σεμινάρια, εκθέσεις, πεζοπορία. Θα υπάρχουν κάποια άλογα για να κάνουν πασία, θα υπάρχουν βόλτα στο δάσος, υπάρχει ελεύθερο κάμπινγκ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, από όλους τους ετεροδημότες με τους οποίους ήρθατε σε επαφή αυτό το διάστημα, υπάρχει ανταπόκριση να επιστρέψουν έτσι στα πατρογονικά και να συμμετέχουν στο φεστιβάλ?
1: Ναι, ήθιστε πάντα τα καλοκαίρια να μαζευόμαστε γύρω από τις πατρογονικές θέσεις, όπως είπατε και εσείς. Και φέτος έχουμε ένα λόγο παραπάνω να μαζευτούμε με αφορμή αυτό το γεγονός, αυτή τη γιορτή. Στην ουσία, στην οποία το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε είναι ένα μήνυμα δημιουργίας, ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα ότι κοιτάμε μπροστά, αφού τα καταφέραν οι προγονείς μας σε τόσο δύσκολες συνθήκες και φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Αυτό που έχουμε εμείς αχρέωση είναι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα τον οποίο έχουν κάνει. Mm-hmm.
0: Και βέβαια όλη αυτή η διοργάνωση γίνεται για ένα καλό σκοπό. Τα έσοδα του φεστιβάλ θα διατεθούν για την ενίσχυση της ομάδας.
1: Ναι, τέλεια. Είστε πάρα πολύ καλοί. Μου βοηθάτε. Αυτό είναι ένα σημαντικό, είναι ένα σιγερό σκοπό αυτό. Γιατί ενώ στα πιο πολλά χωριά που ξέρουμε, πολύ δυστυχώς ερημώνουν από κατοίκους και από δραστηριότητες, στην Καστανούσα καταφέραμε και αναζωογονήσαμε λιγάκι με την επανείδηση της ποδοσφαιρικής ομάδας, με την ονομασία Αθλητική Ένωση Καστανούσας. Και μετά από μια καταπληκτική πορεία που έκανε τα 2 χρόνια, προσπαθούμε να την ενισχύσουμε λίγο οικονομικά για να συνεχίσει αυτό το οποίο κάνει, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί κρατάει κόσμο στο χωριό, έχουν νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με κάτι δημιουργικό.
0: Βέβαια, να υπάρχει διέξοδος. Πολύ καλά κάνατε και το σκεφτήκατε. Και να μάθουν την ιστορία και να υπάρχει συνέχεια. Αλλά και για όλους εμάς που δεν καταγόμαστε από την περιοχή, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σας επισκεφθούμε. Γιατί βέβαια και το πρόγραμμα, το οποίο το περάσαμε, έτσι είναι η αλήθεια, είναι σημαντικές μουσικές οι εκδηλώσεις. Αφιέρωμα στον Αγάθωνα, ρεμπέτικα τραγούδια, ποντιακή παράδοση, βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, μέχρι after DJ party. Για όσους αντέξουν.
1: Ναι, αυτό το κρατήσαμε για το τέλος, είναι η αλήθεια, το μουσικό πρόγραμμα. Ξεκινάει μετά την ομιλία που θα γίνει με μια ιστορική αναδρομή στο τι έχει συμβεί στην Καστανούσα τα τελευταία 100 χρόνια. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτή την εκδήλωση, επειδή ο Αγάθωνας και σαν πρόσωπο είχε μια σχέση με την περιοχή και είχαμε αναφέρει ότι θα θέλαμε να κάνουμε αυτή τη συναυλία. Την κάνουμε λοιπόν αφιερωμένη στο όνομά του από μουσικούς που έχουμε εργαστεί μαζί του. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αφιερωμένο στο ρεμπέτικο και στο καλό λαϊκό, παλιό λαϊκό τραγούδι, και ταυτόχρονα συνδεμένο με την παράδοση ως ήθιστε, όπου στην περιοχή το στοιχείο μας είναι βέβαια το ποντιακό, οπότε θα δώσουμε περισσότερη βάση εκεί πέρα με καλεσμένο ένα κλαρινετίστα της παραδοσιακής μουσικής, λιράριδες, τον Γιάννη Παλαμπουλκίδη, λιράριδες από την περιοχή ο Γιάννης Σουκέ.

0: Είναι οι τέσσερις ρόδες που είναι ένα σχήμα λαϊκό έντεχνο που είναι από την περιοχή μας αυτό το μουσικό σχήμα, αναρτήνοντας με αυτόν τον τρόπο και μουσικούς από την περιοχή. Και θα κλείσει η Κυριακή με ένα πολύ ενδιαφέρον DJ party με δύο γνωστά έτσι, πρόσωπα αυτού του χώρου της DJ μουσικής, τους οποίους, τα οποία ονόματα για τους... για το σχήμα αυτό είναι ο Τίτο, που είναι από τον Κιλκής, και θα ανέβει ντουέτο με μια κοπέλα την Λύση, η οποία θα μας κρατήσει συντροφιά για το κλείσιμο της βραδιάς.
1: Μάλιστα. Θα χρειαστούμε μπουφανάκια το βράδυ?
0: Το ευχόμαστε. Μέχρι τώρα έτσι είναι. Κοιμόμαστε έτσι χαλαρά και σηκωνόμαστε έτσι λίγο σκεπασμένοι, θα το χρειαστούμε. Οπότε έχουμε ακόμη ένα λόγο να...
1: Φυσικά και η δροσιά βοηθάει στο να μείνει κάποιος παραπάνω στην διοργάνωση, να πιει και το κάτι της του, να συμμετέχει. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία. Μια πολύ καλή προσπάθεια είναι αυτή. Μακάρι να συνεχιστεί και το φεστιβάλ να έχει και συνέχεια, χρόνο με το χρόνο. Και βέβαια η Art Seron βρίσκεται εδώ και θα παραμείνει εδώ να στηρίζει όσες προσπάθειες εσείς, ο Σύλλογος, η κοινότητα θα κάνετε για την περιοχή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξανααναφέρουμε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του μουσικού. Την πρώτη μέρα συναυλία αφιερωμένη στον Αγάθωνα και κλείνουμε με ποντιακό πρόγραμμα με τους πρωτοπόρους και καλεσμένους. Και τη δεύτερη μέρα, όπως είπαμε, οι τέσσερις νότες με λαϊκό έντεχνο, και κλείσουμε με ένα DJ party από τον DJ Πεπίτο και την DJ Κίμη.
1: Πολύ ωραία. Δωρεάν είσοδος για μαθητές και φοιτητές. Ημερήσια είσοδος 5 ευρώ. Καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και σας περιμένουμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ και τους ακροατές σας και καλή αντάμωση να έχουμε και καλά να περάσουμε αυτό το διήμερο.
1: Σας το εύχομαι και εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλημέρα.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα και από τα ευχάριστα της ζωής και τα φωτεινά χρώματα που έχει η παλέτα της καθημερινότητας, πάμε σε πιο σκούρα χρώματα, καθώς η αλήθεια είναι αυτή η τραγική είδηση που είχαμε χθες όσον αφορά έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του καθώς κολυμπούσε στα Νέα Κερδίλια, μας έφερε στο μυαλό το πόσο επίκαιρη ήταν η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Ερών για να ενημερώσει σε πρώτη φάση και να ευαισθητοποιήσει τα άτομα από κάποια ηλικία και μετά όσον αφορά τους κινδύνους που διατρέχουν με το κολύμπι στη θάλασσα. Μετά στο μυαλό μας ήρθαν και οι άλλες πρωτοβουλίες του Δήμου Σερών. Τι γίνεται με τον κύκλο εκείνων των συναντήσεων που είχε ξεκινήσει ο Δήμος Σερών για να ενημερώνει όχι μόνο τα άτομα τρίτης ηλικίας, κυρίως εκεί, αλλά και όσους ενδιαφέρονται για τις τηλεφωνικές απάτες. Ανάλογη εκδήλωση είχε γίνει στην πόλη των Σερών, ξεκίνησε ένας κύκλος στις κοινότητες του Δήμου και αν δεν κάνω λάθος απομένει μία ακόμη εκδήλωση για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Για αυτά τα δύο τα συνδυάσαμε και απευθυνθήκαμε στην αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Γάρα Σουλτάνη, για να μας πει για τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Τελικά η εκδήλωση για τα προβλήματα που μπορούμε να και τους κινδύνους που μπορούμε να έχουμε σε ένα ευχάριστο κολύμπι στη θάλασσα, δυστυχώς με τον πιο έτσι τραγικό τρόπο έγινε επίκαιρη παρά ποτέ, καθώς είχαμε την ίδια μέρα της διοργάνωσης την είδηση του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στην θαλάσσια περιοχή των Νέων Κερδιλίων.
1: Έτσι ακριβώς δεν προλάβουμε αυτόν τον άνθρωπο, εύχομαι να προλάβουμε όλους κάποιους άλλους ανθρώπους. Το Υπουργείο λοιπόν Υγείας υλοποίησε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και τον οργανισμό Safe Water Sports, καμπάνια με θέμα, όπως είπαμε, η πρόληψη των πνιγμών είναι θέμα δημόσιας υγείας. Οπότε και λόγω της καλοκαιρινής περίοδου και επειδή έχει παρουσιαστεί πολλές φορές το φαινόμενο πνιγμού, όπως και χθες δυστυχώς, αποφασίσαμε το ΚΑΠΗ σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ερών να ενημερώσουμε τους πολίτες μας για την πρόληψη των πνιγμών σε θάλασσα, πισίνα, λίμνες, ποτάμια.
0: Είχε ανταπόκριση?
1: Και πολύ μεγάλη ανταπόκριση, πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να έχει τόσο ανταπόκριση. Δεχτήκαν πολλές ερωτήσεις οι ομιλήτριες του Κέντρου Υγείας, στις οποίες και απαντήθηκαν. Τους έκανε πολύ μεγάλο εντύπωση ο αριθμός των θανάτων που έχουμε κάθε χρόνο, την καλοκαιρινή περίοδο. Εύχομαι να γλιτώσουμε έστω και έναν άνθρωπο.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λένε οι περισσότεροι, που παίρνουν χάπια, που έχουν κάποια ηλικία και τα λοιπά, λένε εντάξει, εγώ πάω μέχρι εκεί που πατάω, άρα δεν κινδυνεύω. Δεν ξέρω αν ακούστηκε και χθες αυτό, αλλά συνήθως όμως ρωτήσει κάτι, μα προσέχεις τον κολυμπάς. Ναι, λέει, πάω εκεί μέχρι εκεί που πατάω.
1: Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν ακόμη και μέχρι εκεί που πατάς, μπορείς να πνιγείς, αν δεν ακολουθήσεις τις άλλες τις οδηγίες. Εμένα, ας πούμε, με έμειναν τρία πράγματα από την ομιλία, διότι την παρακολούθησα και εγώ με μεγάλο ενδιαφέρον, ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε στη θάλασσα όταν έχουμε φάει, πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 2 με 3 ώρες, πρέπει να κολυμπάμε παράλληλα στην ακτή και πρέπει πάντα να μπαίνουμε με κάποιον άλλον μέσα στη θάλασσα, ο οποίος θα μας βοηθήσει είτε αν θα πάθουμε κράμπα είτε αν θα νιώσουμε μια αδιαθυσία.
0: Ναι, ήθελα να ζητήσει βοήθεια αν δεν είναι ικανός να μας βοηθήσει. Γιατί ξέρετε, πολλοί λένε θα πάω πολύ νωρίς το πρωί, είναι καλύτερη η θάλασσα, κάνει καλό στα νεύρα ή πολύ αργά το βράδυ, με αποτέλεσμα να κολυμπούν μόνοι τους.
1: Ναι, αλλά αν κολυμπάς μόνοι σου και βρεθείς στην ανάγκη να χρειαστείς τη βοήθεια, πού θα τη βρεις? Και ειδικά αν απομακρυνθείς, ούτε θα σε ακούσει κάποιος.
0: Ή και να σε ακούσει, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα και την ικανότητα να μπουν μέσα, να φτάσουν στο σημείο που είμαστε για να μας βοηθήσουν.
1: Και φτάνουμε στο σημείο να πνιγούν και οι δύο.
0: Ναι. Μάλιστα, πετυχημένη λοιπόν αυτή η εκδήλωση.
1: Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Ερών, κύριο Μαδεμλή Ιωάννη, φυσικά τις ομιλήτριες του Κέντρου Υγείας, τις επισκέπτριες υγείας κυρία Μπερδίλη Ευαγγελίου και κυρία Παυλακάκη Μαλαματένια, όπως και τις νοσηλεύτριες Παπαδοπούλου Ειρήνη και Παυλίδου Φανή. Και θέλω να υποσχεθώ, όπως το υποσχέθηκα και στο Κέντρο Υγείας, ότι οι δράσεις μας και η συνεργασία μας θα συνεχιστεί από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα βάλουμε όλα τα θέματα κάτω που αφορούν και οφείλουν, είναι οφειλέτες οι πολίτες μας και θα κάνουμε πάρα πολλές δράσεις.
0: Πολύ ωραία. Για να πάμε και στην άλλη δράση που ξεκίνησε από την πόλη των Σερών, διευρύνθηκε στο Δήμο Σερών όσον αφορά την ενημέρωση για τις τηλεφωνικές απάτες. Η εκδήλωση που είχε γίνει στις Σέρες είχε επιτυχία. Στα χωριά πώς πήγε η ανταπόκριση του κοινού?
1: Η εκδήλωση ξεκίνησε στις Σέρες. Η πρώτη έγινε στις 2 Τετάρτου στο χώρο του ΚΑΠΗ. Με πολύ κόσμο, με πολύ ενδιαφέρον. Και επειδή υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον, αποφασίσαμε να απευθυνθούμε και στην επαρχία. Πραγματοποιήθηκε, ολοκληρώθηκε, αλλά θα επαναλάβουμε άλλη μία ομιλία στο Μητρούσι. Τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο απευθυνθήκαμε σε 6 χωριά, Μητρούσι, Λευκώνα, Κάτω, Καμήλα, Σκούταρη, Προβατά και Καλά Δέντρα. Είχε μεγάλη επιτυχία. Άνθρωποι αξιωματικοί της ΙΔΕ ενημέρωσαν τους πολίτες μας και τους οποίους ευαισθητοποιήσαμε, θεωρώ, με την ομιλία τους, και θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη για τους πολίτες μας.
0: Μάλιστα, και φαντάζομαι, όπως είπατε και εσείς, από το Σεπτέμβριο θα κάνετε και ανάλογες δράσεις, γιατί βλέπετε και εσείς ότι υπάρχει ανταπόκριση, και κυρίως θεωρώ ότι οι δράσεις αυτές χρειάζεται να γίνουν περισσότερο στην περιφέρεια, που οι άνθρωποι πολλές φορές αισθάνονται και περισσότερο μόνοι. Έχουν τη μοναξιά της ηλικίας, της απομόνωσης, ότι μένουν μακριά από το κέντρο, της όποιας οικονομικής απομόνωσης. Το να γίνονται πράγματα για την ενημέρωσή τους νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
1: Ο Δήμος Σερός είναι αποφασισμένος, η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να κάνει όσο περισσότερες δράσεις μπορεί από όλες τις αντιδημαρχίες. Φυσικά και θα απευθυνόμαστε πάντα στην επαρχία, και αυτοί είναι πολίτες μας και αυτοί χρειάζονται την ενημέρωση, και επειδή, όπως είπατε και εσείς, είναι λίγο πιο μακριά από την πόλη, δεν μπορούν να παρευρεθούν στις δράσεις που γίνονται μέσα στην πόλη, είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε εμείς.
0: Ωραία.
1: Και εδώ θα ευχαριστήσω την ΙΔΕ, όλους τους αξιωματικούς που ήρθαν και μας κάνανε τις ομιλίες, και την κυρία Δούμα, και πιστεύω και σε αυτούς στη συνέχεια της συνεργασίας μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37-107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες, σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. 2 εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΣ ΕΡΟΝ.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΟΝ.
0: Συνεχίζουμε στο 4ο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Παραμένουμε στις εκδηλώσεις και θα αναφερθούμε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. Ξεχωριστή για τη σύλληψή της, ξεχωριστή για το πού γίνεται στον αρχαιολογικό χώρο Αμφίπολης και ξεχωριστή για μας για έναν τρίτο λόγο, γιατί τον δημιουργό αυτής της εκδήλωσης εμείς εδώ τον έχουμε φιλοξενήσει στην ΕΡΤΣ ΕΡΟΝ από τότε που ήταν μαθητής στο μουσικό σχολείο, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι να τον παρακολουθούμε σε απόσταση, από απόσταση πάντα, με όλες του, τώρα που έχουν περάσει και τα χρόνια, σε όλες τους τις δημιουργίες, και αν μπορούμε και εμείς, στο βαθμό που μπορούμε, να προωθούμε αυτές τις δράσεις. Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη από τις 2 παραστάσεις που είναι προγραμματισμένες στον αρχαιολογικό χώρο Αμφίπολης, μες στην αποθήκη Είναι ασφαλής. Ένα μουσικό θεατρικό δρόμενο που τη σύλληψη την είχε ο Σταμάτης Πασόπουλος, ο οποίος και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα.
8: Χάλια, καλημέρα και σε εμένα και στους ακροατές και στις ακροάτριες της ΕΡΑ.
0: Από μαθητής τα λέγαμε, βέβαια έχουν περάσει αρκετά χρόνια και για σένα και για μένα. Έχεις χαράξει το δικό σου χώρο, τη δική σου πορεία, και τώρα έρχεσαι για μία ακόμη φορά στη γενέτειρα. Η τελευταία φορά που τα είπαμε ήταν για μία παράσταση στο Τζιζιρλί Τζαμί, αν θυμάμαι καλά, και τώρα στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης.
8: Ακριβώς, ήταν για τον ίδιο θεσμό και η προηγούμενη παράσταση. Το Όλη η Ελλάδα είναι ένας πολιτισμός. Mm-hmm. Είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού και τρέχει για 7η συνεχόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει τώρα αυτό το μουσικό θεατρικό δρόμενο?
8: Τι περιλαμβάνει? Επαναλαμβάνω και εγώ το τίτλο για να μπω και εγώ στο κλίμα. Είναι το «Μπες στην αποθήκη, είναι ασφαλής». Αρχικά να πω ότι υπάρχει μια θεματική στο όλο πρόγραμμα, δηλαδή αν θυμάμαι πάνω από 90 παραγωγές που θα γίνουν μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, έχουν μια θεματική που είναι ο άνθρωπος. Και συγκεκριμένα υπάρχει μια αναφορά σε ένα στίχο αρχαίο που το λέω σε μετάφραση, είναι του Μενάνδρου, που είναι η μετάφραση «Τι ωραίος που είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος». Mm-hmm. Οπότε μέσα αυτό το μουσικοθεατρικό δρόμενο προφανώς γίνεται μια ιστορική αναζήτηση κάπως δικιά μου. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ να είμαι ένας ωραίος άνθρωπος όταν είμαι άνθρωπος. Και σε όλο αυτό δουλεύει σαν άξονα η μνήμη. Και υπάρχει μιας παραλληλισμός ότι η αποθήκη, το κτίσμα, η αποθήκη του χωριού συχνά χρησιμοποιείται για μια αποθήκευση πραγμάτων, για προστασία, για συντήρηση, για φύλαξη, και με τον ίδιο τρόπο κάπως δουλεύει και η μνήμη.
0: Ναι.
8: Ότι συντηρούνται πράγματα μέσα στη μνήμη μας που κάποιες φορές ξεχνάμε και ποια είναι αυτά τα πράγματα που έχουμε αποθηκεύσει, και κάποιες φορές αποθηκεύουν πράγματα και άλλοι για μας και κάπως τα βρίσκουμε και εμείς. Οπότε μπαίνοντας μέσα σε αυτή την αποθήκη, είτε την πραγματική είτε την αποθήκη της μνήμης, κάπως υπάρχει μια ασφάλεια για αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να εκδηλωθεί και να εκφραστεί με πράγματα που κάπως δεν γίνεται να τα κάνει έξω αυτή την αποθήκη, αλλά το κάνει εκεί. Αυτό είναι κάπως μια γενική ιδέα πώς είναι αυτό το μουσικοθεατρικό δρόμενο.
0: Και να υποθέσω ότι οι ήχοι έχουν να κάνουν με την παράδοση?
8: Κάπως εκεί, μετά αυτά τα πολλά χρόνια που είπες ότι okay, με γνώρισες σαν μαθητή και γνωρίζουμε όλη αυτή τη μακριά πορεία. Ναι, που είτε λίγο βαρύ αυτό.
0: Εντάξει, από μαθητής ενήλικας και να κάνεις τις δικές σου έτσι, παραγωγές, είναι μια πορεία.
8: Είναι μια πορεία, ωραία, το κρατάμε. Ο Άξιος πάντα είναι. Πάντα είναι μια μουσική παράδοση που στην προκειμένη περίπτωση, ναι, υπάρχει και αυτός ο ήχος παράδοσης που λέγεται περιοχή Ψερών, σε μια μεγάλη κλίμακα όλο αυτό. Αλλά αυτό είναι απλά μια έναρξη, το οποίο καταλήγει σε διάφορες άλλες καταστάσεις ήχου που, ναι, αγγίζει και τον αυτοσχεδιασμό σε πολλά πράγματα, τον πειραματισμό, τον ηλεκτρονικό ήχο και όλα αυτά ενταγμένα μέσα σε μια σκηνική συνθήκη. Γι' αυτό φτιάχνει αυτό το δρόμενο.
0: Πολύ ωραία. Χθες ήταν η πρώτη παρουσίαση. Αυτό που εισέπραξες από το κοινό, τα σχόλια, ποια ήταν?
8: Ομολογώ ότι τελειώντας τις υπεραστάσεις μου συχνά θέλω να ξεφανιστώ και να μην μιλάω με κανένα. Οπότε είμαι πολύ διακριτικός στην επικοινωνία μετά. Παρ' όλα αυτά ήρθαν άτομα από το κοινό που θα κρατήσω κυρίως το πιο ενδιαφέρον, ότι σας ευχαριστούμε για αυτό που είδαμε και ακούσαμε, αφήστε μας λίγο χρόνο να το επεξεργαστούμε. Αυτό ήταν ένα πολύ σπουδαίο σχόλιο για μένα.
0: Ναι, είναι, όντως. Που σημαίνει ότι ό,τι εισέπραξαν το έχουν μαζί τους, θα το κουβαλήσουν στο σπίτι τους και θέλουν να το επεξεργαστούν.
8: Ναι, δηλαδή το επιτόπου συχνά είναι λίγο μια επικίνδυνη παγίδα για το κοινό, ότι θέλω να καταλάβω τώρα. Αν δεν καταλάβω τώρα, σημαίνει ότι είτε αυτό δεν είναι καλό, είτε εγώ δεν είμαι ικανός να το καταλάβω. Αλλά το να πάρω την πληροφορία και να κάτσω να το επεξεργαστώ και να συλλάβω τι έχει γίνει, θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαία κίνηση από κάποιο άτομο του κοινού. Οπότε εγώ, ναι, θεωρώ ότι υπήρχε μια σύνδεση με κάποιο άτομο του κοινού. Δεν μπορώ να πω αν ήταν όλα.
0: Η δεύτερη παράσταση είναι σήμερα στις 7:30 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πού ακριβώς ερχόμαστε?
8: Η ακριβής τοποθεσία είναι ο αρχαιολογικός χώρος Αμφίπολης στην Ακρόπολη. Πιθανόν να υπάρχει κάποια δυσκολία στην αναζήτηση αυτού του χώρου, επειδή δεν έχουν γίνει άλλες παραστάσεις. Αν γνωρίζει κάποιος να ψάξει τον αρχαιολογικό μουσείο της Αμφίπολης, από εκεί συνεχίζοντας μπορεί και να ρωτήσει, δηλαδή, εκεί πέρα, που είναι η Ακρόπολη. Οπότε στόχος είναι η Ακρόπολη.
0: Ναι.
8: Εκεί είναι σε 7:30. Καλό θα είναι να υπάρχει μια προκράτηση θέσης για αυτή την ελεύθερη είσοδο, που μπορεί να γίνει στην σελίδα του Υπουργείου με την αναζήτηση, είτε με τον τίτλο της παράστασης, είτε με το «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός».
0: Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις και εμείς είμαστε εδώ, από μακριά κοντά σου ωστόσο, να παρουσιάζουμε με πολύ χαρά τις όποιες δημιουργίες σου. Να είσαι καλά.
8: Ευχαριστώ. Καλημέρα, Θαλιά.

0: Πολύ γρήγορα αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα, καθώς και η επικαιρότητα, όπως και η καθημερινότητά μας, έχει διαρκείς εναλλαγές. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Βασίλη Αναστασιάδη για μια έκτακτη είδηση. Βασίλη, ακούμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θάλια. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που τις λες και δεν μπορείς να τις πιστέψεις. Να πούμε ότι έχουμε έναν απίστευτο περιστατικό αμέλειας και τραγικής ειρωνίας που εκτελήθηκε στις Αίρες. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αιρών, μια οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει το νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα ενός μουσουλμάνου που είχε πεθάνει στις Αίρες. Η κόρη του νεκρού, όταν της έδειξαν το πτώμα στο νεκροτομείο, σοκαρισμένη, τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας της. Ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση. Ο δικηγόρος της θα ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που κηδεύτηκε στην Ξάνθη σε μουσουλμανικό νεκροταφείο. Η οικογένεια έχει βάσει τις υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος.
0: Απίστευτο.
1: Ευχαριστικό.
0: Ναι.
1: Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε κατεπίβουσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες στους υπευθύνους αυτού του τραγικού περιστατικού. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο, με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Καταλαβαίνετε ότι και οι ίδιοι είναι αναστατωμένοι, γιατί αυτή τη στιγμή διεξάγουν την ΕΔΕ. Η κόρη του νεκρού, τι να πει, έτσι καταλαβαίνεις, επίσης αναστατωμένη.
0: Σε κατάσταση σοκ, ναι, τι να πει, δεν μπορεί να πει τίποτα.
1: Σε κατάσταση σοκ, ναι, σε κατάσταση σοκ. Πραγματικά.
0: Έχει μέρες που έγινε η ταφή στην Ξάνθη.
1: Πρέπει να έγινε χθες.
0: Α, εκεί δεν αντιλήφθηκαν τίποτα, δεν άνοιξαν προφανώς το φέρετρο.
1: Δεν αντιλήφθηκαν γιατί είναι μουσουλμάνος. Ναι. Οι μουσουλμάνοι γίνεται μια άλλη διαδικασία. Επίσης, αυτοί που ήρθαν να τον παραλάβουν, πιθανότατα να μην ήξεραν να διαβάσουν τα ονόματα. Η κόρη διάβασε το όνομα και είδε ότι το όνομα ενός μουσουλμάνου. Και λέει: αυτός είναι ο πατέρας μου.
0: Α, δεν είναι
1: και
0: ότι...
1: η διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Υπήρχε δηλαδή και το όνομα, και διαφορετικό το όνομα, δεν ήταν μόνο.
1: Τα δείχνουν όλα ότι από ό,τι φαίνεται ο νεκρός που θάφτηκε στην Ξάνθη ήταν ο άνθρωπος που αναζητά η οικογένεια.
0: Ας ελπίσουμε να είναι αυτός που αναζητά η οικογένεια. Γιατί μετά ξεκινάει άλλος ένας κύκλος για αυτή την οικογένεια. Ας ελπίσουμε να τελειώσει εκεί, στην Ξάνθη, όλη αυτή την
1: το μαρτύριο αυτής της οικογένειας. Πραγματικά. Σοκαρισμένη και η διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του. Εντάξει, καταλαβαίνει τώρα, έχει διαταχθεί ΕΔΕ, ψάχνουν να δουν τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Σοκαριστικό.
0: Ναι. Δεν βέβαια είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, εσύ συνεχίζει το ρεπορτάζ. Εμείς σε αποδεσμεύουμε. Ωραία. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Λιγαριά, όλη η Βυσσαλτεία χορεύει και καλά κάνει και χορεύει, αλλά επειδή η νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, ο λόγος που θα επισκεφθούμε τη Λιγαριά σήμερα είναι η γιορτή καλαμποκιού που και φέτος διοργανώνει ο πολύ δυναμικός εκεί, πολιτιστικός και ομορφωτικός σύλλογος κατοίκων και φίλων Λιγαριάς. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την γραμματέα του συλλόγου, την κυρία Σοφία Μουχάκη, την οποία και καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Ποιος σκέφτηκε αυτό το τραγούδι?
1: Αυτό είναι σκέψη της Προέδρου μας. Αυτή το φρόντισε να το κάνει, ναι, και να το μεταδώσουμε. Το οποίο οφείλω να πω ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένο.
0: Είναι πολύ ανεβαστικό.
1: Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω όχι μόνο εκ μέρους του Δέλτα Σίγμα, αλλά και όλο του χωριού μας που μας δίνεται χρόνο να μιλήσουμε για αυτό που θα συμβεί αύριο στο χωριό μας, στη Λιγαριά.
0: Τι θα γίνει αύριο λοιπόν, πόσα καλαμπόκια μας περιμένουν αύριο στη Λιγαριά?
1: Λοιπόν, αύριο περιμένουν στη Λιγαριά πάνω από 1000 καλαμπόκια για να μοιραστούν στον κόσμο. Τα οποία καλαμπόκια έχουν σπαρθεί, είναι ειδικό καλαμπόκι γλυκό, έχει σπαρθεί ειδικά για αυτή τη βραδιά και τα οποία θα είναι βρασμένα ζεστά, θα τα φάει ο κόσμος που θα βρίσκεται αύριο μαζί μας.
0: Που σημαίνει ότι έχετε πολλή δουλειά εσείς για να βράσετε.
1: Έχουμε
0: τόσα καλαμπόκια.
1: Έχουμε αρκετή δουλειά, αλλά είναι ευχάριστη δουλειά. Δεν είναι, είναι κάτι το οποίο μας δίνει, μας ενθουσιάζει, μας συντρικάρει. Λέμε κάθε φορά ότι φέτος θα είναι περισσότερος ο κόσμος. Και ξέρετε, όλο αυτό μας βάζει σε μια διαδικασία ενθουσιασμού.
0: Βέβαια, και η κούραση έρχεται δεύτερη μετά, ο ενθουσιασμός προηγείται.
1: Ναι, η κούραση έρχεται δεύτερη μετά. Να πούμε λίγα λόγια για το σύλλογό μας.
0: Βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι σας είχα εντοπίσει μόλις επαναδραστηριοποιήθηκε ο σύλλογος και θυμάμαι, ναι, την αγωνία της Προέδρου για την γιορτή Καλαμποκιού την πρώτη χρονιά, δειλά-δειλά, θα δούμε πώς θα πάει και τα λοιπά, αλλά τι είναι να γίνει θεσμός. Κάθε χρόνο, ναι, έχετε πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Ήδη έχει γίνει θεσμός, ήδη τον περιμένει ο κόσμος, το ζητάει. Είμαστε ένας σύλλογος, όπως είπαμε, πολύ νεοσύστατος, 3 χρόνων μόνο. Έχουμε οργανώσει αρκετές ημερίδες με θέματα συζήτησης για την ψυχολογία, την άνοια, πώς θα αναγνωρίσουμε την άνοια, πώς θα βρούμε τρόπο να την αντιμετωπίσουμε. Έχουμε δημιουργήσει θεατρική ομάδα, η οποία μάλιστα έδωσε και παράσταση πρόσφατα στην εβδομάδα ερασιτεχνικού θεάτρου και στις Σέρες. Επίσης έχουμε απεινιδωτή στο σύλλογό μας και άτομα τα οποία είναι ειδικά εκπαιδευμένα για να τον χρησιμοποιήσουν και να δώσουν τις πρώτες τους βοήθειες. Και βεβαίως και έχουμε και δημιουργήσει ομάδα ενηλίκων εκμάθησης παραδοσιακών χορών, καθώς και τμήμα του παιδικού καγκού.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα είναι σαν αποτέλεσμα να δίνουν, έχουν σαν αποτέλεσμα να δίνουν ζωή στο χωριό. Ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει, είναι πάνω από 200 τα μέλη μας. Έχουμε οργανώσει εκδρομές, οργανώνουμε το πανηγύρι του χωριού μας, το οποίο είναι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 Μαΐου. Αλλά το σήμα κατά τεθέν και η μεγαλύτερη, θα έλεγα, γιορτή είναι η γιορτή Καλαμποκιού.
0: Η γιορτή Καλαμποκιού, που γιορτή πέρα Καλαμποκιού, από το άφθονο, νόστιμο και φρεσκότατο καλαμπόκι που θα τενεμηθεί εκεί, τι άλλο θα βρούμε εκεί όταν θα έρθουμε αύριο?
1: Όταν θα έρθουμε αύριο εδώ θα υπάρχει φαγητό, θα υπάρχει τραγούδι στο οποίο θα συμμετέχει ο κύριος Σταύρος Κανδύλας και η Ελισάβετ Ξένου. Να πούμε και τα όργανα που θα παίζουν, η μουσική. Μπουζούκι θα παίζει ο κύριος Κώστας Σκαπάς. Κλαρίνο ο Σωτήρης ο Κούμλελης, πλήκτρα ο Τσινάρης ο Χάρης, ντράμς ο Δρούγκος ο Νίκος, λύρα ο Μουσιάδης ο Δημήτρης. Επίσης αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι φέτος για πρώτη φορά έχουμε βάλει είσοδο στην εκδήλωσή μας και αυτό το κάναμε με αφορμή ότι υπάρχει μια αίθουσα εγκαταλελειμμένη στο χωριό, η οποία θέλουμε να την ανακατασκευάσουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να στεγαστούμε σε αυτή, γιατί η ήδη υπάρχουσα αίθουσα που μας εξυπηρετεί είναι πλέον μικρή. Και για τον λόγο αυτό αναγκαστήκαμε, βάλαμε 2 ευρώ είσοδο.
0: Καλά, είναι καθαρά βέβαια συμβολική τώρα, δεν είναι. Είναι σαν να είναι δωρεάν
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι καθαρά συμβολική, αλλά βέβαια για να μην στενοχωρεθεί ο κόσμος σε εισαγωγικά, με την είσοδο το χαρτάκι που θα πάρουν θα γίνει και μία κλήρωση δώρου, έτσι σαν ευχαριστήριο θα το έλεγα, με δώρο μία σκούπα Xiaomi, πώς το λέμε κάπως.
0: Μάλιστα. Δεν πρόκειται να δυσαρεστηθεί κανείς, γιατί είναι για καλό σκοπό και με τη νέα σας αίθουσα θα έχετε να παρουσιάσετε και πολλά περισσότερα τα επόμενα χρόνια, επομένως κανείς δεν θα διαμαρτυρηθεί. Μη στεναχωριέστε. Πολύ ωραία.
1: Θα ήθελα το μικρό το σαρδάμον.
0: Δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είναι όλα επιτρέπονται. Μην στεναχωριέστε.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ μέσω εσάς το Δήμο Βυσαλτίας. Πραγματικά έχει σταθεί αρρωγός από την πρώτη στιγμή που θελήσαμε να κάνουμε το σύλλογο και ο τοπικός πρόεδρος του χωριού μας. Βεβαίως για την αυριανή εκδήλωση θα ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους χορηγούς που μας βοηθάνε, οι εθελοντές που έρχονται ακούραστοι για πολλές ώρες και είναι δίπλα μας, και όλους εσάς που θα μπορέσετε να παρευρεθείτε αύριο.
0: Από τι ώρα να έρθουμε? Στον αύριο χώρο του σχολείου γίνεται.
1: Στον αύριο χώρο του σχολείου. Από τις 9 και μετά μπορείτε να έρθετε. Ήδη υπάρχουν πολλές κρατήσεις, πάνω από 500 άτομα έχουν κάνει κρατήσεις.
0: Έχουν κάνει κράτηση πάνω από 500 άτομα. Εντάξει, μιλάμε για τεράστια επιτυχία τώρα. Και άλλοι τόσοι θα έρθουν έτσι. Πολύ
1: πιστεύω,
0: ωραία.
1: Έτσι πιστεύω. Ναι. Πέρσι είχαμε σχεδόν 1.100 άτομα. Μας τίμησαν με την παρουσία τους.
0: Καλή δύναμη σας εύχομαι λοιπόν για αύριο και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλες και όλους εσάς που ήσασταν από το πρωί στην παρέα μας, από το πρωί στη συντροφιά μας. Από τις 9 την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Θάνος Παπουτσής, η Στέλλα Δόβα και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στο μικρόφωνο ήταν η Θάλια Καμπουρίδου. Μαζί θα τα πούμε το πρωί της Δευτέρας. Να είστε όλοι καλά. Don't worry.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου από τη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Ολοσχερός έχει καταστραφεί το εργοστάσιο που εκδηλώθηκε η φωτιά, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της, προσπαθώντας να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκτασή της σε όμορες επιχειρήσεις. Πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ νωρίτερα εστάλει και μήνυμα από το 112 για εκένωση της οδού όπου βρίσκεται το εργοστάσιο. Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι στο χώρο της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Στο μεταξύ, έναν 74χρονο προσήγαγαν οι αρχές για τη φωτιά που ξεκίνησε από το θάλαμο 8 στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο του πρώτου ορόφου, εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από αυτήν την ατυχία, προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς ακριβώς συνέβη, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Στο σημείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, κινητοποιήθηκαν ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα, ενώ επιβεβαιώθηκε και ο θάνατος από ανακοπή μιας 90χρονης ασθενούς. Πλήγματα σε περιοχές στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 5 επαρχίες τις τελευταίες 2 ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 78. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα μέσω X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, και επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Αναφορά στην Ελλάδα και την ελληνοτουρκική διαφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, απαντώντας στις αιτιάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι το κάζους μπέλι είναι ιστορική ανορθογραφία. Ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε: «Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους μπέλι. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά». Σε μία ώρα στην Κοζάνη θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Παρόντες θα είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην εξόδιο ακολουθία θα παρευρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα. Στις 8.30 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που είναι η 15η Ιουλίου, εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης μετά από πολυάριθμα σχετικά αιτήματα λογιστικών φορέων αλλά και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε το απόγευμα χθες στην Περαία. Ο νεαρός φαίνεται να έκανε βουτιά από τη σκάλα Περαία σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Και μια ματιά στον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται από το πρωί σήμερα νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 102 FM, επόμενη στάση ενημέρωση, ο Ραδιοθάλαμος από τη Θεσσαλονίκη, μας ακούτε στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Σαπρανίδης Εμίλιος στο μικρόφωνο με την καλή συνάδελφο σήμερα και την εξαιρετική φίλη και εξαίρετο άνθρωπο, την κυρία Ελένη Ιατρού. Γεια σου, Ελένη.
1: Κοκκινίζω, Εμίλια μου. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Πρώτη φορά, να είσαι καλά, ότι υποθείς.
1: Τα ξαναλέμε μετά από 22 χρόνια, που άλλο μετερίζει, τότε τηλεόραση.
0: Σε θυμάμαι πολύ μικρούλα στο ρεπορτάζ, όταν ήσουν ακόμη πριν από 20 χρόνια, τότε που ήσουν 18 χρονών που είχες βγει στη δουλειά.
1: Νομίζω πολύ είμαστε... καλά.
0: Οπότε ξαναβρισκόμαστε και τώρα, για λίγο καιρό θα τα πούμε, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Σήμερα λοιπόν είμαστε 5η, 9 του Ιούλη, έχουμε σωτηρίου έτους 2026, θα τα λέμε μαζί μέχρι, θα τα πούμε μαζί μέχρι και τη μία, και για το επόμενο δύο ώρα έχουμε επιλέξει θέματα τα οποία κατά την άποψή μας ενδιαφέρουν όλους. Και θα μεταφερθούμε στο νότιότερο, όχι ακριβώς στο νότιότερο, θα πάμε νότια στη χώρα, θα πάμε στην Κρήτη, για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Καβαλά, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου.
1: Και το θέμα μας ποιο είναι? Ο χρυσός μας που βγαίνει μέσα από την εξαιρετική μας γη, που στην Κρήτη έχει ακόμα πιο πολλές ιδιαιτερότητες και άλλη ποιότητα. Αυτό το πλούτο μας λοιπόν πώς το διαθέτουμε, γιατί δεκαετίες τώρα, τα συζητούσαμε και πριν, Εμίλια, λέμε για αυτό το λάδι, το θέμα είναι έχει τη θέση που του αξίζει στο
0: Καταρχάς,
1: παγκόσμιο γίγνεσθε.
0: Ο τίτλος, κύριε Καβαλά, είναι σωστός, έτσι, η Ένωση Αγροτικών Συλλόγων ή Συνεταιρισμού Ηρακλείου.
2: Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, διαβάσαμε και πήραμε το ερέθισμα και το ένασμα από εκεί, πως στα αζήτητα το λάδι της Κρήτης παραμένει αδιάθετο. Επιθυμώ να μας δώσετε την εικόνα, αν είναι ακριβώς έτσι, τι και πόσο παραμένει αδιάθετο, και στην πρόοδο της συζήτησης θα ζητήσουμε και για τους λόγους που παραμένει αδιάθετο. Ποια είναι η εικόνα σήμερα?
2: Ο χρυσός της Κρήτης αποδεικνύεται άνθρακα στο Φυσαυρός, διότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει υπάρξει μια εθνική ελαϊκή πολιτική, όπως το έχουν κάνει οι άλλες χώρες, η Ισπανία, η Ιταλία, όπως το κάνει τώρα η Τινησία, που μπαίνει δυναμικά στην αγορά και έχουν κάνει δράσεις και ενέργειες που έχουν κατακτήσει μερίδιο της αγοράς.
0: Μπήκατε κατευθείαν στο ψητό, τι κάνανε οι άλλες χώρες και δεν κάναμε εμείς?
2: Όλα αυτά τα χρόνια μείναμε στην εύκολη λύση του χύμα ελαιολάδου στα βυτεία και στην εξαγωγή με αυτή τη μορφή. Αυτοί λοιπόν παίρνανε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο όλης της χώρας, όχι μόνο της Κρήτης. Κάνανε τα πατσάλια τους, να το πω έτσι λαϊκά, δημιουργούσαν ένα πολύ καλό προϊόν και κατακτήσανε τις αγορές του κόσμου, αν θέλετε. Εμείς δυστυχώς σαν Ελλάδα δεν καταφέραμε να κάνουμε ένα μπραντ, δεν καταφέραμε να βάλουμε το μπουκάλι, το ελαιόλαδο στο μπουκάλι, και μείναμε έρμεο των Ιταλών, των Ισπανών και όλων των...
1: Κύριε Καβαλά, με συγχωρείτε, όταν λέτε εσείς, ποιους εννοείτε? Γιατί εμείς πολλές φορές, πολλάκις και ποικιλοτρόπως, έχουμε καταγράψει συντοπίτες σας, κριτικούς, οι οποίοι έχουν λάβει μέρος σε πολύ μεγάλους παγκόσμιους διαγωνισμούς, έχουν καταλάβει πρώτες θέσεις και κατάφεραν προετών να πουλούν το λίτρο, το κριτικό ελαιόλαδο, 32 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλή.
2: Αυτές οι περιπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές. Τις επιβραβεύουμε, τις χειροκροτούμε, αλλά δεν δίνουν λύση, διότι είναι μικρές. Μικρές εταιρείες, μικρή παραγωγή, μικροί τυποποιητές που δεν απολαμβάνει ο παραγωγός της Κρήτης αυτή την υπεραξία, αν θέλετε, αλλά ένας λιγοστός κόσμος, και θα σας λέω μπράβο τους και καλά το κάνουν.
0: Πάμε πρακτικά,
2: είναι μάζα,
0: κύριε Καβαλά.
2: Το θέμα είναι ότι η Κρήτη βγάζει την καλή χρονιά 120.000 τόνους ελαιόλαδο και δεν ξέρω αν εξάγεται το 5-10% τυποποιημένο.
0: Κύριε Καβαλά, λοιπόν, παρακαλώ να κάνουμε ερωτήσεις για να καταλαβαίνουμε, κύριε Καβαλά. Πόση τόνη είναι αδιάθετη από την περσινή χρονιά?
2: Εδώ τώρα υπάρχει ένα άλλο τραγικό. Ενώ ήταν πολύ χαμηλή παραγωγή πέρυσι, πάρα πολύ χαμηλή παραγωγή λόγω της κλιματικής αλλαγής που μας χτυπάει και εμάς όπως χτυπάει όλο τον κόσμο, παραμένει αδιάθετο, δεν ξέρω ακριβώς τις ποσότητες, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό παραμένει αδιάθετο και δεν γίνεται και καμία εμπορική πράξη. Είναι στα αζήτητα το ελαιόλαδο της Κρήτης. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Είναι στα αζήτητα.
0: Μάλιστα.
2: Η τελευταία τιμή που ακούστηκε από μια εταιρεία που αγόρασε ελαιόλαδο ήταν γύρω στα 3,80 ευρώ, παρακαλώ, το λίτρο. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αρίστη ποιότητα. Δηλαδή, τραγικό το νούμερο, για να μην
0: κρίνω. Στην αρχή της συζήτησης μας είπατε άλλες χώρες προχωρήσανε κτλ. Τι κάνανε αυτές οι χώρες που δεν κάναμε εμείς? Κάναν συνεταιρισμούς, πήραν συνεργασία με το κράτος, επιπλέον επιχορήγηση, εκπαίδευση αγροτών. Τι κάνανε?
2: οι άλλες χώρες, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπατε, διαφυλάξανε, προφυλάξανε, αναδείξανε, βελτιώσανε την ποιότητά τους και μας ξεπεράσανε. Ενώ εμείς έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν, δυστυχώς, η διαδικασία από το χωράφι μέχρι το ελαιοργείο δεν γινόταν όπως έπρεπε. Και αυτοί μας ξεπεράσανε, βγάλανε. Ας μην λέμε ένα μύθο ότι έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο. Πλέον και άλλες χώρες έχουν πολύ καλά ελαιόλαδα ανά τον κόσμο. Φτιάξαν λοιπόν ένα πολύ καλό προϊόν, επενδύσανε στην ποιότητα, επενδύσανε στην τυποποίηση, επενδύσανε στο marketing, ψάξανε αγορές, βάλανε στρατηγικούς στόχους, βγήκανε προς τα έξω, μια εξωστρέφεια. Ωραία είναι τα βραβεία που είπατε, ωραία να παίρνουμε ένα βραβείο, αλλά αυτό συνεπάγεται και μια εξέλιξη. Ωραίες είναι εκθέσεις, αλλά θέλει και μια υποστήριξη.
0: Ποιοι λοιπόν είναι οι παράγοντες να γίνουν αυτά και στη χώρα μας που γίνανε αλλού? Πρέπει να καθίσετε σε ένα τραπέζι με το αρμόδιο Υπουργείο, ένα κεντρικό σχεδιασμό. Ποιο είναι το δικό σας μερίδιο ευθύνης σε επίπεδο πρότασης και σε επίπεδο διαδικασίας?
2: Και εγώ, σαν Ένωση Ηρακλείου, έχουμε μερίδιο ευθύνης. Όλοι. Να το αναλάβουμε. Ξέρετε ότι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις ανά την Ευρώπη παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα προϊόντα. Σε όλα τα προϊόντα. Η διεπαγγελματική ελαιολάδου της χώρας είναι σε αναστολή, έχει χάσει την ομοποίησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν παίζει κανένα ρόλο. Ενώ στην Ιταλία, στην Ισπανία, οι διεπαγγελματικές οργανώσεις είναι αυτές που διαμορφώνουν την πρόθεση του προϊόντος, διαμορφώνουν στόχους, παίρνουν σε αγορές, κάνουν ενέργειες, κάνουν κινήσεις προς όφελος του προϊόντος. Ναι. Εμείς φανταστείτε εδώ, η διεπαγγελματική ελαιολάδου δεν λειτουργεί, αν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα, αυτές είναι διαπιστώσεις με αρνητικό αποτύπωμα για τη χώρα και την εξαγωγική προοπτική του λαδιού. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, 1, 2, 3, για να καταλάβουμε. Θα πιέσετε κάπου, θα καταθέσετε νέες προτάσεις, είναι αργά, το χάσαμε το παιχνίδι?
2: Δεν έχουμε χάσει τίποτα.
0: Αυτό ακούγεται
2: καλά. Εγώ δεν θα μιλήσω πλέον για την Ελλάδα, διότι από ό,τι βλέπω η Ελλάδα δεν συνεργάζεται και η διαπαγγελματική δεν λειτουργεί. Και στην τελευταία συνάντηση που κάναμε στην περιφέρεια για το θέμα του ελαιολάδου, είπαμε σαν ένωση να κάνουμε μια κριτική ελλαϊκή πολιτική. Αφού η υπόλοιπη χώρα δυστυχώς δεν συνεργάζεται, ας το κάνουμε εμείς σαν Κρήτη, που πήραμε και την πιστοποίηση του ΠΓΕ, το προστατευόμενο γεωγραφική ένδειξη Κρήτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό διαβατήριο για τις αγορές, και να προχωρήσουμε ενωμένοι, δημιουργώντας τις συνθήκες που πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε να συνεργαστούμε, για να μπορούμε να δώσουμε στον παραγωγό μια καλύτερη
0: τιμή. Ένα είδος συνεταιρισμού με μεγαλύτερη δύναμη και ισχύ και εξυγχρονισμένη
2: διαδικασία. Μια μεγαλύτερη συλλογική οργάνωση, δεν ξέρουμε ποια μορφή μπορεί να είναι αυτή, αλλά δεν μπορεί να χτυπήσει μεγάλες αγορές με μικρές ποσότητες. Θες ένα όγκο. Φανταστείτε, στην Ισπανία συνενώνονται, γίνονται συγχωνεύσεις συνεταιριστικών οργανώσεων που κάνουν 50 και 60 χιλιάδες τόνους ελαιόλαδο, όσο κάνει ας πούμε η Κρήτη σε μια μέση παραγωγή. Και εμείς εδώ δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε και να τα βρούμε.
1: Άρα η παραγωγή μεταξύ σας δεν τα βρίσκεται, για να καταλάβουμε. Άρα γιατί είναι εμείς και εσάς.
0: Φταίτε και εσείς κάτω, δηλαδή η παραγωγή, μέχρι σε κάποιο βαθμό εκτιμούμε. Το ρωτάει και η Ελένη.
2: Όλοι έχουμε ευθύνη. Από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο έχουμε όλοι ένα μερίδιο ευθύνης.
1: Μπορούν να αλλάξουν λοιπόν τα μυαλά. Πώς μπορείτε να γίνετε ένα και στη συνέχεια η διαπαγγελματική ή η μεγαλύτερη οργάνωση που λέτε να επικοινωνήσει με τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να χαραχθεί επιτέλους μια εθνική στρατηγική για το λάδι και να ξέρουμε ότι μεγάλες ποσότητες θα βγαίνουν με brand name, πήγαμε που είπατε, προϊόν γεωγραφικής έλευσης, και θα ξέρουμε ότι είναι το κριτικό ελαιόλαδο με την τιμή που του πρέπει και το brand name που έχει.
2: Πριν, θα πω λίγο την κουβέντα διαφορετικά, πριν 4 χρόνια είχαμε πάρει σαν ένωση 11 δείγματα ελαιολάδου, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τα ράφια. Κάναμε τις αναλύσεις, κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε για να δούμε αν αυτό που έχει στο μπουκάλι, αν αυτό που καταναλώνετε εσείς οι καταναλωτές, είναι αυτό που πληρώνετε. Τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Πήγαμε στον ΕΦΕΤ, κάναμε τη διαδικασία που θα έπρεπε. Φανταστείτε ότι ο χρόνος για να εξελιχθεί αυτό το πράγμα είναι. Ξεχνιέται στο. Προς το τέλος ξεχνιέται.
1: Τι εννοείται τραγικά αποτελέσματα, γιατί το τρώμε από το ράφι αυτό το λάδι. Ενώ έχετε το κριτικό που είναι απολύτω, λέτε.
2: Δεν είχαν θέμα ασφάλειας προς τον καταναλωτή. Αλλά δεν ήταν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
0: Αλλά γράφαν και άλλα.
1: Αλλά πληρώναμε, αλλά τρώγαμε.
2: Ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς όπως το λέτε. Πρέπει λοιπόν, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Φανταστείτε ότι δώσαμε τότε 5.000 ευρώ για να κάνουμε τις αναλύσεις, ο ΕΦΕΤ, ο ΕΛΓΟ, το κράτος, να είναι συνέχεια στα ράφια, να παίρνει συνεχώς δείγματα. Συνεχώς. Γίνονται μεγάλες νοθείες στον χώρο του ελαιολάδου. Μεγάλη, μεγάλη νοθεία σε μεγάλη κλίμακα. Και είναι αυτό που πιέζει τις τιμές και δεν παίρνουν παραγωγή την τιμή που πρέπει να πάρουν να πληρωθούν τον κόπο τους και να κερδίσουν
0: κύριε
2: και
0: Καβαλά,
2: κάτι για να παραμείνουν.
0: Κύριε Καβαλά, επειδή πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά, κρατάμε λοιπόν από την πλευρά σας ότι λείπει ένας κεντρικός σχεδιασμός για να προωθηθεί το συγκεκριμένο
2: φαίνεται
0: προϊόν.
2: Φαίνεται αυτό από το αποτελέσμα του φαίνεται το λάδι σε όλη την Ελλάδα έχει υπάρχει πρόβλημα.
0: Μπορούμε, μας λέτε φαίνεται. Με μια νότα αισιοδοξίας, μπορούμε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι για το προϊόν μας και στην Κρήτη και στον ελληνικό χώρο. Είναι εξαιρετικά, έχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αρκεί να ομονοήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την αλυσίδα παραγωγής, από τον παραγωγό, από την περιφέρεια, από τους εταιρισμούς, από το κράτος, από το Υπουργείο. Μια εκπομπή ραδιοφωνική κάνει τις διαπιστώσεις. Μας τις είπατε, διαπιστώσαμε. Ευχόμαστε την επόμενη φορά ή τα επόμενα χρόνια να μιλήσουμε για επιτυχίες εξαγωγικές και όχι για τη στασιμότητα που παρατηρείται
2: 30 σήμερα. 30 χρόνια τώρα, είμαι 53 χρονών, 30 χρόνια τώρα ακούω μόνο μπλα, μπλα, μπλα.
0: Και εμείς στη δημοσιογραφία το ακούμε για περισσότερα χρόνια για κάποια άλλα ζητήματα.
1: Αυτό έλεγα στον Εμίλιο. Ήμουν ανιά και γέρασα για το λάδι, λέγαμε το 2000. Για το λάδι λέμε πάλι. Ας ελπίσουμε ότι μας ακούνε και έχουν ανοιχτά τα αυτιά αυτοί που πρέπει και η παραγωγή και η κυβέρνηση.
0: Καλή συνέχεια, να περνάτε καλά. Ευχαριστούμε που αποκτήσατε.
1: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στην Κρήτη.
0: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα.
1: Εμίλιο, μην πει κάτι. 693-0078-228 το Viber. Σας παρακαλούμε. Όσοι έχετε κάτι να μας στείλετε, να μας πείτε, να το κάνετε. Να δώσουμε μουσική θέλει. Μουσικούλα λοιπόν τη Μάτα Σαμαρά.
0: Πάμε στο...
1: με την Αγγελική Μπρελού στον ήχο.

0: Λίγο πριν από το πρώτο διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων, να είμαστε πάλι πίσω στο ραδιοθάλαμο του 102 FM. Να θυμίσουμε πάλι το Viber, γιατί το πες λίγο γρήγορα, ρε Ελένη.
1: Να το επαναλάβω, Εμίλια, να το επαναλάβω, γι' αυτό είμαι εδώ. 693-007-8228. Όσοι μας ακούτε, μπείτε στη διαδικασία να μας στείλετε ένα μήνυμα.
0: Λοιπόν, μας στέλνετε μηνύματα για να μας κάνετε καλύτερους. Μπορείτε να μας μαλώσετε. Μπορείτε να μας βρίσετε με ήπιο τόνο για να γίνουμε καλύτεροι.
1: Γλυκά όμως,
0: επαναλαμβάνω. Ναι. Δεν αντιδρούμε σε αυτά. Τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο. Να μας πείτε τις προτάσεις σας, να γίνουμε καλύτεροι. Μπορεί να διορθωθούμε, μπορεί και όχι, θα το δείξει ο χρόνος. Ελένη μου, έχουμε κάποια είδηση στο ενδιάμεσο, έτσι μας αφορά. Νομίζω ότι...
1: Έχουμε λοιπόν
0: τη
1: φωνική επίθεση με τα γκαζάκια, με το θύμα την 72χρονη Βάγια Νέστορα. Ήταν η

0: να σου πω ότι θα πάει η κόρη της. Οι γιατροί της είπανε να μην βγει από το νοσοκομείο, δεν ενδείκνυται, η ίδια επέλεξε να υπογράψει, θα μισθώσει ασθενοφόρο, θα πάει και θα παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, θα πει το τελευταίο αντίο με αμαξίδιο, με ειδικό αμαξίδιο. Η μητέρα θα ταφεί, το λέω και να τριχιάζω, είναι λίγο συγκλονιστικό. Η οικογένεια είχε χάσει και την άλλη αδερφή, την αδερφή της Αφροδίτης, την Έστωρα, πριν από 5 χρόνια και μεγάλωνε το παιδί της. Στον τάφο που είχε ταφεί η αδερφή της, θα ταφεί τώρα η μητέρα. Αυτό το αντίο νομίζω δεν μπορεί κανείς να το στερήσει από την κόρη στη μάνα, εφόσον η ίδια θέλει να βάλει σε δεύτερη μοίρα για λίγο την υγεία της. Μισθώνει ασθενοφόρο και θα πάει εκεί. Βέβαια, σε αυτήν την εξώδια ακολουθία θα παραστεί και είναι πολύ σημαντικό, έχει την ιδιαίτερη αξία του και σημασία του, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Θέλοντας έτσι να στείλουν ηχηρό μήνυμα. Ενδεχομένως να πάνε και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί ή τουλάχιστον εκπρόσωποι τους. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συνομιλήσουν μεταξύ τους.
0: Είναι μήνυμα κατά της τρομοκρατίας αλλά και στήριξη στην οικογένεια.
1: Προφανώς είναι μήνυμα κατά της τρομοκρατίας αυτών των τυφλών χτυπημάτων που στην ουσία δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Βαφτίζονται κάποιοι απλά στο χώρο ότι διεκδικούν τη δημοκρατία απέναντι στο σύστημα, δολοφονώντας ανθρώπους, και αυτό είναι κάτι κατακριτέο και μακάρι να συλληφθούν γρήγορα οι δράσεις.
0: Τραγική φιγούρα, Εμιλή, και εσύ ίσως μπορείς να τον καταλάβεις περισσότερο ως άνδρας, είναι αυτός ο πατέρας. Ο πατέρας που έχασε τη μία την κόρη, έχασε τη γυναίκα του, η άλλη του η κόρη είναι άρρωστη ακόμα, δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα υγείας της από τα εγκάβματα, από τα γκαζάκια.
1: Δεν κινδυνεύει η υγεία της, θέλει χρόνο βέβαια για να...
0: Βέβαια, είναι πηγές που τις κουβαλάς μέσα σου.
1: Πες και κάτι ευχάριστο, τα έχουμε πληρωμές αυτό το μήνα.
0: Έχουμε μέχρι τις 10 Ιουλίου λοιπόν, θα καταβληθούν 16 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων για τις εφάπαξ παροχές. Έχουμε πληρωμές από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, 33.000 δικαιούχοι θα πάρουν επιδόματα ανεργίας. Άλλου τύπου επιδόματα. 1.500 μανούλες θα πάρουν την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 18.000 δικαιούχοι θα πάρουν τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Έχουν να λαμβάνουν λοιπόν μέχρι τις 10 Ιουλίου.
1: Ωραία. Νέα για τον περιφερειακό θα σας πούμε αργότερα στα ενδιάμεσα διαλύματα και πώς πάει η κυκλοφορία και πώς θα κλείσει. Όχι, θα έχουμε ειδησούλες και στην πρόοδο της εκπομπής. Όλα καλά. Δεν υπάρχει τίποτα κόκκινο. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι στο σύνολό του. Θα μεσολαβήσουν οι τίτλοι επικαιρότητας και θα επανέλθουμε γύρω στις 11 και 33-34. Τα λέμε σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι από τη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Ανησυχία για την ύπαρξη δεξαμενής προπανίου στο χώρο της επιχείρησης. Προσαγωγή ενός 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από το θάλαμο 8 στο Σεισμανόγλιο. Για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς συνέβη, έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με μαζικά πλήγματα σε βάσεις, απειλεί η Τεχεράνη. Δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της συμμαχίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους μπέλι. Δεν πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στην Περαία όταν έκανε βουτιά σε ρηχά νερά. Σε μισή ώρα η εξόδιος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα στην Κοζάνη που έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση, θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
6: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, οδηγεί στην ενημέρωση, είναι μεν ο Εμίλιος Απρανίδης, η κυρία Έφη Τζαμπάζη δεν είναι σήμερα εδώ, οδηγώ στην ενημέρωση. Είναι η κυρία Ελένη Γιατρού.
7: Όμως, αγαπητέ Εμίλια, να πούμε χρόνια πολλά στη φίλη μας και συνάδελφο την Έφη Τζαμπάζη που χθες είχε τα γενέθλια.
6: Τη στείλαμε στο Viber, στο Messenger.
7: Να το πούμε και δημόσια λοιπόν, γιόρταζε το κορίτσι μας.
6: Καλόχρονη, έκλεισε τα 28, μπήκε στα 29. Γερή να είναι, να έχει δημοσιογραφικές επιτυχίες και να χαίρεται την οικογένειά της και να περνάει καλά.
7: Χρόνια πολλά, λοιπόν, αγαπητή Έφη. Να θυμίσουμε και πάλι το Viber είναι το 693-07-8228. Ό,τι θέλετε μας το στέλνετε και σας απαντάμε.
6: Δεν είναι βέβαια να σας απαντήσουμε, πάντως δεχόμαστε τις συμβουλές για να γίνουμε καλύτεροι. Επιλέξαμε μια ακόμη σημαντική κατά την άποψή μας θεματολογία και με αυτήν θα πάμε μέχρι και τις 12 παρακάτι. Ψήσεσαι μας παρακαλώ τον επόμενο καλεσμένο.
7: Κωνσταντίνος Χαϊδούτης λοιπόν είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, είναι δικηγόρος αλλά είναι και μέλος με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Πομιδά, είναι μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Κράτους για την αλλαγή του νόμου από το 1929 που αφορά τα ακίνητα, τι αφορά εν συντομία οροφοκτησία, κανονισμούς, διαχείριση ανίκη, Airbnb. Κύριε Χαϊδούτη, καλή σας ημέρα.
8: Καλή σας ημέρα, κύριε γιατρού, κύριε Σαπρανίδη.
6: 1900, να είστε καλά. 1929, αλλάζουμε κάτι, πέρασε λίγος καιρός, αλλά το εξυγχρονίζουμε, έτσι.
8: Είναι πάρα πολύ θετικό που η σημερινή κυβέρνηση ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία να οδηγηθεί στην επανεξέταση και τροποποίηση διατάξεων που ισχύουν εδώ και σχεδόν 100 χρόνια. Και το επιβάλλουν βέβαια αυτό να γίνει οι ισχύουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, ο τρόπος λειτουργίας, πώς έχουν μεταβληθεί η δομή όλων των κτηρίων στη χώρα μας και ο τρόπος λειτουργίας τους μέχρι στιγμής. Οπότε αυτό στο οποίο θα οδηγηθούμε και θα έχει να ασχοληθεί η Επιτροπή η οποία συναισθήθη θα είναι στο να εντάξει το συγκεκριμένο νόμο μέσα στις σημερινές συνθήκες και σε όλες τις διατάξεις που έχουν εναρμονιστεί κατά καιρούς με το δίκαιο της ορφοκτησίας, είτε είναι αυτές πολεοδομικές διατάξεις, είτε έχουν να κάνουν με τη θέρμανση, με τους ανελκυστήρες.
6: Πάμε λοιπόν ένα-ένα τα πάρουμε. Για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Να μην λέμε,
7: και δεν υπάρχει σπιτικό που να μην το αφορά, οπότε να είμαστε
6: αναλυτικοί. Αφορά τη διαχείριση των πολυκατοικιών, το ρόλο του διαχειριστή αντιλαμβάνουμε, τον εξυγχρονισμό κάποια πράγματα. Πάμε ένα-ένα λοιπόν για να τα καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Χαϊδούτη.
8: Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα θα έχει να αντιμετωπιστεί είναι η τροποποίηση των διατάξεων που έχουν να κάνουν με τον τρόπο, με τους κανονισμούς, τους υφιστάμενους και τους νέους, δηλαδή στον τρόπο λήψης αποφάσεων που μέχρι τώρα απαιτείται ως συνήθως ομοφωνία και εξ αυτού του λόγου βλέπετε όλες οι οικοδομές είναι σε μια εμφανίζουν όψη εγκατάληψης και δυσλειτουργίας γενικότερα, καθώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αρνούνται να συμμετέχουν στις όποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν.
6: Αν είναι κοστοβόρες μπορεί και να μην μπορούν, έτσι. Αλλά φαντάζομαι
7: ότι είναι κοινόχρηστα πετρέλαια.
8: Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι δυνατόν αυτοί οι λίγοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν και αντικειμενικές δυσκολίες, να οδηγούν στην εγκατάλειψη του κτηρίου, στον κίνδυνο.
6: Πάντα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να υλοποιηθούν πράγματα. Έχετε δίκιο.
8: Έτσι. Και ξέρετε κάτι, είναι επιτακτικές οι ανάγκες, η υποχρεωτική ανακαίνιση των ανελκυστήρων, η σταδιακή από το 2030 και μετά ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτηρίων κατά δύο.
6: Πάμε λίγο να σταματήσουμε στο πρώτο, γιατί και εγώ δέχτηκα τηλεφώνημα από το δικό μου διαχειριστή. Μέχρι και τις αρχές του επόμενου χρόνου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι ανακατασκευές, ο εξυγχρονισμός των ανελκυστήρων. Λίγη δηλαδή ημερομηνία, νομίζω, με την άνοιξη του 27, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι μια διαδικασία.
8: Παρενθετικά να αναφερθούμε σε αυτό ότι κατατέθηκε χθες με δική μας πρωτοβουλία της Πομιδά τροπολογία από το Υπουργείο Ανάπτυξης για επαναλειτουργία της πλατφόρμας στην οποία θα πρέπει να γίνει η απογραφή των ανελκυστήρων, δεδομένου ότι η προθεσμία έληξε πριν μια εβδομάδα στις 30 του μήνα, γιατί ακριβώς υπήρξαν πάρα πολλά κενά. Πολλοί κόσμος από κακή πληροφόρηση και ενημέρωση δεν πρόλαβε να κάνει τις και συντηρητές αντίστοιχα να κάνουν τις καταχωρήσεις.
7: Πήρατε θετική απάντηση. Θα ανοίξει, πήρατε θετική απάντηση ή είσαστε εν αναμονή?
8: Ναι, το Υπουργείο κατέθεσε ήδη τροπολογία στη Βουλή για ούτως ώστε ούτε πρόστιμα να επιβάλλονται μέχρι να ολοκληρωθεί η οριστική μορφή που θα έχει το Μητρό Απογραφής των Ανελκυστήρων και ούτως ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος να μπορούν όλοι και χωρίς το άγχος της επιβολής των προστήμων κτλ. Να προβούν στις καταχωρήσεις.
6: Άρα λοιπόν έχουμε τον εξυγχρονισμό των ανελκυστήρων, κατά την άποψή μου είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
8: Τώρα, θέλω να σας ανέφερα και η θερμομόνωση, να το πω έτσι, όχι θερμομόνωση,
7: η ενεργειακή αναβάθμιση
8: γενικότερα, αντιλαμβάνεστε ότι περιλαμβάνει πάρα πολλά.
6: Αυτή γίνεται ως κτίριο ή ως διαμέρισμα, ο καθένας μπορεί να το κάνει μόνος
8: γιατί
6: του.
8: Γιατί είναι ενεργοβόρα όλα τα κτίρια στη χώρα μας, εντάξει, και εδώ στην πόλη μας ειδικότερα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μεγάλες δαπάνες.
7: Συγγνώμη κύριε Χαϊδούτη, σας ρώτησε όμως ο κύριος Σαπρανίδης, ίσως δεν το ακούσατε. Αυτό γίνεται μεμονωμένο ως διαμέρισμα ή ως κτίριο συνολικά,
6: δηλαδή,
7: η ενεργειακή αναβάθμιση.
6: Μπορεί να μπει κάποιος στην πλατφόρμα και να ζητήσει χρηματοδότηση ή επιδότηση ως οικοδομή. Για την ενεργειακή αναβάθμιση.
8: Υπάρχουν και κοινόχρηστοι χώροι. Ανεξάρτητα μπορεί να το κάνει ο καθένας μας, αλλά δεν μπορώ εγώ να επέμβω μονομερώς σε ένα κομμάτι της εξωτερικής τυχοποίησης, γιατί αφενός δεν θα έχει και αποτέλεσμα η όποια ενέργεια, να το πω έτσι, από τεχνικής απόψεως, αλλά αφετέρου όταν έχουμε οι εξωτερικές όψεις των κτηρίων, εκ του νόμου είναι κοινόχρηστες. Ως εκ τούτου δεν είναι θέμα μονομερούς πρωτοβουλίας, γιατί ξέρετε και θα οδηγηθούμε και σε άσχημα αισθητικά αποτελέσματα. Μπαίνουμε τώρα σε άλλου είδους λεπτομέρειες, αντιλαμβάνεστε.
6: Εγώ θέλω να ξέρω κάτω από τη συνθήκη την οποία λειτουργεί αυτό το πράγμα. Αν ως πολυκατοικία θα μπει στο πρόγραμμα του εξοικονομώ, δεν ξέρω, ένα, δύο, τρία, και πάρει και κάποιο χρηματοδότηση, ή αν το κάνει ο καθένας μόνος του ως διαμέρισμα. Δηλαδή στον όροφο λέτε, είναι η πρόσωψη είναι κοινόχρηστη. Δύο διαμερίσματα, το ένα δίπλα στο άλλο, έχουν, θεωρείται κοινόχρηστος χώρος και του ενός και του άλλου, η εξωτερική πάντα μεριά.
8: Η εξωτερική τοιχοποία, όπως σας είπα, είναι κοινόχρηστη.
6: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όμως επαναλαμβάνω, για να πάρθει μια απόφαση γενικής συνέλευσης για να οδηγηθεί η πολυκατοικία στην ένταξή της σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, πάλι αυτή η απόφαση, αν απαιτείται με τις ισχύουσες διατάξεις ομοφωνία, δεν θα ληφθεί ποτέ. Άρα, με την πρόταση που θα κατατεθεί στο να λαμβάνονται αποφάσεις με μικρότερο ποσοστό της απόλυτης πλειοψηφίας, δηλαδή του 50%, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εδώ θα οδηγήσει πολλούς συνιδιοκτήτες να μπορέσουν πιο εύκολα να δούνε αποτελέσματα, τα οποία όλο αυτό το διάστημα κάποιοι θέλουν να τα επιδιώξουν και ξέρουν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοιου είδους περιορισμούς. Είναι, ξέρετε, πάνω από 1000 διατάξεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή, θα κληθεί η Επιτροπή να αντιμετωπίσει, να τις εντάξει στις ισχύουσες συνθήκες. Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα που έχει να κάνει πάλι με τον τρόπο λειτουργίας των οικοδομών. Όταν υπάρχει σε κανονισμό, σημερινό κανονισμό, διάταξη που απαγορεύει την κατάτμιση κάποιου διαμερίσματος, και αυτή τη στιγμή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι ανάγκες για την αναζήτηση μικρότερων διαμερισμάτων από αυτά που υπήρχαν στο παρελθόν. Και όταν κάτι τέτοιο λοιπόν απαγορεύεται, πολλοί δεν μπορούν να το κάνουν. Παραδείγματος χάρη, εσείς αν είχατε ένα διαμέρισμα 120 μέτρα και θέλατε να το σπάσετε στα δύο για να βγάλετε ένα μικρότερο να μένετε εσείς και το άλλο να το δώσετε στο παιδί σας κτλ. Αν βρίσκατε αντίσταση από τις διατάξεις του κανονισμού, δεν θα το κάνατε. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Ή η δυνατότητα αλλαγής χρήσεων σε καταστήματα που απαγορεύονται μέχρι τώρα να γίνει αλλαγή χρήσης τους, από να μετατραπούν σε διαμερίσματα, γεγονός το οποίο και αυτό θα συμβάλλει στην...
7: Και που γίνεται κατά κόρον όμως, κύριε Χαϊδούτη, γιατί βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη όλες οι πιλωτές και όλα τα καταστήματα γίνονται Airbnb. Μέχρι τώρα δηλαδή πώς γίνονται, έτσι...
8: Ξέρετε κάτι, γίνονται ενδεχομένως είτε με κάποιες ανοχές είτε με τις συνενέσεις που μπορούν να πάρουν.
7: Οπότε τώρα αλλάζει αυτό το καθεστώς.
8: Υπάρχει,
7: θα γίνει και με τη βούλα επίσημα, με τον νόμο.
8: Θα μπορεί ακριβώς να γίνεται αυτό εδώ μονομερός, εντάξει, ακόμη και αν απαγορεύεται από τον κανονισμό. Λοιπόν,
7: με τα Airbnb τι θα γίνει, γιατί πολλοί κόσμοι στις πολυκατοικίες κυρίως, υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα.
8: Το Airbnb είναι κάτι το οποίο σαν τάση και σαν θεσμός δεν υφίσταται το 1929, είναι κάτι το οποίο ανήκει τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν υπήρχε πρόβλεψη σε κανένα παλιό κανονισμό που να απαγορεύει ή να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θα υπάρχει σκέψη, να το πω έτσι, στους νέους κανονισμούς. Ήδη υπάρχουν καινούριοι κανονισμοί, οι οποίοι ανάλογα με τις διαθέσεις πολλών είτε τα περιορίζουν μέχρι ένα σημείο είτε τα επιτρέπουν.
6: Τώρα αυτό που περίπου χίλιες διατάξεις θα ενσωματωθούν στο νέο πόνημα, αν κατάλαβα σωστά, για να εξυγχρονιστεί μια διαδικασία 100 ετών. Ο μεγάλος μου φόβος πάντα, και έχω αποκτήσει μια εμπειρία από τη δημοσιογραφία, είναι ότι σε τούτη τη χώρα παράγουμε διαδικασίες απλά για τη διαδικασία. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην είναι έτσι, να έχει πρακτικά αποτελέσματα, και επιθυμώ να τα κρατήσω και εγώ στο μυαλό μου, ως έτσι, δεν φημίζομαι και για την εξυπνάδα μου, ότι ξεκινάμε από τους ανελκυστήρες. Εκεί λοιπόν εγώ πήρα μια πρόταση, κύριε Χαϊδούτη, που ξεκινάει από τα 4,5-5 χιλιάρικα για μια οικοδομή 4 ορόφων και φτάνει μέχρι και τα 6-6,5. Φαντάζομαι οι τιμές είναι αυτές. Εάν διαφωνήσουν, αν ο ένοικος βρει άλλη πρόταση που του προτείνει ο συντηρητής του, μπορεί να πάει να βρει άλλο συντηρητή να καταργήσει αυτό που έχει μέχρι τώρα. Φαντάζομαι μπορεί, έτσι δεν είναι?
8: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα σας το απαντούσε καλύτερα κάποιος από τους εκπροσώπους των συντηρητών και όχι εγώ.
6: Μάλιστα.
8: Γιατί αυτά είναι άλλα, να το πω έτσι, ζητήματα. Από εκεί και πέρα...
7: Να μας πείτε για τους διαχειριστές, γιατί έχουν ένα πονοκέφαλο μεγάλο.
8: Αυτό θα σας έλεγα, γιατί με τις νέες τροποποιήσεις που θα γίνουν θα μπορούν αφενός αυτό που σας είπα, θα λαμβάνουν και αποφάσεις, γιατί τώρα στο παράδειγμα που αναφέρατε, γιατί δεν θέλω να αφήνω αναπάντητα ερωτήματα, στο παράδειγμα που αναφέρατε, το να μαζευτούν 2-3 προσφορές, πάλι η πολυκατοικία θα αποφασίσει. Άρα η πολυκατοικία αυτή τη στιγμή θα αποφασίσει πιο εύκολα σε ό,τι είναι προτιμότερο και δεν θα εξαρτάται από την παψηφία η οποία δεν θα επιτευχθεί ποτέ. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν ο διαχειριστής, εξοπλισμένος με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων που λαμβάνονται με μικρότερα ποσοστά, θα μπορεί και ο ίδιος να κινείται διαφορετικά στο να διεκδικεί τα οφειλωμένα κοινόχρηστα, να λαμβάνει αποφάσεις για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Κάτι καινούριο το οποίο θα θεσμοθετηθεί θα είναι υποχρεωτική ύπαρξη αποθεματικού, γιατί δεν το έχουν όλες οι οικοδομές σήμερα ή πολλοί διαφωνούν με την ύπαρξη κάποιου αποθεματικού στις οικοδομές και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δημιουργούνται έρηδες, προστριβές και πολλοί δεν πληρώνουν κοινόχρηστα γιατί τους λένε γιατί να υπάρχει το αποθεματικό αφού δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα.
7: Και που σήμερα είμαι ενοικιαστής, αύριο δεν είμαι, σήμερα
6: αύριο το έξοδα, τα έξοδα που πρέπει να περάσουν πρώτες ύλες για καθαρισμό.
7: Φυσικά και υπάρχει αναγκαιότητα, αλλά υπάρχουν και αντιρρήσεις και
8: στάσεις. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στην πλειονότητα των κτηρίων έχει μεταβληθεί ο τρόπος θέρμανσής τους, κάτι το οποίο στο παρελθόν ήταν, ας το πω, δεδομένο ότι μιλούσαμε πάντα για κεντρική θέρμανση.
6: Πλέον δεν είναι ενίο, σωστά. Δεν είναι
8: ενώ πλέον έχουμε διατάξεις που ρυθμίζουν την αυτονόμηση κτλ. Όλες αυτές οι διατάξεις, αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να μπουν σε ένα νομοθέτημα που να εξηγεί και να ενσωματώνεται και να δικαιολογείται και να μην λένε «Α, γιατί ο Σαπρανίδης έφυγε και δεν μας ρώτησε, γιατί ο Χαϊδούτης έβαλε κλιματιστικά ενώ ο νόμος λέει ότι πρέπει να βάλει φυσικό αέριο, το οποίο είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον και πιο, δεν είναι τόσο κοστοβόρο κτλ». Είναι λοιπόν όλα τα θέματα αυτά εδώ θα πραγματικά... Θα είναι, νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι, γιατί ούτως ή άλλως είναι πολύ νωρίς να συζητάμε για οτιδήποτε, γιατί στη διαβούλευση η οποία θα γίνει, θα ακουστούν και θα έχουν κληθεί και θα συμμετέχουν και το Τεχνικό Επιμελητήριο και Δικηγορική Σύλλογη και Συμβολογραφική Σύλλογη και το Κτηματολόγιο, γιατί πρέπει πραγματικά όλη αυτή εδώ η εναρμόνιση, γιατί αφορά τα θέματα των κτηρίων, να περιλαμβάνει όλους οι οποίοι ο καθένας θα προσθέσει κάτι και πραγματικά δεν θα έχουμε παραθυράκια τα οποία όχι θα ανοίγουν και θα μπαίνει φως στα προβλήματα, αλλά θα λύνουν τα προβλήματα.
6: Πάντως, με όλα όσα ακούω και όταν μπει στη διαβούλευση, θα μετέχουν μυριγιώσει υπουργοί, αφορείς και σύλλογοι. Θεωρείτε ότι θα βγει αυτό το νομοθέτημα πριν κλείσει ο νόμος ότι πρέπει να εξυγχρονιστούν ή πριν περάσει η προθεσμία για τους ανελκυστήρες? Θα το έχουμε πιο νωρίς το νομοθέτημα, λέτε?
8: Επειδή αναφέρεστε διαρκώς στους ανελκυστήρες, πιστεύω.
6: Όχι, ναι, γιατί είναι βασικό αυτό. Και,
7: δηλαδή, αφορά
6: σε,
7: κάθε προσφυγικό.
6: Σε πόσο καιρό θα υπάρχει αυτό το νομοθέτημα έτοιμο να ψηφιστεί από τη Βουλή?
7: Καταρχήν, πότε πρέπει να είσαι διαβούλευση, πότε ολοκληρώνεται?
8: Είναι πολύ νωρίς να σας το πω, γιατί η Επιτροπή συνεστήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεδομένου και του θέρους, σιγά σιγά να συγκροτηθεί σε σώμα, να κατατεθούν από όλους τους φορείς οι προτάσεις. Αυτά θα τα καθορίσει
7: ο πολίτης, η κοινωνία θα έχει λόγο και θέση μέσα σε όλο αυτό και με ποιο τρόπο?
8: Όταν θα τεθεί σε διαβούλευση, ο πολίτης εννοείται θα...
7: Με ποιο τρόπο,
8: μπορεί,
7: κύριε
8: όταν
7: Χαϊδούτη?
8: Όταν θα τεθεί σε διαβούλευση. Αλλά για να τεθεί σε διαβούλευση πρώτα πρέπει να γίνει επεξεργασία από τους φορείς.
6: Ναι,
7: ο τρόπος ποιος θα είναι για να το έχουμε κατά νου?
8: Ο τρόπος, τι εννοείται ο τρόπος?
7: Πώς θα συμμετέχει ο πολίτης?
8: Η Επιτροπή θα κάνει κάποιες συνεδριάσεις για να καταλήξει σε μια τελική μορφή. Αυτό το πόσο θα διαρκέσει δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή.
7: Να σας ρωτήσουμε και μετά ενίκεια τι γίνεται που στη... Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
8: Περιμέναμε 100 χρόνια. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε και βιαστικές κινήσεις. Έτσι δεν είναι?
6: Πάντως,
7: χίλια νομοθετήματα επιβάλλονται.
6: Ο κάθε διαχειριστής, και εγώ στην πολυκατοικία μου είμαι άτυπος, γιατί για να πω την αλήθεια.
7: Το καταλάβαμε.
6: Δεν υπάρχει καταστατικό. Και είμαι ο μόνος ενεργός με την έννοια ότι εργάζομαι σχεδόν ακόμη. Οι υπόλοιποι είναι μεγαλύτερες ηλικίες και συνταξιούχοι. Και ό,τι γίνει απευθύνονται. Εμίλη κάνει αυτό, έσπασε το τζάμι και δεν συμμαζεύεται. Με ικανοποιεί αυτό που μπορώ να προσφέρω.
7: Νομίζω, κύριε Χαϊδούτη, ότι ο διαχειριστής θα έχει περισσότερες ευθύνες. Κάτι τέτοιο διάβασα. Ισχύει αυτό? Να τον ενημερώσουμε τον κύριο Σαπρανίδη.
8: Θα έχει ακριβώς ευθύνη, ούτως ή άλλως έχει και σήμερα. Εντάξει, απλά θα διαμορφωθεί διαφορετικά η ευθύνη του, τόσο να αφορά τις υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώματα. Γιατί ξέρετε, η ευθύνη έχει να κάνει και με τη διεκδίκηση κάποιων πραγμάτων προς την. Προς όφελος των λοιπόν συνδιοκτητών. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί διαχειριστές οι οποίοι θέλουν να διεκδικήσουν οφειλόμενα κοινόχρηστα και έχουν την αδυναμία να το πράξουν γιατί δεν συμφωνούν όλοι. Έτσι δεν είναι? Και υπάρχει δυσκολία όσον αφορά τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης. Άρα υπάρχουν τα, σε εισαγωγικά επιτρέψτε μου την έκφραση, κορόιδα που καλούνται και πληρώνουν για λογαριασμό των υπολείπων που κοφεύουν.
6: Αυτό φαντάζομαι δεν μπορεί να το λύσει με κάποιο τρόπο όμως. Δηλαδή, αν κάποιος σε έναν όροφο.
8: Θα το λύσει, θα τα δούμε.
6: Ναι, ωραία, είναι πρακτικά ζητήματα καθημερινά, ναι, ιδιαίτερα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται χρόνος και επεξεργασία.
7: Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω και για τα ενίκια που στη Θεσσαλονίκη έχουν πάρει φωτιά.
6: Μόνο.
7: Εγώ είμαι καμένη, να ξέρετε.
8: Αυτό δεν είναι μέσα στο νομοθέτημα.
7: Όχι, όχι. Ως αντιπρόεδρο της Πομιδάς σας ρωτάω, τι θα γίνει με αυτό, πώς θα διασφαλιστεί και λίγο ο Νικάρης που από εκεί που ήταν ένα χι ποσό, 3 εκατοστάρικα, σου λέει πάμε στα 7 εκατοστάρικα γιατί κάνουν προσαρμογή που τόσα χρόνια
6: γιατί
7: δεν έκανε αυξήσεις, γιατί είσαι μπροστά στο μετρό.
6: Γιατί ζητάτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι, δεν απευθύνομαι σε εσάς, ναι, και γιατί νομίζετε ότι με ένα μαγαζί ή νοικιάζοντας δύο ακίνητα πρέπει να βγάλετε, να πάρετε τα έξοδα του μήνα σας?
8: Ξέρετε κάτι, αυτοί οι οποίοι, ας το πω, λειτουργούν με κάποιον τρόπο, θα τον έλεγα ίσως και τυχοδιοκτικό στην παρούσα συνθήκη, δεν ξέρω αν θα ικανοποιήσουν και όλο αυτό τους το, ας το πω, την επιδίωξη.
7: Είναι πολύ όμως, κύριε Χαϊδούτη, και δεν υπάρχει,
8: ξέρετε,
7: κάποιος έλεγχος.
8: Δεν πρέπει να μιλάω για τους πολλούς, γιατί μάλλον νομίζω αυτοί οι λίγοι που ήταν οι εξαιρέσεις έχουν μετατραπεί σε πολλοί από όλη αυτή εδώ την διάσταση που έχει πάρει το θέμα. Μία και μοναδική συμβουλή εγώ δίνω πάντοτε σε όλους, ότι επιζητούμε πάντοτε τον σωστό ενοικιαστή, τον καλό ενοικιαστή και όχι το υψηλό μίσθωμα, το οποίο θα το πάρουμε στην αρχή με τον ΑΒ τρόπο και εν συνεχεία δεν θα μπορούμε να, και θα είμαστε κοντά στο γραφείο του δικηγόρου προκειμένου να διεκδικούμε τα οφειλόμενα μισθώματα.
6: Πάντως από όλο το κρατώ εγώ ως διαδικασία, και θα γελάσετε πάλι, την λογική εξυγχρονισμού των ανελκυστήρων, πρέπει να γίνει, υπάρχουν πολλοί. Κρατώ τη δυνατότητα που δίνει το καινούργιο νομοθέτημα να δημιουργηθούν περισσότερα σπίτια, κατάλαβα καλά, έτσι, τα μαγαζιά.
7: Ακριβώς.
6: Να γίνουν. Υπάρχει
7: όχι
6: ζήτηση.
7: Μόνο τα μαγαζιά, έχει ένα διαμέρισμα, είναι μεγάλο.
6: Να...
7: Εγώ ξέρω περίπτωση γειτόνισά μου, η οποία μεγάλη σε ηλικία, δεν της έφτανε η σύνταξη, τι έκανε, απομόνωσε τις δύο κρεβατοκάμαρες, μένει εκεί και το άλλο
6: γίνεται, λοιπόν,
7: τον νοικιάζει.
6: Αυτό ακριβώς στην όροφο ιδιοκτησία μπορείς να το κάνεις, το ξεκαθαρίζει γι' αυτό ο νόμος. Ξεκαθαρίζει και τη λήψη των αποφάσεων, νομίζω, σε μικρότερο ποσοστό, κύριε Χατούτη, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, ασφαλώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό
6: βέβαια,
8: είναι
6: σημαντικό είναι, αλλά αν πάρθει η απόφαση και κάποιοι μειοψηφίσουν, πώς θα τους πείσεις μετά να πληρώσουν αυτό που σου αναλογείς, αυτό που έκανες?
8: Δια της δικαστικής οδού όλοι πείθονται.
6: Να πω ότι πάλι μην κάνουμε κανένα νομοθέτημα πάλι για τους δικηγόρους.
7: Εγώ θα παρακαλέσω να είσαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να δώσετε βήμα και λόγο και στην κοινωνία να την αφουγκραστείτε στο στάδιο της διαβούλευσης. Είπατε είναι 1000 επιμέρους ζητήματα και αφορούν, δεν υπάρχει σπιτικό να μην το αφορά, και είναι η περιουσία τους, είναι η ζωή τους, είναι η καθημερινότητά τους. Υπάρχουν, καλός γείτονας είναι σπάνιο, είναι όμως και σαυρός όταν το έχεις, να μην διαταραχθούν και οι σχέσεις συνύπαρξης των ανθρώπων.
6: Στην περίπτωση λειτουργίας καταστημάτων, δηλαδή αν κάτω είχε συνεργείο αυτοκινήτων που κάνει και όχληση πολύ, εκεί αλλάζει κάτι, τον προστατεύει ο νόμος ως έτσι, επάγγελμα?
8: Εντάξει, ό,τι δεν απαγορεύεται από κάποιο κανονισμό και από άλλου είδους πολεοδομικές διατάξεις, εννοείται ότι μπορεί να
6: μπορεί να αλλάξει ο κανονισμός ή μπορεί να αλλάξει.
8: Ακριβώς αυτό, ένα από τα πολλά είναι ότι πλέον θα μπορεί να τροποποιείται. Γιατί ξέρετε, δεν μιλάμε μόνο για τους καινούριους κανονισμούς που θα συνταχθούν, αλλά και για τους υφισταμένους. Όταν απαιτούνται ποσοστά 60 και 65% για να γίνουν τροποποιήσεις ή για να καταρτιστούν κανονισμοί, και όταν αυτά πλέον θα μπορούν να επιτυγχάνονται με μικρότερο ποσοστό, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία.
7: Κύριε Χαϊδούτη, αυτό ισχύει και για τα συγκροτήματα κατοικιών, είτε είναι ιδιωτικά είτε είναι εργατικές κατοικίες? Ο κανονισμός πάλι θα ισχύει με το ίδιο ποσοστό?
8: Ναι, κυρία Ιατρού, εννοείται, όχι μόνο για τις πολυκατοικίες που με τη γνωστή μορφή, αλλά και για συγκροτήματα κατοικιών, εξυπακούεται.
6: Μάλιστα. Να σας
8: ευχαριστώ. Το σύνολο των κτισμάτων, στα οποία ωραία. Υπάρχει...
7: Επιφυλασσόμαστε για ενημέρωση, ολοκληρώνε. Καθότι τρέχει νομοπαρασκευαστική, να μας ενημερώνετε, μην χάνουμε επεισόδια.
6: Πήραμε κάποια
8: πράγματα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το σίγουρο είναι ότι αυτό το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι πραγματικά υπήρξε επιτέλους νομοθετική κυβερνητική πρωτοβουλία και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτό το πράγμα να αλλάξει.
7: 97 χρόνια μετά καιρός ήταν, θα πω εγώ.
6: Αυτό που βέβαια επιθυμούμε είναι ότι να μην χρειάζεται να περάσουν 100 χρόνια για να θεωρηθεί κάτι, να παρακολουθούμε την εξέλιξη πιο γρήγορα, μιλάω για τις κυβερνήσεις γενικότερα, και να αλλάζουμε με παρεμβάσεις πράγματα που να είναι εναρμονισμένα με την καθημερινή μας πρακτική.
7: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χαϊδούτη, αντιπρόεδρος της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ακούσαμε τι μας περιμένει. Νομίζω, Εμίλια, με τη νέα χρονιά θα δούμε να περνάει στη Βουλή να κατατίθεται εκεί.
6: Θα πάρει χρόνο.
7: Θα πάρει χρόνο και θα υπάρξουν και αντιδράσεις. Είναι δύσκολη η συνύπαρξη και θα παρέμβουν τώρα σε παγιωμένες σχέσεις και δεδομένα συνύπαρξης.
6: Είναι κάποια θετικά, κάποια θα τα δεχτεί ο κόσμος με μεγαλύτερη ευκολία. Όπως την αλλαγή χρήσης του καταστατικού. Τώρα αυτές οι
7: όχι
6: αποφάσεις.
7: Όχι πάντα. Αναλόγως ποιος θίγεται από αυτό και ποιος όχι.
6: Τώρα με την αλλαγή χρήσης των ποσοστών θα πρέπει να μπλέξεις σε δικαστικό αγώνα πώς θα πάρεις τα λεφτά σου. Βάση περιπτώσει έχει μέλλον μπροστά όλη η ιστορία.
7: Εμίλια, πριν πεις κάτι, η πολύ καλή συνάδελφος, η Γεωργία Λοτσοπούλου, μας έστειλε ένα μήνυμα και μας λέει ότι στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που είναι σε εξέλιξη, είδα πριν από λίγο δηλώσει από τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν ξέρω μου ξέφυγε ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στην τηλεόραση στο ΕΡΤ News, μας είπε ότι εκτός από την Νέα Δημοκρατία, τον πρωθυπουργό, εκτός από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θα εκπροσωπηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
6: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τη Γεωργία Τηλοτσοπούλου για
7: την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
6: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, δεν ξέρω αν έχουμε.
7: Δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και ερχόμαστε πάλι σε λίγο. Ζώδια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάσα Ραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, οι Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θελασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι αναγνωρίζεται, ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένατη μέρα του Ιουλίου, πέμπτη σήμερα, με πολλά θέματα που το έχουν μέσα. Στις δομές υγείας δεν απειλεί μόνο τους γιατρούς, απειλεί την ίδια την λειτουργία του ΕΣΥ. Με αυτά λοιπόν θα πάμε και προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Ρένα Πανταζόλου. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Έχουμε σημαντική εξέλιξη για την παραλία της Καλαμίτσας, όπου με ανακοίνωση που έκανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ακινήτου Δημοσίου ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του συμφωνημένου τμήματος της παραλίας προς το Δήμο. Έτσι, η διαδικασία βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΑΒ, και θα μπει ο Δήμος σε μια διαδικασία να υλοποιήσει τα έργα που έχει σχεδιάσει και τις παρεμβάσεις για την αξιοποίηση της Καλαμίτσας. Έχουμε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας την έγκριση των τευχών δημοπράτησης για το έργο του φράγματος Μαρμαρά, ένα έργο που είχε σταματήσει το 2019. Και είναι επιλογή της διοίκησης της περιφέρειας υπό τον κύριο Τοψίδη να συνεχιστεί. Είχαμε σχετικές επαφές στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Τοψίδη και τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας τον κύριο Μαρκόπουλο στα διάφορα υπουργεία. Η έγκριση των τευχών δημοπράτησης αφορά ένα ποσό περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση του φράγματος μαζί με συνδεόμενα έργα. Θα υπάρξει και ένα ποσό 1 εκατομμυρίου από την περιφέρεια για εργασίες που δεν είναι επιλέξιμες για να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τώρα, να πούμε ότι στη Δράμα είχαμε την επίσημη παράδοση σε νεοπροσληφθέντα γιατρό ειδικό παθολόγο στο νοσοκομείο της Δράμας, της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κινήτρων στέγασης και σύντησης από τον Δήμο Δράμας. Ήταν μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και της στήριξης των γιατρών που θέλουν να έρθουν στην περιοχή. Για 4 ειδικούς γιατρούς παθολόγους υπάρχει αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δράμας, και που υποστηρίζονται για στέγαση και σύντηση μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ανάλογα την ιατρική τους, την οικογενειακή τους κατάσταση. Μία ανακοίνωση είχαμε και από το Σύλλογο Γιατρών του Νοσοκομείου Δράμας, που χαιρετίζει την επίσημη εφαρμογή της απόφασης και καλεί μάλιστα και άλλους συναδέλφους παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Και να κλείσουμε με το Κέντρο Νεότητας του Δήμου Δοξάτου, που ξεκινά ένα πρωτοποριακό δίμηνο πρόγραμμα εργοθεραπείας για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Ξεκίνησε σήμερα. Θα γίνονται εργοθεραπεία, δραστηριότητες όπως κινητική αποκατάσταση, ασκήσεις μνήμης και προσοχής, αλλά και θα δημιουργούνται ομάδες μουσικοθεραπείας, ζωγραφικής και χειροτεχνίας στα καπί των διαφόρων δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Δοξάτου, δια κάθε διαφορετική ημέρα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Ευχαριστώ. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από το Δήμο Δοξάτου. Με αυτή την πρωτοβουλία λοιπόν θα πάμε και προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ, εκεί στην Ορεσία να μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Η οποία περιοχή δροσίστηκε, θέλω να πω, δεν ξέρω εσείς.
0: Νομίζω ότι όλες οι περιοχές έχουν δροσιστεί και σήμερα αναμένεται να δροσιστούμε λίγο.
2: Ναι, γιατί όταν αυτό το 35-36 πήγαμε στο 28, είναι μια μεγάλη διαφορά στη δημοκρασία. Για το μεσημέρι μιλάω πάντα, για τις υψηλότερες τιμές. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε μια καταπήγουσα επιστολή που έστειλε ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών όλης της περιφέρειας, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς, στις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικών τμήματων της περιφέρειας, σύμφωνα με την οποία ζητά την αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων και την εντατικοποίηση της επιδημιολογικής διερεύνησης εστιών ευλογιάς των εγωπροβάτων. Με αφορμή τα τελευταία περιστατικά στην Ροδόπη, τα οποία τον ανησύχησαν ιδιαίτερα, τον κύριο Φωτεινιά, ζητά από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους, να τηρήσουν και να εφαρμόσουν τα μέτρα βιοασφάλειας, να κάνουν αυστηρή επιδημιολογική διερεύνηση, να υποβάλουν αναλυτικές εκθέσεις στην αρμόδια υπηρεσία και, εάν χρειαστεί, να διαβάσουν τα στοιχεία στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ακόμα και για τα περιστατικά που εντοπίστηκαν στη Ροδόπη, εάν τελικά διαπιστωθεί ότι υπήρξε πλημελή στήριση των μέτρων, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα τα περιστατικά αυτά, σε μια προσπάθεια να μην έχουμε έτσι

0: περαιτέρω διασπορά της ευλογιάς των εργοπροβάτων στην περιοχή μας.
1: Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε το έποτα, Μαρία, σε λίγο θα το ακούσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο στο αστυνομικό. Ακινούς, δεν ξέρω αν τρώτε ή αν σας αρέσουν ή αν ψαρεύετε. Οι τρεις νεαροί ηλικίες 24, 28 και 23 χρόνων συνελήφθησαν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αλίευσαν πάνω από 3.500 ακινούς, συνολικού βάρους 181 κιλών. Και τους συνέλαβαν τα στελέχη του Κεντρικού Λιμενοαρχείου Αλεξανδρούπολης και του ΟΠΚΕΡΟΔΟΠΗΣ εκεί στα διόδια της Μέστης, όπου διαπιστώθηκε ότι τα αλλιεύματα ήταν παράνομα, βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους. Ήταν η ποσότητα πολύ μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Όλοι οι αχινοί επέστρεψαν, τώρα δεν ξέρω, επέστρεψαν ζωντανοί, δεν ξέρω, επέστρεψαν πάνω στη θάλασσα και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες περί παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλληλεία του αχινού και με άρθρα του αλληλεγγυστικού κώδικα και άρθρα που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Έχουμε άλλους περίπου 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικους, το σύνολο 24 αλλοδαποί που επέβαιναν στο Φουσκωτό, που έφτασε χθες την Τρίτη το πρωί, συγγνώμη, στη Σαμοθράκη. Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε χθες το απόγευμα από το λιμενικό. Μία λέβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο, που έφτασε ένα περιβολικό σκάφος και αποξηράσει ταυτόχρονα ένα περιβολικό όχημα για τον εντοπισμό των ατόμων. 24 αυτοί οι μετανάστες πρόσφυγες βρέθηκαν τελικά στην παραλία Λαγκαδιώτη και μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα της Σαμοθράκης, όπου και διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό. Και άλλο ένα από το αστυνομικό δελτίο, με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας που δεν αντιστοιχούσαν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, είχαμε τη σύλληψη ενός αλλοδαπού στο τελωνείο των κήπων από αστυνομικούς του Τμήματος Συνολικής Φύλαξης Φερών. Είχαν αφαιρεθεί πινακίδες από αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ και ένα άλλο περιστατικό με τη σύλληψη στο τελωνείο των κήπων από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβαταριακού Ελέγχου 2 αλλοδαπών κοντεύαιναν σε όχημα μέσα στο οποίο βρέθηκαν ένα μαχαίρι, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και 2 φαλτσοκόφτες. Είμαστε και εμείς εδώ στην περιοχή, στη Σαμοθράκη, πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία 3 στα Κίτρινα σήμερα. Τώρα, κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για την πάυση της δίωξης αγροτών και κτηνοτρόφων που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου. Ζήτησαν χθες από τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων της Βουλής, τα μέλη της Αντιπροσωπείας Γραμματείας Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορυθιάδας, ο Ηλίας Αγγελακούδης, ο οποίος συμμετέχει και στη Γραμματεία της Πανελλαδικής των Μπλόκων, πέδωσε στους εκπροσώπους των κομμάτων και το υπόμνημα των Αγροτικών Συλλόγων Βόρειου Εύρους, το οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της περιοχής και τα αιτήματα επίλυσής τους. Είχαμε την επίσκεψη του Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος στο Σουφλί εχθές, του κυρίου Γκουντούφα. Να πούμε ότι συμμετείχε σε μια σύσκεψη με περιφερειακά στελέχη και με, εννοείται, τον Δήμαρχο Σουφλίου και τον προστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Εύρου, αλλά και τη δασάρχη του Σουφλίου. Έγινε έλεγχος των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που υλοποιούν στο Δήμο της τάξης των 24 εκατομμυρίων ευρώ, με κατασκευές 56 τσιμεντένιων φραγμάτων που θωρακίζουν το Σουφλί και 8 οικισμούς του Δήμου. Τώρα, στην Αλεξανδρούπολη έρχονται από αύριο 3 δήμαρχοι γερμανικών πόλεων. Μέχρι τις 13 του μήνα θα παραμείνουν στην πρωτεύουσα του Εύρου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επικείμενης αδελφοποίησής τους με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για τους Δήμους Γκέλσταρμπαχ, Ράουνχάιμ και Ρούζελχάιμ, τους οποίους προδημήνου περίπου είχε επισκεφθεί και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαβούκης, ώστε να ξεκινήσουν κοινές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Και ολοκληρώνω με τη λειτουργία εξειδικευμένου γραφείου υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και διαταραχή αυτιστικού φάσματος, στο οποίο προχωρά ο κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένες ευθύνες στην Αυτήλο, στο τομέα ψυχικής υγείας Ευρώπης Εύρου, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. Το γραφείο θα παρέχει εξατομικευμένη αξιολόγηση και προετοιμασία και διασύνδεση με θέσεις εργασίας και συνεχή υποστήριξη των ωφελούμενων, ώστε να πετύχουν την ομαλή ένταξή τους στην απασχόληση. Σαμή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, για τις πολλές ιδέες. Έχουμε πολύ κινητικότητα στην περιοχή του Εύρου. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε εμείς προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με ένα απίστευτο πραγματικά περιστατικό αμέλειας που σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Έχει φέρει τα πάνω κάτω, έχει προκαλέσει αναστάτωση και στην διοίκηση στο Γενικό Νοσοκομείο, αλλά κυρίως στην οικογένεια. Σε μια οικογένεια των Σερών που κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα και εικάζεται να πήρε το πτώμα ενός μουσουλμάνου που κηδέστηκε στην Ξάνθη. Η κόρη του νεκρού, λοιπόν, όταν της έδειξαν το πτώμα στο νεκροταμείο, σοκαρισμένη, διαπίστωσε ότι δεν ήταν ο πατέρας της, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση, ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που κηδέστηκε στην Ξάνθη σε μουσουλμανικό νεκροταφείο. Και η οικογένεια έχει βάσιμες υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών εκφράζει τη βαθιά λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί της οικογένειας των απεβιωσάντων και διαβεβαίωνε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης, με απόλυτο σεβασμό προς τους εκλειπώντες και τους οικείους τους, καθώς και την πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασίων, ενώ έχει ήδη διαταχθεί κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, περιγράφει και το ιστορικό της υπόθεσης, ότι δηλαδή την περασμένη Δευτέρα, στις 5 και 22 το απόγευμα, απεβίωσε στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου ένας ασθενής 86 ετών κάτοικος Σερών. Λίγες ώρες αργότερα, συγκεκριμένα στη 1 το πρωί, 2 παρά για την συγκεκριμένη ώρα, απεβίωσε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ένας ασθενής 79 ετών κάτοικος Ξάνθης. Οι συγγενείς του αποβιώσαντος προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση και παρέλαβαν τον νεκρό του στην επομένη στις 11 το πρωί. Το απόγευμα χθες προσήλθαν οι συγγενείς του Σεραίου να παραλάβουν τη σωρό και κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης και παραλαβής δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους. Η δίκη του νοσοκομείου επικοινώνησε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη, οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν τον νεκρό συγγενή τους, το οποίο εντωμεταξύ έχουν προχωρήσει στην ταφή, η οποία έγινε και χθες. Ζητήθηκε τώρα από το νοσοκομείο των Σερών, από τη διοίκηση του νοσοκομείου Σερών, να προσέλθουν οι συγγενείς στις ΣΕΡΕΣ, στο νοσοκομείο, και να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σωρού που παραμένει στο νοκροτομείο Σερών.

το δελτίο, καθώς χθες είχαμε συλλήψεις τριών υπήκων Αιγύπτου από το αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάστρου. Πρόκειται για τρεις νεαρούς άντρες που φιλοξενούνταν στην κλειστή μονάδα μεταναστών στο Κλειδί. Προηγήθηκε μία ένταση με σοβαρά επεισόδια όταν αρκετοί τρόφιμοι ξεκίνησαν επεισόδια τα οποία ξέφυγαν από κάθε έλεγχο και μάλιστα ομάδα μεταναστών στράφηκε εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων που βρισκόταν στο σημείο για την τήρηση της τάξης. Άρχισαν οι αλλοδαποί να ρίχνουν μια βροχή από πέτρες προς τους ένστονους. Είχαμε υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα αστυνομικά και συνελήφθησαν αυτοί οι τρεις, όπως σας είπα, τρεις επίκοοι Αιγύπτου, οι οποίοι θα οδηγηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας στον εισαγγελέα Θερών. Δεν είναι το μοναδικό επεισόδιο. Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα ή δύο τέτοια επεισόδια, ίσως όχι τέτοιας έκτασης, αλλά η κατάσταση πραγματικά στην κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ελλειπή τα μέτρα ασφαλείας και για τους ίδιους που φιλοξενούνται εκεί και για τους αστυνομικούς που υπηρετούν εκεί. Είναι πάρα πολλές οι επιστολές που έχουν στείλει στα αρμόδια υπουργεία οι ΣΕΡΕΙ που υπηρετούν εκεί και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Είναι πάρα πολλές οι διαμαρτυρίες των ίδιων των μεταναστών εκεί και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα. Εκεί βρίσκονται περίπου 500 άτομα, λίγο λιγότερο από 500 άτομα, σε συνθήκες που δεν πληρούν ούτε την ασφάλεια, ούτε τις συνθήκες υγιεινής για να φιλοξενούνται όλοι εκεί οι άνθρωποι σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Μένουμε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Συντικής, καθώς για μία ακόμη φορά ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Γιώργος Στάτσιος, στέλνει επιστολή με αποδέκτη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και την διοίκηση της Νέας Εγνατίας. Τι ζητά αυτή τη φορά, μια ανάλογη επιστολή, για μια ανάλογη επιστολή σας έκανα λόγο πριν από δύο ημέρες. Αυτή τη φορά ζητά τη λήψη άμεσων δράσεων και λήψεων σχετικά με το ζήτημα της επικινδυνότητας του κόμβου του Προμαχώνα, αφορμή ένα ατύχημα που σημειώθηκε στον κόμβο όταν αυτοκίνητο με βουλγαρικές πινακίδες κινούμενο προς Βουλγαρία παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και εμβόλησε αυτοκίνητο που οδηγούσε κάτοικος του Αγκίστρου. Το Άγκιστρο είναι κοινότητα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, ακριτική, ο οποίος με πράσινο σηματοδότη επιχείρησε να στρίψει από Προμαχώνα προς Αίρες. Ο Δήμαρχος Συντικής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και επισημαίνει πως τέτοια περιστατικά συμβαίνουν καθημερινά και πρέπει να μπει ένα τέλος στην όλη υπόθεση. Τους ή άλλους προβλήματα υπάρχουν εκεί και με τα διόδια του Προμαχώνα και τις πολύ μεγάλες ουρές που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν, αυτό που σας έχω πει με προηγούμενη επιστολή του Δημάρχου πριν από δύο μέρες, δεν μπορούν οι άνθρωποι που μένουν στις ακριτικές αυτές κοινότητες να έχουν πρόσβαση στα σπίτια και στα χωράφια και τις επιχειρήσεις τους. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πω ότι ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία ο κύκλος των ενημερωτικών δράσεων που διοργάνωσε ο Δήμος Ερών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών. Είναι καθημερινές οι κλήσεις που δεχόμαστε και εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ερών από επιτίδιους που παρουσιάζουν διάφορα σενάρια κάθε φορά. Προσποιούμενοι ό,τι μπορεί να φανταστεί απολογιστή, γιατρό, οτιδήποτε ο καθένας με στόχο να βάλουν χέρι στην περιουσία μας, είτε είναι χρήματα είτε είναι κοσμήματα. Θύματα τις περισσότερες φορές είναι ηλικιωμένοι που καλή την πίστη ενδίδουν και δίνουν, καταθέτουν όλες τις οικονομίες. Είχε ξεκινήσει μια τέτοια ενημερωτική δράση από την πόλη των Σερών, διευρύνθηκε σε όλες τις κοινότητες του Δήμου και μάλιστα υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και οι ανάλογες τέτοιες δράσεις μετά από τον επιτυχή αυτοκύκλο δηλώνουν από την Αντιδημαρχία Κοινωνικών Δομών ότι θα συνεχίσουν και το επόμενο διάστημα. Περνάω σε εκδηλώσεις. Ξεκινάω με ένα πολύ σημαντικό γεγονός που πρόκειται να γίνει στην πόλη των Σερών το Σαββατοκύριακο. Ο λόγος για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K23 καθώς και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σύνθετων Αγωνισμάτων K20. Μια αθλητική διοργάνωση που αναμένεται να φέρει στην πόλη 1.000 νεαρούς αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι θα δώσουν το αγωνιστικό τους ραντεβού εδώ στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα στο ανανωμένο δημοτικό στάδιο Γεώργιος Τοψής. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται από την ΑΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη στήριξη

0: της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, του Δήμου και του Εκμελητηρίου. Και όταν λέμε για αναβαθμισμένο δημοτικό στάδιο, όσοι έρθουν να δουν τους αγώνες ή να πάρουν μέρος και να συμμετέχουν, θα δουν το νέο φυσικό χλεοτάπητα που άλλαξε ριζικά την εικόνα και την ποιότητα του κεντρικού αγωνιστικού χώρου. Ολοκληρώθηκε και παραδίδεται προς χρήση το εσωτερικό γυμναστήριο. Βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης το υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ, ενώ ξεκινούν, μάλλον σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αντικατάσταση του τάπητα στον Χριστό Στίβο. Δήμερο εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί επίσης το Σαββατοκύριακο στην Παλιά Καστανούσα. Η Παλιά Καστανούσα είναι ένα πανέμορφο προσφυγικό χωριό στον Δήμο Συντικής. Βρίσκεται στους πρόποδες βουνού. Οι κάτοικοι του αργότερα μετακινήθηκαν, αλλά το συγκεκριμένο χωριό ήδη συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ζωής. Και με αφορμή την επέτειο αυτή θα πραγματοποιηθεί ένα διήμερο πλούσιο σε δράσεις, μουσικές εκδηλώσεις, ιστορικές αναφορές, εκθέσεις, αλλά και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Ρεμπέτικα, ποντιακά, έντεχνο, ροκ περιμένουν όσους συμμετέχουν στις διήμερες αυτές δράσεις και μάλιστα θα είναι δωρεάν για τους μαθητές και τους φοιτητές. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα, πέρα από τις συναυλίες, να συμμετέχουν σε σεμινάρια, εκθέσεις, πεζοπορίες, υπασία και ελεύθερο κάμπινγκ. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Συντικής, της κοινότητας Καστανούσας, του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής και της Αθλητικής Ένωσης Καστανούσας, και η πολύ συμβολική είσοδος που υπάρχει θα διατεθεί για την ενίσχυση της τοπικής ομάδας της Αθλητικής Ένωσης Καστανούσας. Και σας έχω και μία πολύ νόστιμη πρόταση. Καθώς αύριο στην Λιγαριά, η Λιγαριά είναι ένα χωριό στο Δήμο Βυσσαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, θα πραγματοποιηθεί η γιορτή καλαμποκιού. Περισσότερα από 1000 ολόφρεσκα πεντανόστιμα καλαμπόκια θα διατεθούν στη γιορτή αυτή, που περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραδοσιακή και λαϊκή μουσική, τοπικά εδέσματα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο της κοινότητας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Μας ξαναθύμισες ότι υπάρχουν και ωραία πράγματα και ωραίες γεύσεις σε αυτόν τον πλανήτη και σε αυτή την περιφέρεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και λέμε από τώρα καλή ξεκούραση, γιατί δεν θα σε έχουμε και αύριο. Πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε τι θα ακούσουμε. Να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έφυγε σε ηλικία 75 ετών η πολύ διάσημη Αλίτα τραγουδίστρια. Η Bonnie Tyler αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας στο τελευταίο διάστημα και νοσηλευόταν σε Πορτογαλία. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την ομάδα, την ιατρική της είχε εξελιχθεί από κόμμα και συνέχιζε την νοσηλεία της σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με τους γιατρούς της να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της αποκατάστασή της. Ωστόσο, πριν από λίγο ήρθε η ώρα ότι έχασε τη μάχη με την ζωή και ξεκίνησε το δικό της το ταξίδι στην αιωνιότητα. Πάμε να ακούσουμε για ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια, που νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που δεν το έχει ακούσει.

0: ένα από τα πιο έτσι αγαπημένα τραγούδια της Bonnie Tyler, και με αυτό το τραγούδι, με το δικό μας τρόπο, αποχαιρετούμε την μεγάλη Βαλή τραγουδίστρια που έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Αυτή η ήχη θα μας πάνε τώρα στην δική μας την περιφέρεια εδώ, εκεί θα συναντήσουμε τον υποστάμενο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Νίκο Φωτεινιά, καθώς έχει στείλει και μια επιστολή για την αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων για την ευλογία μέχρι και στον εισαγγελέα Κοινοτόφη με πλημελή τήρηση μέτρων. Κάτι ανάλογο ετοιμάζεται να κάνει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασα η Μαρία Μανάκα από την Ευτοεστιάδας.
1: Δεν το έτοιμο έχουμε πάρει.
2: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, τα βλέπουμε τα δελτία τύπου που βγαίνουν από το Υπουργείο, τα μπαίνουμε και τα βλέπουμε. Πηγαίνει στον Περιφερειάρχη και με συνέχεια ο Περιφερειάρχη μας την
2: προωθεί.
1: Μας τα προωθεί. Οπότε, αυτή τη στιγμή δεν είμαι κάτι, δεν έχω ενημερωθεί πάνω στο σχετικό, στη σχετική ανακοίνωση. Ωστόσο, δεν μας ξενίζει, καθώς ήδη η δικιά μας η περιφέρεια έχει λάβει όλα τα μέτρα. Προχώρησε σε δημιουργία μέτρων βιοασφάλειας, προχώρησε σε απολυμαντικές τάβρους, σε αψίδες, σε προμήθεια απολυμαντικών υγρών που απαιτούνται για να προστατεύσουμε όχι μονάχα, για να προστατευτούμε όχι μόνο από την ευλογιά που υπήρχε αυτό όλο αυτό το διάστημα και υπάρχει στη Ροδόπη ακόμη, αλλά και την προάσπιση από τον αυτόδη που φοβόμαστε. Ήταν κοινοποίηση.
2: Ήταν απευθυνόταν
1: στα τμήματα κτηνιατρικής της περιφέρειας,
2: τις
1: κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας, εκεί απευθυνόταν, καθώς υπήρχε η έκθεση στη Ροδόπη, κάτι που με ενόχλησε πάρα πολύ. Είμαι και εκεί η έδρα της περιφέρειας. Καθώς βλέπω τις ενέργειες που γίνονται από τους συναδέλφους, βλέπουμε τις ενέργειες που προσπαθούν να κάνουν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας με την δημιουργία τάφρων, με την αψίδα, την απολύμανση πάνω στη Βουλγαρία, με τα σημεία απολύμανσης, τα κινητά σημεία απολύμανσης, με την συνεργασία του στρατού να βοηθάει τις κτηνίατρες, τις στρατιωτικοί που έρχονται, κάνουν ελέγχους. Με όλα αυτά να γίνεται ξανά η έξαρση. Τέσσερα κρούσματα μεταξύ 18 Πέμπτου, αν δεν κάνω λάθος, και 26, 25, κάπου εκεί ήταν. Τέσσερα κρούσματα καινούργια που ήταν σε περιοχές καθαρές και αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ και πάνω σε αυτό ζητάω από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες μια εντατικοποίηση των ελέγχων, όπου να δημιουργούνται, να γίνονται έλεγχοι ευθνίδης κτηνιατρικές εκμεταλλεύσεις, να ελέγχουμε αν υπάρχει απολύμανση, αν υπάρχει βιοασφάλεια, αν πηγαίνουν από τα σημεία απολύμανσης, γιατί το να σταματήσω 5 λεπτά και να απολύμανω το αυτοκίνητό μου δεν είναι δύσκολο. Πανεύκολο είναι το να βάλω ένα αλάρμ όταν υπάρχει εταιρεία και απολυμμένη το αυτοκίνητο. Και αν είσαι κτηνοτρόφος, είναι απαραίτητη επιβεβλημένο να με εφαρμόζεις τέτοια μέτρα. Όταν είσαι κτηνοτρόφος, δεν είσαι ένας κτηνοτρόφος που έχασε το κοπάδι του. Και πάνω σε αυτό ενοχλήθηκα πάρα πολύ που βγήκε στη Ροδόπη. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι εξέδωσα αυτή την ανακοίνωση. Όπου βλέπουμε αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, αν σταματάνε τα αυτοκίνητα, δεν σταματάνε το κρούσμα, παραδείγματος χάρη, πώς σκέφτηκα ότι θέλω να αντιμετωπίσουμε αν τυχόν βγει κρούσμα. Πήρε σε απολυμαντικά. Πήγε από την κτηνιατρική υπηρεσία να ζητήσει απολυμαντικά, γιατί στη Ροδόπη έχουμε δώσει δωρεάν απολυμαντικά.
2: Μόνο στη Ροδόπη.
1: Και στις άλλες περιφερειακές ενότητες. Και στις άλλες περιφερειακές ενότητες. Και ο Εύρος έχει δώσει. Και η Καμπάλα. Και η Ξάνθη. Αλλά στη Ροδόπη ξέρω τι έχω μοιράσει. Τι υπάρχει. Υπάρχουν ομάδες κτηνοτρόφων που ήταν και πήρανε. Πήρες απολυμαντικό. Το χρησιμοποίησες. Δείξε μου τον ψεκαστήρα σου. Σταμάτησες στα σημεία του δρόμου. Όχι. Άρα επιδίωξε να κολλήσεις.
2: Επειδή
1: δεν πήρες κάτι τέτοιο, επιδίωξες
2: να
1: κολλήσεις. Επομένως, αναστέλω την πληρωμή σου, σε στέλνω, σε βάζω διοικητικές κυρώσεις, σε στέλνω στον εισαγγελέα και ας αποφασίσει η δικαιοσύνη με μια καθυστέρηση στην πληρωμή σου. Πρενάρω την πληρωμή σου. Να δούμε τι κάνουμε λάθος στην όλη υπόθεση.
2: Μάλιστα.
1: Τι κάνουμε λάθος. Για ποιο λόγο δημιουργούνται όλα αυτά τα... πανεμφάνιση των νοσημάτων. Μήπως πρέπει να βάλουμε πιο δυνατά το χέρι μας πάνω στο μαχαίρι. θα χτυπήσουμε πιο δυνατά τη γροφιά μας. Δεν ξέρω. Που εμφανίζεται ένα κρούσμα,
2: ναι.
1: Πάντα δύο κτηνίατροι κάνουν μια επιδημιολογική διερεύνηση.
2: Ναι.
1: Αν έγιναν μετακινήσεις ζώων, αν έγιναν μετακινήσεις ζωοτροφών, αν έγιναν μετακινήσεις ανθρώπων, αν είχαμε επισκέψεις,
2: ναι.
1: Αν υπάρχει στην οικογένεια άλλη κτηνοτροφική εκμετάλλευση, με ποιους έχουμε επαφή.
2: Mm.
1: Όλα αυτά λέγεται επιδημιολογική διερεύνηση. Αν δούμε ότι υπάρχει κάποια αστοχία σε όλα αυτά,
2: mm-hmm.
1: έτσι, ζητάμε την πιο αυστηρή επιβολή του νόμου.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς, προϊστάμενος κτηνιατρικής υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το τι πήγε στραβά γύρω από αυτή την υπόθεση, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα που πήγαν στραβά στον τόπο οργάνωση εξ αρχής αυτής της υπόθεσης, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τους Ζαφύρη Μιστακίδη. Είναι ο πρόεδρος του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τον πρώην ως πρόεδρο, καθώς έχουν στείλει μια επιστολή προς το Υπουργείο αλλά και προς την περιφέρεια και τις αρμόδιες αρχές για να μπορέσουν να παθούν κάποια μέτρα τα οποία πρέπει να μπουν σύντομα στη διαδικασία.
3: Με αφορμή τα μεγάλα προβλήματα περονοσπόρου στον Δήμο Παγκαίου και στον Δήμο Αφίπολης, λιγότερο βέβαια εκεί, αλλά κυρίως στον Δήμο Παγκαίου και κυρίως ιδιαίτερα στις δημοτικές ενότητες Ελευθερών, Πιεραίων και Ορφανού. Τα προβλήματα περονοσπόρου λόγω των συνθηκών φέτος είναι τεράστια, είναι σε εκτεταμένη μορφή. Κάποια κτήματα ήδη έχουν χαθεί, όπως λένε και οι παραγωγοί. Καθώς όχι ότι δεν έχουν γίνει καλλιεργητικές φροντίδες ή δεν ψεκάσαν την παραγωγή, οι συνθήκες ήταν τέτοιες που υπήρχε αδυναμία πολλές φορές να γίνει σωστή φυτοπροστασία, ακόμη και με φάρμακα πανάκριβα, ακόμη και με φάρμακα τελευταίας τεχνολογίας. Οι αγρότες σε αυτές τις πληγήσεις περιοχές ήταν ανήμποροι να τελικά φάνηκε να αντιμετωπίσουν αυτή την επιδημική μορφή, γιατί έτσι ήταν φέτος επιδημική μορφή του περονοσπόρου, είτε γιατί τις περισσότερες μέρες του Μαΐου ήταν συνεχώς, είχαμε βροχοπτώσεις σχεδόν καθημερινά, υπήρχε αδυναμία εισόδου μέσα στους αγρούς, να ψεκάσουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν νομοτελειακά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε ένα κείμενο προς τον Υπουργό Γεωργίας και στον Περιφερειάρχη εδώ πέρα και στους βουλευτές και φυσικά και στον Αγροτικό Σύλλογο, που μαθαίνουμε ότι και εκείνος είναι στο ίδιο πνεύμα, θα κινηθεί και εκείνος σε αυτή την κατεύθυνση. Να γίνει μια κινητοποίηση από πλευράς της πολιτείας προκειμένου αυτή να μεριμνήσει για τους ανθρώπους, να εξεταστεί η κατεξαίρεση, την αποζημίωσή τους από, είτε από εθνικά κονδύλια είτε από ευρωπαϊκά, με τρόπο όμοιο όπως είχε γίνει και στο παρελθόν και στην Κρήτη. Είναι γνωστό σε εμάς, γιατί και εμείς είμαστε γεωπόνοι, ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι αναχρονιστικός, είναι πεπαλαιωμένος. Δυστυχώς η πολιτεία τα τελευταία 20 χρόνια δεν φρόντισε, το φωνάζουμε τόσα χρόνια, να αλλάξει αυτό το κανονισμό του ΕΛΓΑ, να συμπεριλάβει ζημιές που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Και πάντα δυστυχώς η διοίκηση του ΕΛΓΑ κρύβεται πίσω από έναν αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ, λέγοντας ότι απλά δεν καλύπτεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Είναι γνωστό σε εμάς, είναι γνωστό στην πολιτεία, είναι γνωστό σε όλους. Το θέμα είναι το τι θα πρέπει να γίνει. Έτσι. Αυτό ήταν το πνεύμα της επιστολής μας αυτής. Ήδη βλέπουμε ότι έχουν δρομολογηθεί και εξελίξεις.
0: Υπήρξαν εξελίξεις ήδη από την χθεσινή μέρα γύρω από αυτή τη διαδικασία. Είχαμε μία έτσι σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια της Καβάλας. Θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης για το τι μπορεί να γίνει για το πρώην όσπορο, που δεν αφορά μόνο την περιοχή της Καβάλας, αφορά και πολλές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα παραμείνουμε για λίγο στη Καβάλα. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας, τον Γιώργο Κελιοργή, λίγο για αυτή τη διαδικασία που τρέχει για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας επιτέλους με τη Σαμοθράκη.
4: Εμείς κάνουμε το αδύνατο δυνατό προκειμένου να γίνει αυτή η σύνδεση επιτέλους, να επανέλθει αυτή η σύνδεση επιτέλους σε απόλυτη συνεργασία και ταύτιση και με τους επαγγελματίες της Σαμοθράκης και με τον κύριο Μαματσόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε όλοι ότι είχε γίνει ένα πρώτο βήμα, είχε γίνει η ομόφωνη ψήφιση με την ομόφωνη ψήφιση ενός ψηφίσματος από τα δημοτικά συμβούλια και της Καβάλας και της Αμοθράκης. Mm-hmm. Στη συνέχεια η γραμμή μπήκε στο ΣΑΣ, δηλαδή ανακοινώθηκε ότι είναι στις γραμμές που προτίθεται το Υπουργείο. Έκανε πρόσκληση δηλαδή προς τους πλειοκτήτες για να υπάρξει αυτή η συγκεκριμένη σύνδεση. Στις 22 Μαΐου είχαμε την λήξη της προθεσμίας της πρώτης πρόσκλησης. Δεν εμφανίστηκε κανένας, καμία πλειοκτήτρια εταιρεία. Έτσι γίνεται πάντα. Μέσα στον Αύγουστο υπάρχει η δεύτερη πρόσκληση και εκεί πέρα μετά τον Αύγουστο το Υπουργείο και το ΣΑΣ βγάζουν επιδοτούμενες τις γραμμές όσες δεν έχουν βρεθεί οι πλειοκτήτες στις πρώτες δύο φάσεις και μετά το Σεπτέμβριο μήνα, αν η γραμμή γίνει επιδοτούμενη, mm-hmm. αυτομάτως θα υπάρχει σίγουρα και εταιρεία η οποία από τη χρονιά 26-27 θα ξεκινήσει την συγκεκριμένη σύνδεση. Εμείς εντατικοποιούμε τις ενέργειές μας για την επαναφορά. Νομίζω ότι αν δεν μπει αυτή τη στιγμή η γραμμή τον επόμενο μήνα στις επιδοτούμενες, χάνεται η δυνατότητα και όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε και από τις δύο κοινωνίες και χάνεται για το 26-27. Και θεωρούμε απολύτως αναγκαίο και για το προσόφερος της Σαμοθράκης αλλά και της Καβάλας να επανέλθει αυτή η σύνδεση όπως ήταν και παλιά, που μόνο ωφέλη μπορεί να προσδώσει και στην οικονομία της Καβάλας αλλά και της Σαμοθράκης. Και δεν μιλάμε μόνο για τα εμπορικά καταστήματα, θα ωφεληθούν και μια σειρά άλλων επαγγελμάτων τα οποία θα δουλέψουν, γιατροί, δικηγόροι, πάρα πολλοί κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας της πόλης μας και του νομού μας θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη σύνδεση. Γι' αυτό λοιπόν τις επόμενες μέρες πρέπει οι φορείς της πόλης, περιφερειάρχες, βουλευτές, αντιπεριφερειάρχες να κινηθούμε λίγο πιο έντονα έτσι mm-hmm. ώστε να μπορέσει να μπει στις επιδοτούμενες γραμμές. Μακάρι η πόρτα του Υπουργού να άνοιγε για τον πρόεδρο των επαγγελματιών της Αμοθράκης και της Καβάλας, κύριε Ασβεστά, αλλά νομίζω ότι δεν ανοίγουν αυτές οι πόρτες εύκολα. Μπορούν όμως να τις ανοίξουν οι βουλευτές μας, οι περιφερειάρχες μας, οι δήμαρχοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα που τόσο πολύ θέλουν και οι δύο κοινωνίες.
0: Ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σάκης Ασβεστάς από το ραδιόφωνο της Καβάλας, από την ΕΡΤ, με τον Γιώργο Γελιόργη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας, για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας-Σαμοθράκης. Είναι ένα θέμα που το συζητάμε από την περσινή χρονιά και νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα και ελπίζουμε να εξελιχθεί καλά. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει επίσης ετοιμάσει εδώ ο συνάδελφός μας από την Εντυμοτήνης, ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Θα συναντήσουμε τον Πολυζόη Παρασκευόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της Διοικούς σας Επιτροπής του ΘΕΕ Τράκης. Αύριο έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με το τίτλο «Έξυπνες γέφυρες» στο Τσανάκριο Μεγάλο Κομωτινής. Εκεί γύρω στις 11 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσει αυτή η εκδήλωση και είναι ένα πρόγραμμα που έχει διαχειριστεί ο κ. Παρασκευόπουλος. Πάμε να δούμε τι γίνεται και τι κάνουμε.
5: Το Περιφερειακό Τμήμα του ΘΕΕ Θράκης φιλοξενεί την Παρασκευή στο Τσανάκλειο την εκδήλωση παρουσίασης του έργου των Έξυπνων Γεφυρών. Ένα έργο το οποίο έχει υλοποιηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο, ένα έργο του Υπουργείου Υποδομών που χρηματοδοτήθηκε από το Ελλάδα 2.0 από το Ταμείο Ανάκαμψης.
6: Ναι.
5: Και είναι ένα έργο το οποίο αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο στο μέλλον θα ελέγχουμε και θα συντηρούμε τις δημόσιες υποδομές. Αυτοί οι αισθητήρες μετράνε σε πραγματικό χρόνο,
6: ναι,
5: τις καταπονήσεις που δέχεται η κατασκευή.
6: Μάλιστα.
5: Όλα τα στοιχεία,
6: ναι,
5: αυτά μεταφέρονται σε ένα σύννεφο, σε ένα cloud, έτσι.
6: Μεταδίδονται αυτοστιγμή δηλαδή σε κάποιον που τα παρακολουθεί.
5: Mm-hmm. Ακριβώς. Δημιουργείται λοιπόν ένα μητρό στοιχείων, πραγματικών δεδομένων με τα οποία βλέπουμε η γέφυρα αυτή με βάση το υλικό με το οποίο είχε κατασκευαστεί, με βάση τα χρόνια που έχουν περάσει, με βάση τις καταπονήσεις που δέχεται το χρόνο αυτό, mm-hmm. τι αντοχές έχει, τι υπόλοιπο αντοχής έχει,
6: mm-hmm.
5: σαν ναι, κατασκευή, και έτσι μπορούμε πάρα πολύ εύκολα και έγκαιρα να προγραμματίσουμε τη συντήρηση της γέφυρας αυτής. Προφανώς οι λήπτες των δεδομένων αυτών είναι οι υπηρεσίες του Δημοσίου. Το ΤΕ
6: είναι
5: ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαιωμένου. Ναι. Έτσι, αυτή τη στιγμή όμως έχει κάποιες αρμοδιότητες, τις οποίες έλαβε τα τελευταία χρόνια αυτοβούλος και προσφέρθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο, προκειμένου να τρέξει όλα αυτά τα έργα, έργα πάνω από 4 δις αυτή τη στιγμή, το Τεχνικό Επιμελητήριο, βλέποντας ότι η ευκαιρία που δινόταν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να επενδυθούν χρήματα σε αντικείμενα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε πάει καν το μυαλό μας ότι μπορούμε να τα κάνουμε τόσο γρήγορα και βάλτωναν όλα τα χρόνια, όπως ήταν η ψηφιοποίηση, η γενικότερη ψηφιοποίηση της πολεοδομικής κατάστασης της χώρας, το ψηφιακός χάρτης, η ψηφιοποίηση των πολεοδομιών μας, έργα όπως είναι οι έξυπνες γέφυρες, όπως είναι οι έξυπνοι φωτισμοί, έργα τα οποία θα έπρεπε να ολοκληρωθούν και ολοκληρώνονται εν γέρος αυτή τη στιγμή, διότι διαφορετικά θα χανόταν το τρένο αυτό της ευκαιρίας της χρηματοδότησης αυτής, αλλά με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να αναμορφώσουμε πλέον και τον χάρτη, γιατί ξέρετε όλο αυτό, όλη αυτή η ψηφιοποίηση θα επιστρέψει στον πολίτη σε ταχύτητα και χρήμα και σε βεβαιότητα. Άλλο πράγμα ήταν να ψάχνουμε στα υπόγεια της πολεοδομίας τις άδειες. Και άλλο τώρα με ένα κουμπί να βρίσκεις την άδεια σε ένα δευτερόλεπτο. Άλλο πράγμα είναι να βλέπεις, να μπαίνεις μέσα στο ακίνητό σου και να βλέπεις όρους δόμησης, να βλέπεις τα όρια σου, να βλέπεις την ιστορία του ακινήτου σου, να μπορείς να το μεταβιβάσεις, να το πουλήσεις, να το νοικιάσεις, να το χρησιμοποιήσεις ο ίδιος και να ξέρεις με τα βεβαιότητας τι χρήσεις γης επιτρέπονται σε αυτό. Άλλο πράγμα είναι να έχουμε μη πόλεις με εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια, χρήσεις γης καθορισμένες, σχέδια διαχείρισης πλημμυρών και άλλο που δεν είχαμε τίποτα. Είναι στην εκδήλωση η εταιρεία η οποία θα μας κάνει παρουσίαση. Θα κάνει ένα χαιρετισμό Περιφερειάρχης και Δήμαρχος Κομωτινής για τη σημαντικότητα του έργου που ουσιαστικά δίνει έναν καινούριο τρόπο αντιμετώπισης, όπως είπαμε, πλέον στην κατασκευή και για τις κατασκευές τις οποίες έχουν στην ευθύνη τους και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.
6: Και θα αναπτυχθεί και γονιμός διάλογος.
5: Και θα γίνει και διάλογος. Ωραία. Και θα γίνουν και ερωτήσεις οι οποίες κάνατε και σε μένα και σε αυτούς οι οποίες είναι εξειδικευμένοι για να μας απαντήσουν και να μας πούν περισσότερα.
6: Ωραία.
5: Και νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτησή μας όπως την ξεκινήσαμε, δηλαδή να πούμε ότι πραγματικά μπαίνουμε σε μία νέα εποχή για την κατασκευή γενικότερα. Είναι δηλαδή ένα έργο το οποίο μας δείχνει το μέλλον.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Πολυζώης Παρασκευόπουλος, πρόεδρος της Δικούσας Επιτροπής του ΘΕΤΑΚΙΣ για την εκδήλωση που έχει το τίτλο «Έξυπνες γέφυρες» αύριο στις 11 η ώρα το πρωί στο Τσανάκλειο Μέγαρο της Κομωτινής. Και θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ένα πανταζόλο από την ΕΡΤ Καβάλας, να συναντήσουμε εκεί τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ, ο οποίος παραιτήθηκε από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Ανακοίνωση και είπε ότι παραμένει στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως ανεξάρτητος πλέον.
7: Όπως γράφω και στην δήλωσή μου και την έδωσα στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας 6 Ιουλίου, δεν ήταν μια απόφαση που έτσι, την πήρα βαθάνιστα. Ήταν μια απόφαση που ήρθε μετά από όριμη σκέψη, μετά από μια μεγάλη περίοδο που ένιωσα απογοήτευση από τον τρόπο λειτουργίας της παράταξης. Που βέβαια ουσιαστικά δεν λειτουργεί η παράταξη, δεν υπάρχει παράταξη. Δεν ξέρω αν στην Καβάλα ή σε άλλες περιφερειακές ενότητες βλέπει κάποιος να υπάρχει η Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση, αλλά στη Δράμα υπάρχει πλήρης απουσία. Και αυτά 2,5 χρόνια ό,τι έκανα το έκανα μόνος μου σε επίπεδο αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει καμία συλλογική αντιπολίτευση και καμία παρουσία, κυρίως από τον επικεφαλής. Και εγώ έκουσα τον κόδωνα του κινδύνου αρκετές φορές. Είχαμε, ξέρετε, στη Δράμα πρόσφατα τη σφαγή του Δοξάτου που ήρθε πρώτη Δημοκρατία. Είχαμε τα Ελευθέρια τη Δράμα. Έχουμε άλλες εκδηλώσεις όπως είναι η Ονειρούπολη, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Εκδηλώσεις πολύ σημαντικές που κάνουν οι περιφερειακοί δήμοι Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Νευροκοπίου και Δοξάτου. Που ποτέ δεν υπήρχε μια παρουσία από τον επικεφαλής μας. Και καθόμουν να απολογούμε εγώ στους συμπολίτες μου τι γίνεται, πού είμαστε και όλα αυτά. Ναι. Και επειδή δεν βλέπω ότι υπάρχει φως στο τούνελ, Και επειδή εγώ δεν έχω μάθει να κρύβομαι και ούτε να είμαι σιωπηλός παρατηρητής και να νομιμοποιώ με την παρουσία μου τέτοιες καταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και των συμπολιτών μου αλλά και τις δικές μου, γιατί εκλέφθηκα για να εκπροσωπώ κυρίως τους γραμμινούς πολίτες με ενεργή παρουσία, με ελεύθερη άποψη και με καθημερινή διεκδίκηση. Και αυτό έκανα αυτά τα 2,5 χρόνια μόνος μου. Μόνος μου λοιπόν πορεύομαι, απλά χωρίς να υπάρχει αυτή η δέσμευση ότι είμαι σε κάποια παράταξη. Γιατί όπως δήλωσα, θα συνεχίσω να υπηρετώ το θεσμό του Περιφερειακού Συμβούλου, που εκλέφθηκα από περίπου 6.000 συμπολίτες μου πριν από 2,5 χρόνια. Και αυτό, σε αυτούς λογοδοτώ και σε αυτούς θα συνεχίσω να λογοδοτώ και αυτούς θα συνεχίσω να υπηρετώ. Μα ο θεσμικός ρόλος αυτός είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της μείζωνος αντιπολίτευσης, να είναι ουσιαστικά παρούσα. Εδώ ήμασταν ουσιαστικά απόντες. Δεν υπήρχε κάτι εκτός από δύο άνευρες, άοσμες και άγευστες επερωτήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτά τα δύο χρόνια. Καμία παρουσία, καμία συνέντευξη τύπου, γιατί ξέρετε η πολιτική είναι και επικοινωνία. Είναι και επικοινωνία. Mm-hmm. Δηλαδή, πείτε μου εσείς λάβατε εκτός από αυτές κάποιο δελτίο τύπου αυτά τα 2,5 χρόνια. Δεν, είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν περιμένω να απαντήσετε. Επίσης, είναι η επαφή με τον λαό, η επαφή με τον κόσμο. Και δεν έχει σημασία για μένα η θέση στην οποία βρίσκεσαι. Είτε είσαι στη διοίκηση, είτε είσαι στην αντιπολίτευση, η παρουσία με τον κόσμο, εφόσον υπάρχει η ουσιαστική ενασχόληση με τα κοινά, πρέπει να είναι, αν όχι καθημερινή, τακτική. Έστω. Καταλαβαίνω στην αρχή, μετά την απογοήτευση της ΣΥΤΑΣ, μπορεί να υπάρχει ένα διάστημα έτσι, περισυλλογής. Αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό το διάστημα δεν μπορεί να είναι 2,5 χρόνια. Δεν μπορεί να είναι καν ένα εξάμηνο για μένα. Δηλαδή, δεν είπαμε να βγούμε από τον πρώτο μήνα και να κάνουμε σκληρή κριτική στη νέα διοίκηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η θέση του επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ενεργή. Χαράσει δρόμους, ανοίγει πορείες. Εδώ πέρα δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Και όλα αυτά συσσωρεύτηκαν και με οδήγησαν να πάρω αυτή την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθώ.
0: Κύριε Θεγιωαννά, σας αποχαιρετήσουμε με ένα αξιωτικό δίδυμο των Τραμπάνς και των Κονβερντίνο ή αλλιώς τους Καλέχικο μετά το Τούσον της Αριζόνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου εμπνέονται για τις μουσικές τους από την έρημο. Απολαύστε και ταξιδέψτε. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

μέρες από άρθρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤΡΙΑ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται αύριο οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό ενός 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου αλιέα που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Διακοπή εργασιών επέβαλε σε πάνω από 10 οικοδομές η επιθεώρηση εργασίας στο Βόλο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς αύριο απολογούνται για οι δύο αστυνομικοί που διώκονται για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Απολογούνται διότι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως είπες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδικού. Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Οι ίδιοι φέρονται να έφεραν και να ανέφεραν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν με προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Διασωληνωμένος βέβαια ο 20χρονος και νοσηλεύεται στη ΜΕΤ του ΚΑΤ σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλικες. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Αυτό θα αποδειχτεί από τη βαλιστική εξέταση. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, Ανδρέας Μπράγκας, τοποθετήθηκε για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να τη συγκλονίζει, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της ελληνικής αστυνομίας, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, φορητά μέσα διάκρισης ελαστικών και κάθε άλλο σύγχρονο επιχειρησιακό μέσο που μειώνει τον κίνδυνο για τους πολίτες και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επικίνδυνων καταδιώξεων. Αναμένουμε αύριο την απολογία λοιπόν και να δούμε τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς. Αλλά σίγουρα τι θα συμβεί με τους 20χρονους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Εκτός φυλακής είναι ο James Δελαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του στην Αυστραλία. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο του James Δελαμάγκα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, όπως είπες και εσύ, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατήθηκε μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι Αυστραλιανές αρχές. Αυτά μας ανέφερε και χθες ο δικηγόρος του Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι έγινε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν διάφοροι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι υποστηρίξαν ότι αφορούσαν και στην παραγραφή, αλλά και στη δυνατότητα αυτή καθ' αυτή της εκδόσεως, και το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της πλευράς του ήταν βάσιμοι, γι' αυτό και έκανε δεκτή την αίτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο James Δελαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης. Το θύμα είχε χάσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Και ο Δελαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ότι του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Περιμένουμε τώρα πλέον και την οριστική απόφαση περί εκδόσεως ή όχι του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλιέα, που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες των αρχών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, καθώς βρέθηκε η σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρτιχανίων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, Βίκη, καθώς χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, βρέθηκε δυστυχώς η σωρός του 65χρονου Αλιέα, υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αναζητούνταν από την Τρίτη το βράδυ από τις αρχές μετά τη δήλωση της συζύγου του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και ο Αλιέας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου. Δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι το βράδυ και στη συνέχεια η σύζυγός του ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά δήλωσε στις αρχές την εξαφάνισή του. Από εκεί πέρα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού του 65χρονου Αλιέα από τις λιμενικές αρχές και όχι μόνο από τις λιμενικές αρχές, αλλά και από ιδιώτες που χρησιμοποίησαν αλιευτικά σκάφη, αλλά και άλλους ναυαγοζώστες. Επίσης υπήρχε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και στην στεριά, όχι μόνο δηλαδή δια θαλάσσια, αλλά και στην στεριά, αλλά και δια αέρος με αεροσκάφος της Frontex, εννοώ αεροσκάφος drone της Frontex. Εν τέλει, μετά από πολλές ώρες βρέθηκε η σωρός του 65χρονου Αλιέα μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο 65χρονος Αλιέας και φυσικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο συγκεκριμένος ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Αξίζει να πούμε ότι ο 65χρονος πήγαινε κάθε χρόνο, ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην νότια Κρήτη, στα Σφακιά δηλαδή, για να κάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η σύζυγός του είχε καταγωγή από τα Χανιά. Δυστυχώς αυτές ήταν και οι μοιραίες διακοπές για την ζωή του, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου κυβεύεται η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα φυσικά εκεί είναι πολύ βαρύ. Βρίσκεται και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία είναι τραυματίας, ενώ το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται και ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η εξόδου ακολουθία. Η είσοδο για τα κινητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη για να ταφεί η Βάγια Νέστορα να δοκιμάσει την τελευταία της κατοικία. 12 η ώρα ξεκίνησε η εξόδου ακολουθία και ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από την πόλη της Κοζάνης. Αυτό είναι το μόνιμο το οποίο ακούσε σε όλη την πόλη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ένα γιατί το οποίο είναι σπαρακτικό, δεδομένου ότι μιλούμε για μια γυναίκα η οποία ήταν αγαπητή και την είχαν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες. Στη παρουσία του Πρωθυπουργού τελέστηκε η εξόδου στην κουλουθία του Κυριακού Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, στελεχών από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τοπικοί φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργοί, βουλευτές. Όλοι μαζί της είπαν το τελευταίο αντίο. Σπαρακτικός ο επικίδιος του αδερφού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από άναδρα χέρια. Και ήταν συγκλονιστική η στιγμή κατά την οποία είπε το τελευταίο αντίο και αυτός στην αδερφή του. Πλέον όλοι μεταφέρονται προς τα κινητήρια, εκεί όπου θα είναι η τελευταία κατοικία της Βάγιας Νέστορας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που χθες το απόγευμα τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στα ρηχά από τη σκάλα Περέας. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ο 17χρονος λοιπόν βρισκόταν ανήλικο το παιδί. Mm-hmm. Βρισκόταν στη σκάλα Περέας όταν έκανε μια βουτιά και ξαφνικά οι λουόμενοι εκεί παρατήρησαν ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν έξω από το νερό και κάλεσαν σε βοήθεια. Καταλαβαίνουν ότι επικράτησε πανικός. Ήρθε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ που μας είπαν και αυτό τους μάρτυρες. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε σφιγμό, του έκαναν καρδιοαναπνευστική και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Εκεί χρειάστηκε να γίνει μάλιστα και επέμβαση, χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί φέρει πολύ σοβαρά τραύματα, έχει κάκωση στον αυχένα και στο κεφάλι, γιατί βούτυξε όπως φαίνεται με το κεφάλι και είναι διασωληνωμένος. Οι γιατροί πραγματικά κάνουν τα δυνατά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη έρευνα για να βρεθούν στοιχεία για το παιδί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία περαιτέρω, δηλαδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Γνωρίζουμε ότι είναι αγόρι φυσικά και είναι πολύ νεαρό, σχεδόν ανήλικο, κοντά στην ανηλικότητα. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία. Τώρα στην περιοχή και στη σκάλα Περέας δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Να σας πω ότι όλοι εκεί, και εγώ έχω καλύψει στο παρελθόν πέρυσι συγκεκριμένα ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό, που ένας Ρουμάνος 48 ετών βούτυξε με αποτέλεσμα να χάσει μάλιστα τη ζωή του μπροστά στα μάτια της κόρης του και της γυναίκας του. Εκεί υπάρχει μια σήμανση ότι απαγορεύεται να βουτάς και είναι πολύ ριχά τα νερά. Τώρα κάποιοι μάλλον φαίνεται να την αγνοούν. Θα πρέπει ίσως να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν ξέρουμε. Πάντως εκεί η γειτονιά λέει, ο κόσμος δηλαδή, οι καταστηματάρχες, ότι είναι συνεχεία αυτά τα περιστατικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, τα νερά εκεί είναι πάρα πάρα πολύ ριχά. Είτε όχι, το ξέρουν φυσικά, όπως και η Θεσσαλονίκη. Ίσως να μπει κάποια μεγαλύτερη σήμανση για να αποτραπεί από όλους δηλαδή κάτι τέτοιο.
0: Να είναι ιδιαίτερα ορατό και να γίνει πολύ ιδιαίτερα γνωστό. Όπως είπες εσύ, ίσως μια μεγαλύτερη σήμανση να χρειάζεται εκεί. Δεν ξέρω, πάντως καλό θα είναι να το ξαναπούμε αυτά, ότι τα νερά εκεί είναι ρηχά, όπως είπες, Λία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, διακοπή εργασιών σε περισσότερες από 10 οικοδομές στο Βόλο έχει επιβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση εργασίας για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Πρόσφατα, ένας 62χρονος εργάτης οικοδομής έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών από μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και ευτυχώς γλίτωσε με κάταγμα στο πόδι του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι σε περισσότερες από 10 οικοδομές στην πόλη έχει ήδη επιβληθεί διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων. Αφορμή για την εντατικοποίηση των ελέγχων αποτελεί και το πρόσφατο, όπως είπατε και εσείς, εργατικό ατύχημα σε ανεγυρώμενη πολυκατοικία. Ο εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων σε μπαλκόνι χωρίς προστατευτικά στάθηκε τυχερός καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό, να πω ότι διερευνά κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν ακριβείς συνθήκες. Οι έλεγχοι γενικότερα επικεντρώνονται κυρίως στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πτώση σε ύψος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ανοίγματα οικοδομών, όπως μπαλκόνια, σκάλες και άλλα σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 οικοδομές στο Βόλο, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, η έλλειψη εργατικών χεριών και η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιου βαθμού ώστε να οδηγήσουν, όπως είπαμε, από την αρχή σε άμεση διακοπή εργασιών, ενώ σε ορισμένες οικοδομές επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργασίες, να πω ότι μπορούν να συνεχιστούν μόνο μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο βέβαια ότι τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας πραγματοποιεί στάσεις και για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι οικοδόμοι και τα συνεργεία τεχνικών έργων εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες. Ενώ με την οικοδομική δραστηριότητα πράγματι να βρίσκεται σε τόσο ανωδική πορεία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο βέβαια να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να διασφαλιστεί ότι το μεροκάμα των εργαζόμενων δεν θα μετατρέπεται σε κίνδυνο για τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα λιμενική στην Αλεξανδρούπολη μετά από έλεγχο που έγινε σε όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χιλιάδες παράνομα αλλιευμένοι αχινοί. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πάνω από 3.500 αχινοί ήταν και το συνολικό τους βάρος 181 κιλά. Είχαν αλλιευτεί και τους μετέφεραν αυτοί οι τρεις νεαροί Έλληνες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν, 24, 28 και 23 ετών. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και τη ΣΟΠ και Ροδόπης. Υπήρξε μια συνεργασία εκεί των δύο αρχών. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέστης, πάνω στην Εγνατία Οδό. Οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει έλεγχος και τα παράνομα αλλιεύματα βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους που βρέθηκαν μέσα στο όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά με σκοπό την παράνομη εμπορία. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών, Βίκη, υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Η ποσότητά τους ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται να αλλιεύεται και η μεταφορά τους προφανώς γινόταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Τώρα, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλλίωση αχινού, άρθρων του αλλιευτικού κώδικα και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
0: Χρυσούλα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, στη Σαμοθράκη, καθώς έγινε γνωστό ότι έφτασαν με φουσκωτό στο νησί 24 μετανάστες, ανάμεσα τους μάλιστα 11 ανήλικοι.
4: Ναι, είναι συγκεκριμένα για να σας πω, είναι 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι όπως είπες, που επέβαιναν στο φουσκωτό αυτό που έφτασε το πρωί της Τρίτης, έφτασε αυτό στη Σαμοθράκη, αλλά το περιστατικό έγινε χθες γνωστό, χθες το απόγευμα από το λιμενικό, το οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο, έφτασε εκεί ένα περιπολικό σκάφος και από ξηρά ταυτόχρονα κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων. Οι 24 μετανάστες πρόσφυγες βρέθηκαν τελικά στην παραλία Λαγκαδιώτη και μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα της Σαμοθράκης, που διενεργεί και την προανάκριση για το περιστατικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως, Βίκη, και να σημειώσουμε είναι ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το αρχείο των ειδήσεών μας, γιατί το αναζήτησα λίγο, η τελευταία φορά που βάρκαμε μετανάστες έφτασε στη Σαμοθράκη ήταν πριν από 2 χρόνια. το καλοκαίρι του 2024. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς βέβαια αν αυτό το περιστατικό της Τρίτης είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή εάν οι διακινητές ξαναβάζουν στο χάρτη των διαδρομών τους και το νησί της Σαμοθράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τώρα από αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να ακολουθήσει σταδιακή ανωδική πορεία, ενώ σήμερα μάλιστα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του καιρού. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο επόμενο διάστημα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, από αύριο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Θα έλεγα όμως σε λίγο παραπάνω από την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε την Κυριακή και τους 36 με 37, ίσως και τοπικά τους 38, σε πολύ τοπικό επίπεδο. Από Δευτέρα όμως θα πέσουμε και πάλι κατά 2 με 3 βαθμούς, την ίδια ώρα που στη Δυτική Μεσόγειο θα αρχίσει από Δευτέρα να ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία και ίσως πάμε σε ένα σημαντικό κύμα ζέστης. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη για από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ζέστη, φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα και στη χώρα μας. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν από τη Δυτική Μεσόγειο. Και σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκες, σήμερα πράγματι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχει βρέξει τόσο στο Κυλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, οπότε έχει μειωθεί κάπως αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους βόρειο-δυτικούς σχετικά ισχυρούς. Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, ωστόσο από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενταχθούν σε 5 με 6 μποφόρ ένταση. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε και πάλι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε μία ένταση των βοριάδων Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, στο γνωστό μας Μελτέμι δηλαδή, που πρόσκαιρα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: το συγκεκριμένο έντομο που καταστρέφει δέντρο καλλιέργειες, ροδακινιές, βερικοκές αλλά και δαμασκινιές. Αυτό το έντομο εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ροδακινοπαγωγούς, κυρίως στις περιοχές της Βαλάνης, γιατί εκεί εντοπίστηκε δίπλα από τον ποινιό ποταμό σε δεντροκαλλιέργειες που είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και μάλιστα είχε για ανασύσταση των καλλιεργειών. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί, αρχικά τρώει τα φύλλα, στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι γίνεται σκουλίκι αφού όταν γεννεί στα αυγά. Και το σκουλίκι αυτό τρώει και το ίδιο το δέντρο, που σημαίνει ότι η ζημιά είναι ολική και αυτό είναι που έχει ανησυχήσει και αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται. Σήμερα κλιμάκιο θα έλεγα από τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη επισκέφτηκαν αυτή την περιοχή και συνομίλησαν με τους παραγωγούς. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα, να το πω έτσι, φυτοφάρμακα. Υπήρχαν κάποια παλιά τα οποία όμως δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες οι αγρότες. Αναζητούν μαζί με την περιφέρεια τώρα το πώς μπορούν να καταπολεμήσουν και να σταματήσουν την εξάπλωση. Γιατί έτσι και εξαπλωθεί, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις δεντροκαλλιέργειες και κυρίως στα ροδάκινα, που στην περιοχή είναι μία από τις δυναμικότερες καλλιέργειες. Άλλωστε υπάρχουν και τα σχετικά εργοστάσια στην περιοχή. Αυτό είναι και ο λόγος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το έντομο, που είναι όπως το σκαθάρι, έτσι για να το καταλάβουμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά έτσι, για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Τέτσελας, ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει μόνο την παραμόρφωση των προϊόντων, την μικροκαρπία που είχαν στο ξεκίνημα της άνοιξης και της ανταφορίας. Τώρα προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα, αλλά από την άλλη, εκ των πραγμάτων, είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τη λύση και να σταματήσουν εδώ την εξάπλωση του εντόπου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Την ανησυχία του για την πορεία της ζωονόσου και την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λέσβου, Στρατής Κόμβος, στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του αυδόρου πυρετού στη Λέσβο. Όπως επισήμανε, η εμφάνιση νέων θετικών κρουσμάτων σε εκτροφές της ζώνης όπου είχε πρωτοεμφανιστεί η νόσος, εντείνει την αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων, ενώ κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα, αλλά και για το κατεστραμμένο γάλα. Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας, επαναφέρει το αίτημα για εξέταση της εφαρμογής εμβολιασμού και διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση ενός από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Ηπείρου γίνεται με την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης για τη Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Προστασίας στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες πηγές συνδέονται με την ίδρυυση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μετά κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίλκη. Η παρέμβαση αφορά αυτή την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης, που στόχο έχει την προστασία των σημείων και των πεδίων της υδρομηξίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, που εντάσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την υδροδότηση, καθώς το νερό των πηγών προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και συνδέεται με κρίσιμες υποδομές ύδρευσης. Ο προϋπολογισμός τη

0: συγκεκριμένη σύμβαση ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν οι γεωλογικές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας γύρω από τα σημεία υδροληψίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και των δεδομένων, με μετρήσεις πεδίου της συλλογής δεισμάτων, εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας. Οι ζώνες αυτές αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν πιθανούς κινδύνους ερήπανσης και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ίδρυση. Το έργο βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία του νερού αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές ίδρυσης. Το θέμα, να σας πω ότι στις πηγές του Αγίου Γεωργίου είχε βρεθεί και παλαιότερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή το μεγάλο έργο ίδρυψης που αφορά τις περιφερειακές ενότητες Λευκάδας, Τρέμπεζας και Άστας. Στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, είχε παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Το νέο δίκτυο της ίδρυψης, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιεί το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και το μεταφέρει προς τη Λευκάδα, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες συντροφοδότησης. Η εξέλιξη αυτή είχε αναδείξει το στρατηγικό ρόλο των πηγών, όχι μόνο για την τοπική περιοχή, αλλά και για το ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο. Με τη σημερινή μελέτη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προστασία της ίδιας της πηγής και η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υδρευτικών υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε βάθος χρόνου διοίκησης έλεγχου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι μάλιστα να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και δεν είναι ένα μόνο. Είναι αρκετά και αφορούν την καθημερινότητα, την καθημερινότητά τους. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
2: Κινητοποιήσεις. Λοιπόν, η πρώτη από αυτές, τις συγκεντρώσεις, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή, 11 το πρωί, έξω το Δημαρχείο της Πύλου, στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας, όπως αναφέρουν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπαίνουν πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνο του δρόμου από Σουλινάρη και μετά, για όποιον ξέρει την περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμα και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό αμέλειας και τραγικής ηρωνίας, το οποίο εκτυλίχθηκε στις Σέρες, βυθίζοντας το πένθος και στην απόγνωση μια οικογένεια. Τι έγινε? Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σέρων, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει το νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την ΕΡΤ Σέρων. Βασίλη.
4: Βγήκε πραγματικά απίστευτο, βέβαια πάρα πολύ σοβαρό, αυτό το περιστατικό που εκτελήθηκε στις Σέρες. Τώρα η κόρη ενός 86χρονου από τις αίρες που έφυγε από τη ζωή κλήθηκε να πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σερών και να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της. Εκεί λοιπόν σοκαρισμένη είδε τη σωρό και τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις πώς ένιωσε η γυναίκα αυτή. Ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση, ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από την εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που πέθανε την ίδια μέρα με τον πατέρα της και κυδεύτηκε στην Ξάνθη. Βέβαια να πούμε και η οικογένεια έχει βάσει με τις υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα, βγήκε ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σερό. Πρώτα απ' όλα η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη και την αναστάτωση που προκλήθηκε στις δύο οικογένειες. Όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τι λέει το νοσοκομείο, Βίκυ, κυρίες και κύριοι? Λέει ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Ένας 86χρονος, 5 και 20, και μετά τα μεθάνυχτα 2 παρατέταρτο, ένας 79χρονος από την Ξάνθη. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη ήρθαν στις αίρες, στηρίχθηκε το πρωτόκολλο, έκαναν αναγνώριση του ανθρώπου τους και παρέλαβαν τη σωρό, έφυγαν στην Ξάνθη και μάλιστα εκεί προχώρησε και η συνταφή. Όπως λέει η ανακοίνωση, μετά από λίγες ώρες ήρθε και η κόρη του 86χρονου, Σεραίο, από τις Σέρες, η οποία τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα από το νοσοκομείο επικοινώνησαν τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη. Αυτοί είπαν ότι εμείς τον είχαμε αναγνωρίσει, μάλιστα προχωρήσαμε στην ταφή του. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρες οι συγγενείς του 79χρονου, έκαναν δεύτερη αναγνώριση και είδαν ότι αυτός τελικά ήταν ο άνθρωπός τους. Τώρα έγινε μήνυση για τον υπάλληλο του νεκροτομείου από την οικογένεια του 86χρονου. Θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει εκταφή του νεκρού και όπως είπε και το νοσοκομείο, όπως λέει και ο δικηγόρος της οικογένειας, θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος έφυγε για αυτό πραγματικά το ολέθριο λάθος που καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει επηρεάσει τις δύο οικογένειες, ιδιαίτερα όταν πάει μια γυναίκα για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της και βλέπω ότι δεν είναι αυτός. Πραγματικά ένα ολέθριο λάθος, ένα πολύ πολύ σοβαρό.
1: Όπως επίσης και αυτό που είπες, Βασίλη, το ότι η συγγενής του ανθρώπου από την Ξάνθη, ότι φέρεται σύμφωνα πάντοτε με την ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι αναγνώρισαν τον άνθρωπό τους, αλλά τελικά δεν πήραν τον άνθρωπό τους. Εκεί και αυτό επίσης είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θα τα βρουν μέσω της ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενδεχομένως, εάν γίνει στο νοσοκομείο, μέσω της ΕΔΕ.
4: Ναι, το νοσοκομείο, όπως πολύ σωστά είπες, Βίκυ, ξέχασα το αναφέρω, ότι διέταξε κατευθύνωσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες
1: του
4: υπευθύνων αυτού του τραγικού περιστατικού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίθετη στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας από την περιοχή της Σορονής που βρίσκεται σήμερα καλύπτοντας τη Δυτική Ρόδο, εκφράζουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Καμήρου και το τοπικό εργατικό κέντρο. Η Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
5: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρούμε ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες κατώτερης στάθμης και δεν μας υπολογίζουν, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Σορονής, όπου εδρεύει η βάση του ΕΚΑΒ στην Δυτική Ρόδο, Γιάννης Μαρίνος. Κάλεσε τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανεπιθύμητη στα χωριά. Οι 7 πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου θα συναντηθούν αύριο, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Να πούμε πως την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σορονής στο αεροδρόμιο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν. και καλεί το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Θα πρέπει να πω ότι στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου μίλησε και ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο ήταν απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ήταν μια γενναία απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε δε ότι το σκεπτικό είναι να καλύπτεται και τις βραδινές ώρες στο αεροδρόμιο, έστω και με διασώστες, καθώς ο γιατρός και η νοσηλεύτρια καλύπτουν μόνο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όπου καθημερινώς διακινούνται 30 με 40 χιλιάδες τουρίστες, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, είπε αλίμονο αν πιστεύουν ότι είμαστε εναντίον τους. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού άνω των 3.800.000 ευρώ, αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την αρχή Ζάκυνθο. Σάκη.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ κοντεύει να ναυαγήσει η όλη διαδικασία, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δημοσίευσης του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού, όπως ανέφερες και εσείς, 3.800.000 ευρώ. Είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη και ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και εννοείται χθεσινή. Έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική δημοσίευση. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ακτής, την τεχνητή αναπλήρωση, την προστασία από τη διάβρωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη ενός παγκόσμιου συμβόλου της Ζακύνθου. Παράλληλα, σύντομα θα ακολουθήσει και η παρέμβαση για τη συντήρηση του ιστορικού πλοιαρίου Παναγιώτης, ώστε η προστασία του ναυαγίου να είναι συνολική. Το πλοιάριο Παναγιώτης, το οποίο έχει καταλήξει εκεί, εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, το οποίο έκανε διακίνηση λαθρέων σιγάρων.
1: Ναι.
6: Έχει αποσύνθεση. Είναι σε αποσύνθεση κανονική και αν δεν υπάρξει σύντομα παρέμβαση θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρχει το πλοιάριο Παναγιώτης εκεί. Τέλος πάντων. Η δημοσίευση του διαγωνισμού είναι η πιο καθαρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν, καθυστέρησαν ή επένδυσαν σε στασιμότητα. Απαντά ο τοπικός βουλευτής με σαφέστατες αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και στους καθηγητές του για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή, την άρεστη συνεργασία και τη σύνταξη των αγκαίων μελετών, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή, χθεσινή δηλαδή, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Ο τοπικός βουλευτής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα αρμόδια υπουργεία, τους περιφερειακούς παράγοντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό συνολικότερα και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη παρέμβαση στην ακτή του ναυαγίου, στη διάσωση του πλοιαρίου Παναγιώτης που βρίσκεται εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία να πούμε ότι λόγω κατολίσθησης απαγορεύεται πλέον να προσεγγίζουν τα τουριστικά σκάφη την περιοχή.
1: Τα τουριστικά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι από μακριά πλέον τώρα. Δεν
6: από μακριά,
1: προσεγγίζουν την ακτή.
6: Να βγάλουν φωτογραφίες οι τουρίστες, πολύ στον αριθμό, και δεν μπορούν κιόλας και να κάνουν μπάνιο ή να προσεγγίσουν την ακτή και το πλοιάρι όπως συνέβαινε παλιότερα.
1: Ναι.
6: Με αποτέλεσμα, από τη φθορά του χρόνου αλλά και από τις παρεμβάσεις τουριστών κτλ., να έχει χειροτερέψει η κατάσταση του πλοιαρίου εκεί. Συν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παραθαλάσσιο κομμάτι, γιατί είναι και το κομμάτι της πλατείας, του πλατώματος του ναυαγίου και η θέα από ψηλά, όπου εκεί επιτρέπεται κανονικά η πρόσβαση με κάποιους περιορισμούς. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τις εξελίξεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου Ευκαρπίας. Η Θάλια Καμπουρίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Θάλια.
7: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Όπως σωστά είπες, Βίκυ, ένα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα για τη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου του Δήμου Βυσαλτίας αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά. με το ποσό των 3,4 εκατομμύριων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της διευθέτησης του χυμάρου Ευκαρπίας, περιοχή που επλήγει από μεγάλη πλημμύρα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Η Ευκαρπία κόντεψε στην κυριολεξία να πνιγεί στο νερό, μαγαζιά, σπίτια, καταστραμμένες περιουσίες, πολίτες σε απόγνωση βρισκόταν εκείνο το διάστημα, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διαχείριζε τον οικισμό της Ευκαρπίας και σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος θα αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη καλαμώδης βλάστηση, θα γίνει διαπλάτηση της χύτης σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν 2 καταβαθμοί από σειρματοπλέγματα κυβότια, όπως επίσης θα κατασκευαστεί τείχος αντιστοίχησης, έργα διαπλάτησης της χύτης σε όλο το μήκος του Κυμάρου. Με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις, επενδύσεις της Κίτης, προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, δήλωσε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην χρηματοδότηση, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Πυρόπουλος, τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αξιοποιεί στο έπακρο τους σπόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στο Βίδο, ανέδειξε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του νησιού μετά από συνάντηση με το Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο. Ο Σύλλογος, μάλιστα, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν δεκτές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
8: Κάναμε στην Κέρκυρα το Βίδο, να σας πούμε ότι είναι το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Σε μια απόσταση περίπου 10 λεπτών με το καραβάκι. Το θεωρούμε η κερκυρίως προέκταση της πόλης. Εκεί πηγαίνουν πολύ για το καλοκαιρινό τους μπάνιο, λειτουργούσαν οι δημοτικές κατασκηνώσεις, λειτουργούν οι κατασκηνώσεις των προσκόπων και το σερβικό μαυσολείο. Υπάρχει λοιπόν και ένας σύλλογος, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδο, ο οποίος έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια και η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας παρουσία και τον αρμοδιο αντιδημάρχο, θέτοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και αυτά είναι, σύμφωνα με το Σύλλογο, η έλλειψη σύνδεσης με δημοτικό καΐκι, το οποίο επισκευάζεται και η επικοινωνία πλέον με το νησί γίνεται με ιδιώτη, με τελευταίο δρομολόγιο στις 5 και 4 το απόγευμα, που όπως καταλαβαίνουμε δεν βολεύει τον κόσμο που πηγαίνει εκεί για να κάνει το μπάνιο του. Δεν υπάρχει ένα ψυκτήριο που κανένας δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν γίνονται κατασκηνώσεις οι δημοτικές. Ούτε η δημιουργική απασχόληση φέτος έγινε, η οποία γίνονταν τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά που τελείωναν το σχολείο. Mm-hmm. Είναι κλειστές οι τουαλέτες για τους επισκέπτες. Δεν έχουν καθαριστεί κάποια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί δεν είναι η καλύτερη, αποδείγοντας βέβαια τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Ο Σύλλογος έκανε και τις δικές του προτάσεις, οι οποίες, όπως καταγγέλλω, δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση να βοηθήσουν έτσι ώστε να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, η οποία βέβαια θα ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, την επόμενη χρονιά. Όχι τη φετινή, δεν προλαβαίνουμε.
1: Μάλιστα, ναι.
8: Ο Σύλλογος, πάντως, όπως δηλώνει, δεν θα συμβιβαστεί με όποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βίδο και θα συνεχίσει να διεκδικεί να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νησί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποδέχθηκε η Καβάλα το πρώτο αεροπλάνο του νέου δρομολογίου που συνδέει απευθείας την Καβάλα με το Βερολίνο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη.
9: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υποδέχθηκε αεροσκάφος από το Βερολίνο απευθείας πτήση και μάλιστα ήταν γεμάτο. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τα τουριστικά δεδομένα της περιοχής και μάλιστα πρόκειται για ένα δρομολόγιο που θα εκτελείται 2 φορές την εβδομάδα. Από την άλλη, στο σχεδιασμό της περιφέρειας είναι και η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Στουτκάρδη, αεροπορική, από την επόμενη χρονιά, ενώ η ικανοποίηση επικρατεί γενικότερα στην περιφέρεια από το τουριστικό κύμα που υποδέχονται οι κυρίαρχοι προορισμοί, η Θάσος, η πόλη της Καβάλας, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με υψηλές πληρότητες εμφανίζονται τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια ώρα που το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση, υπάρχει και προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κ. Πελεκανάκης, και ο Δήμαρχος με άρθρο για τα ωφέλη και το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή. Εδώ ο Δήμαρχος Νικολάου και ο Μενακάκης αναφέρεται σε αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι ναι, μιλάμε για πληρότητες 80, 85, 90% ανάλογα την περιοχή. Βέβαια καθυστέρησε αυτό, δηλαδή ουσιαστικά χάθηκε 1,5 μήνας που περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι οι πληρότητες τουλάχιστον μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη θα είναι πολύ υψηλές. Παρά το στίχημα είναι για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δηλαδή να προκρατήσει, να γίνει πραγματικότητα και να πάμε και άλλους 2 μήνες καλές. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, να μην έχουμε δηλαδή περισσότερες εντάσεις, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην υπάρχει φόβος όσον αφορά τις μεταφορές και να μην έχουμε ακριβά καύσιμα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτό μας λένε και εδώ οι παράγοντες. Τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα της έβρωσης προσωπικού. Πραγματικά λείπουν στελέχοι, λείπουν σεφ, λείπουν μάγειροι, λείπουν επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί το κόστος ζωής έχει ακριβήνει, η έλλειψη στοιχειών ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν αυτήν για να μείνουν εδώ όλο το χρόνο. Με αποτέλεσμα πολλοί από τους επαγγελματίες που δούλευαν εδώ στα πεντάστερα ξενοδοχεία της περιοχής να έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, στη Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα. Χάσαμε δηλαδή αρκετούς επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό τονίζουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Γίνεται μια προσπάθεια και από τα ξενοδοχεία να καλυτερεύσουν τις υποθέσεις προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και τέλος να πω, 17 Ιούλη έρχεται η Υπουργός Τουρισμού, κ. Κεφαλογιάννη, στον Άγιο Νικόλαο. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ότι μετά από 30 χρόνια πήρε άδεια λειτουργίας η μαρίνα του Αγίου Νικολάου, οπότε θα κοινιάσει την μαρίνα πια με νόμιμη άδεια. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει για την τουριστική σχολή.
1: Θα το δούμε τότε λοιπόν.
10: Ακριβώς, για τη σχολή, για το προσωπικό που έχουμε ανάγκη και όλα αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον. Και να πάμε τώρα στην Χίο, όπου εκεί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
11: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι ήδη οι εργασίες στους μαστιχώνες έχουν κορυφωθεί. Έχουμε μπει στην ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, όπου βέβαια τα σκήνη έχουν πάρει αυτό το γίνεται το τραπέζι, το σκέπασμα με την άσπρη σκόνη, έτσι ώστε πάνω εκεί να στάξει το δάκρυ της μαστίχας και να αρχίσει να δούμε να πάει καλά και ο καιρός για να έχουμε μια καλή παραγωγή. Όμως δύο θέματα αναμένεται να κάνουν τους μαστιχοπαραγωγούς να συζητήσουν και ίσως και σε έντονο κλίμα το Σάββατο, τουλάχιστον προβληματισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με τους 70 εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αφού το ένα θέμα βρήκε έχει να κάνει με το θέμα που φέρνει προς τη ζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και της δημιουργίας της Ένωσης, που τώρα είναι δευτεροβάθμιος, σε πρωτοβάθμιο, με συμμόρφωση του σχετικού νόμου που αναφέρεται συγκεκριμένα για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό πολύ από τα χωριά, πολλά πρωτοβάθμιοι σημερινοί συνεταιρισμοί που είναι 20 στον αριθμό, κρίνουν ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τους μαστιχοπαραγωγούς και δεν θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση. Παράλληλα όμως αυτό το θέμα δένεται και με το ζήτημα του πλεονάσματος των χρημάτων αυτών, δηλαδή που πήγαιναν στους μαστιχοπαραγωγούς και που η τελευταία από την πλευρά της διοίκησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών εξέτασης με τους ορκωτούς λογιστές το δείχνουν σαν ένα κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί και αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπαιρναν έξτρα χρήματα περί τα 20 ευρώ το κιλό η μαστιχοπαραγωγή, αυτή η τιμή για φέτος θα πέσει στα 5. Μάλιστα. Ένα πολύ σημαντικό, mm-hmm. με πολύ σημαντική διαφορά. Και εκεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου αναμένεται να δούμε αν θα το εγκρίνουν αυτό το προϋπολογισμό η Ένωση Μασικών Παραγών, οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε στην ουσία να περάσει και η πολιτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν τους μασικοπαραγωγούς, όπως είπαμε, μέσω της νέας χρονιάς της παραγωγής. Έτσι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν το Σάββατο και πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα δύο τα σημαντικά θέματα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Ακριτική Γάβδο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που βρέθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, και αν κρίνουμε δίκη από την ανταπόκριση των κατοίκων της Γάβδου που ήταν εντυπωσιακή, για μία ακόμα φορά μία επίσκεψη κινητής μονάδας υγείας της περιφέρειας Κρήτης, γιατί υπάρχει ο κινητός μαστογράφος, δείχνει πως η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να δώσει υγειονομικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που οι κάτοικοι της έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Στη Γάβδο λοιπόν βρέθηκε η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Γιάννης Μπόκος, και η οδοντίατρος Ευγενή Ακτιστάκη. Πραγματοποίησαν δεκάδες οδοντιατρικές πράξεις και παρήχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους του νησιού, άνθρωποι όλων των ηλικιών που είχαν την ευκαιρία να έχουν αυτή την εξέταση. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη μονάδας δίχη στην περιφέρεια και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά εδώ τα κοντινά που πηγαίνουν οι γιατροί μαζί με τα ειδικά οχήματα της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι τοπικές κοινωνίες του έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε και στην Ικαρία, καθώς έχουμε εκεί το 41ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Ίκαρος 2026. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι από τον Ισίδη Ικάρου. Πράγματι, δύο πρώτες ημέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι αφιερωμένες στα παιδιά με αγώνες και αγόρια και κορίτσια. Ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο των αγώνων λίγο πριν από την έναρξη. Και από το Σάββατο, 11 του Ιούλη, ξεκινάει το κύριο μενού για μια εβδομάδα όπου η Ικαρία θα υποδεχτεί 130 σκακιστές και σκακίστρες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό μαζί με τους συνοδούς τους, στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας πραγματικά διοργάνωσης που αποτελεί και τη μακροβιότερη διεθνής σκακιστική συνάντηση της χώρας. Να πούμε ότι το τουρνά αυτό έχει τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Ικαρίας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τους διοργανωτές είναι πρόθετο δεκάνη στο SeaWays για το 100% έκπτωση στις αθλητές και το 50% για τους συνοδούς, αλλά και την εμφέρυνση για το 40% στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα στην τέχνη ξεκινάει σήμερα στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
14: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο και ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις του να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αναπηρία στις παραστατικές τέχνες, δίνοντας χώρο σε ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες να επαναπροσδιορίσουν τη σκηνική εμπειρία ως πεδίο συμπερίληψης και συνύπαρξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν 50 προσκεκλημένοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας 8 παραστάσεις, 8 εργαστήρια και 6 masterclass, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδα, προβολές ντοκιμαντέρ και βιωματικές καλλιτεχνικές δράσεις που εστιάζουν στη σωματική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη χορογραφική έρευνα, με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές αισθητηριακές ή κινητικές εμπειρίες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
1: Γενικά έφριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα, με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες και την Εύβοια, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην ισιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» από μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με δύο σοβαρές πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις αρχές, στιγμές συγκίνησης στην Κοζάνη και μια σημαντική απώλεια για τη διεθνή μουσική σκηνή, σημαδεύτηκε η σημερινή ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο με 11 τραυματίες, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα ομολόγησε την πράξη του ασθενής της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σιμανόγλου νοσοκομείου ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε και δία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς για να της πει το τελευταίο αντίο. Στο εξωτερικό, η διεθνής της μουσικής σκηνή αποχαιρετά την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες διαχρονικές επιτυχίες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρεις εκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε ολοσχερός. Για προϊόν πρωτοφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4 από 5,2 τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Πανικός επικράτησε το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε τα πάντα. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές σε διάφορους δρόμους στην περιοχή. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Ηλίου Ακούκου, ο οποίος από το πρωί κάνει ρεπορτάζ στο σημείο. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί και να βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περί τις 8 η ώρα το πρωί, Ντόνα. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, η επιχείρηση είναι ανακύκλωσης ανταλλακτικών, κυρίως για φορτηγά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήρθαν στο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια βιομηχανική περιοχή και έγινε μεγάλη προσπάθεια πρώτον να περιοριστεί η πυρκαγιά και δεύτερον να μην επεκταθεί. Παρά τα αυτά, καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε τρεις διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Περί τους 75 πυροσβέστες ήταν η δύναμη η οποία ήρθε τελικά στο σημείο, με 20 οχήματα και είχαν και 4 ειδικά οχήματα. Μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται και είναι κατασκευασμένο και προορισμένο για πυρκαγιές σε δηληστήρια. και ήρθε και αυτό για να επιχειρήσει και να συνδράμει. Βεβαίως είχαμε και τις υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργου, αλλά επιχείρησε και ένα
0: ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πυροσβεστική, όπως μας είπες και εσύ, Λία, από τις 8 το πρωί έδωσε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, καθότι είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για εργοστάσια και επιχειρήσει, και όπως μας περιέγραψες.
1: Σαφέστατα, καθώς λόγω και των έφλεκτων υλικών, καταλαβαίνεις ότι πήρε διαστάσεις πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν γκίδερα την πυρκαγιά. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως είναι τέτοιου τύπου πυρκαγιές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Δηλαδή όταν γίνονται σε επιχειρήσεις ή σε χώρους όπου υπάρχουν έφλεκτα υλικά, καύσιμα, συνθήκες δηλαδή που δημιουργούν αυτό το θερμικό φορτίο, όπως είπες, και σίγουρα τις χαιρένουν και το έργο των πυροσβεστών.
0: Το θετικό είναι βέβαια ότι μας είπες ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.
1: Σαφώς βελτιωμένη, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω ότι εστάλει στις 8.30 το 112 για τους κατοίκους περιοχής. Ήταν τόσο μαύρος ο καπνός και τοξικός που πραγματικά η ατμόσφαιρα εντός όλη την πεδιάδα ήταν αποπνικτική στον Ασπρόπυργο. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει οριοθετηθεί. Είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Όμως παραμένουν εδώ και επιχειρούν, καθώς λόγω και των υλικών είναι εξαιρετικά δύσκολη η πλήρη κατάσβεσή της. Να σημειώσω ότι υπήρχε και στην αρχή ένα βιτιοφόρο μέσα στο χώρο. Προκάλεσε ανησυχία, μήπως είναι γεμάτο με προπάνιο, αλλά τελικώς ήταν διαπιστώθηκε κενό φορτίου.
0: Και για λόγους ασφαλείας νωρίτερα η τροχέα, ναι, η Λία, είχε διακόψει και την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στους δρόμους της περιοχής. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε ισχύ.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την λεωφόρο ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να προσεγγίσει στην οδό Μεγαρίδος όπου βρισκόμαστε, καθώς συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβεστεί.
1: Επιχειρούν. Απλά έχει οριοθετηθεί και είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Είμαστε στο τελικό στάδιο.
0: Από τις 8 το πρωί βρίσκονται λοιπόν εκεί. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πέρα από τις υλικές ζημιές, όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας Κούκος, συνολικά 11 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε συναγερμό τα έχει κάνει υγειονομικές αρχές από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, 11 άνθρωποι που χρειάστηκαν να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 από αυτούς είναι σοβαρά και διασωληνώθηκαν. Στο Θριάσιο νοσοκομείο οι γιατροί έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς από την πρώτη στιγμή εκεί ήταν τα πρώτα περιστατικά που έφτασαν. Μεταφέρθηκαν, να σου πω, 6 άτομα αρχικά, εκ των οποίων οι 2 διασωληνώθηκαν. Ο ένας διασωληνωμένος από το Θριάσιο πήγε στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Δικαστικό Αθηνών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στη ΜΕΣ. Και από τους υπόλοιπους 4, ένας πήρε εξιτήριο, ένας υπέγραψε και έφυγε, και ένας πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οπότε στο Θριάσιο παραμένει για νοσηλεία ένας άνθρωπος με πιο ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση. Επίσης, 5 άτομα πήγαν αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας διασωληνώθηκε. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εκείνος στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι 4, να σου πω ότι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Συνελήφθη τελικά ο ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Πάντως, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι ακριβώς είπε ο συγκεκριμένος ασθενής, Στέλλα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Έξω από αυτό βρισκόμαστε κι εμείς. Όπως είπες, συνελήφθη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε νωρίς το πρωί την πυρκαγιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής όπου και νοσηλευόταν. Ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον θάλαμο νοσηλείας όπου και βρισκόταν. Όλα αυτά κατά την προανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω πως νωρίτερα είχε προσαχθεί στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
0: Mm-hmm. Πάντως, η κατάσταση και εκεί ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί από τη φωτιά γέμισε πυκνούς καπνούς όροφος του νοσοκομείου. Μάλιστα, το προσωπικό, Στέλλα, χρειάστηκε από τα πλάνα κιόλας που είδαμε να σπάσει τα τζάμια για να εριστεί ο χώρος. Και είχαμε και μια νεκρή γυναίκα, η οποία βέβαια δεν σχετίζεται με την φωτιά.
3: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από τον θάλαμο νοσηλείας που αναφέραμε. Επικράτησε πανικός, κλείστηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι υπήρξε φόβος για επέκταση της φωτιάς. Χρειάστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Δυστυχώς μία ηλικιωμένη τη ζωή της, υπέστη ανακοπή, όμως επισημαίνεται ότι ο θάνατός της συνέπεσε με την επιχείρηση εκένωσης, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε αυτή. Είχαμε μάλιστα και ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης. Και πώς φτάσαμε, αν έχουμε λίγο χρόνο να επισημάνουμε, στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου? Κατά την καταμέτρηση λοιπόν των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο άνθρωπος αυτός, ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο νοσηλείας όπου φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Οι αρχές τον αναζήτησαν διότι τον θεωρούσαν τον βασικό ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του και γι' αυτό ακριβώς προσήχθη στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και στη συνέχεια υπήρξαν οι εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από λίγο.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο το πρωί, όπως μας είπε και ακούσαμε και από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Οι ασθενείς απομακρύθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνευσαν.
4: Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενοίησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
0: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν οι ασθενείς, αυτό που ακούσαμε και από τον κ. Γεωργιάδη. Ενώ σε ό,τι αφορά την ασθενή, η οποία κατέληξε, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
5: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
6: Μάλιστα.
5: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή, η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθένεια αυτή αντιμετώπισε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Θα πάμε τώρα σε μια τελευταία εξέλιξη. Θα συνδεθούμε με το Σάκη Νέγκα, καθότι είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Τι ακριβώς συνέβη, Σάκη? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια πρώτη εικόνα να σας μεταφέρω από ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο μάλλον υπέστη F-16 ενδεχομένως, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης του στην περιοχή και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθος, στην πίστα συγκεκριμένα. Με το που προσγειώθηκε, έπιασε φωτιά, αλλά οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, δύο ή ένας,
7: δύο
6: τον αριθμό, πρόλαβαν να εκτιναχθούν και να βγουν από το αεροσκάφος. Με αποτέλεσμα δεν έχουν τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επενέβη στο σημείο η πυροσβεστική του αεροδρομίου και με αφρό για να σβήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί στο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν κατέπεσε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και δεν ξέρω αν θέλετε και αν έχετε χρόνο να ακούσετε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που είναι δίπλα μου.
0: Ναι, ναι, για να τον ακούσουμε.
6: Εσείς θα μου πείτε. Είναι ο κύριος
7: Λάπος,
6: ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στο νησί.
0: Και είδε το συγκεκριμένο F-16 να προσγειώνεται.
7: Γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω τι συμβαίνει. Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
6: Το μηχανισμό.
7: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
0: Πολύ σημαντικό ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους.
7: Δύο μαχητικά ήταν. Το άλλο έκανε βόρτες μέχρι να δει ότι ήταν όλα καλά. Εσβήσανε.
0: Α, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπρο.
7: Να, σε καλά και εσύ. Καλό μεσημέρι.
0: Και τον Σάκη Νέγκα για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα βγούμε εκτός σύνορων τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την ένταση και θέτοντας σε περαιτέρω αμφισβήτηση το μέλλον της εύθραυστης εκεχηρίας. Το Ιράν, Έλενα Λεβίζου, απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, χτύπησαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, κυρίως σε παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είχαν κάνει και την πρώτη νύχτα, όπου χτύπησαν 80 στόχους. Δηλαδή, μέσα σε 48 ώρες έχουν χτυπήσει 170 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν και δύο γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, και μάλιστα έκαναν λόγο για ένα έγκλημα πολέμου. Το Ιράν από την πλευρά του προχώρησε στη στόχευση αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είπαν ότι εκεί χτύπησαν 80 στόχους επίσης, όπως και 85 την προηγούμενη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές εκεί για κάποιες ζημιές, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι ο εκφοβισμός και η εκβίαση από την πλευρά των Αμερικανών θα πληρωθεί με ένα ακριβό τίμημα. Το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο εκνευρισμένος και θυμωμένος και έκανε αυτούς τους πραγματικά σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της ιρανικής ηγεσίας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εχθές. Να θυμίσω ότι τους αποκάλυψε ψεύτες, άρρωστους ανθρώπους, κακούς και καθάρματα, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Αυτό του δημιουργεί μεγάλο θυμό. Παρόλα αυτά, ενώ ανέφερε ανέφερε σε νέες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι για κάθε χτύπημα των Ιρανών οι Αμερικανοί θα απαντούν με 20 φορές πιο δυνατά, πιο σκληρά χτυπήματα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης στο νησί Χάργ του Ιράν. Είπε ότι οι Ιρανοί του τηλεφώνησαν και τον παρακαλούν, τον παρακάλεσαν για μια συμφωνία.

0: Βάση του μνημονίου κατανόησης επρόκειτο κανονικά να συνεχιστούν μετά την ταφή του Αλί Χαμενεΐ σήμερα στη Μασάντ.
1: Κορυφώνονται οι επικηδείες τελετές σήμερα.
0: Ακριβώς. Και στο Ιράν όμως επικρατεί ένα, πέρα από τη θλίψη, και ένα κλίμα οργής με τους Ιρανούς πολίτες που έχουν συνδέσει κατά εκατομμύρια σε ολόκληρη την νεκρική πομπή. Να θυμίσουμε από την Τεχεράνη στην Κόμ, σε δύο πόλεις του Ιράκ και τώρα στη Μασάντ, να ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, είναι πραγματικά τεταμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη προσπάθειες των δύο κύριων μεσολαβήτριων χωρών, δηλαδή του Κατάρ
1: και
0: του Πακιστάν ακριβώς, για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, αν και αυτά τα επεισόδια, τα χθεσινά και τα σημερινά, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων είχαν προηγηθεί κάποια άλλα επεισόδια, και όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν και προκαλούνται από το γεγονός ότι το Ιράν θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και τα πλοία να πηγαίνουν με την άδειά του από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές, και όχι από τον νότιο, ας το πούμε, ναυτικό διάδρομο, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν.
1: Και καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών που και δυσκολεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, δημιουργεί και ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Πάντως, από την εικόνα που έχουμε σήμερα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση. Καταγράφουν πτώση, έχοντας ωστόσο κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα, στην ελληνική αγορά, η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να περνά στις τιμές των καυσίμων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αρμόδια συντάκτρια, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ισχύως για τον έλεγχο, βέβαια, των στενών, που ενισχύει ωστόσο, Ντόνα, περισσότερο την ανησυχία για την πιθανότητα νέας διαταραχής στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντας εκ νέου τη διέλευση της κρίσιμης αυτής ενεργειακής ακτηρίας εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ωστόσο, οι αγορές, όπως είπες και εσύ, μετά το διήμερο ανωδικό σερί, σήμερα φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική ψυχραιμία σε μια προσπάθεια να εξετάσουν τα δεδομένα στο πεδίο. Εναλλάσσονται τα πρόσημα, ξεκίνησαν θετικά, υποχώρησαν στη συνέχεια οριακά, και πάλι τώρα όμως έχουμε μια άνοδο της τάξης του 1%. Να πούμε ότι έχουν ήδη ενεργηθεί μια ανάσταση στις προηγούμενες συνεδριάσεις από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σε εβδομαδιαία βάση κέρδη της τάξης του 8%. Για να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, Ντόνα, ουσιαστικά από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει περισσότερο από 5 με 6 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, όπως είπες και εσύ, υπό αυτές τις συνθήκες στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που δίνουν το σήμα για επερχόμενη άνοδο στην αντλία τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβης δηληστήρια χωρίς CPI στα 1,44 και στα 1,42 είναι η τιμή του ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία άνοδο της τάξης των 2 με 3 λεπτών από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Προς το παρόν στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβης διαμορφώνεται στα 1,97-1,96 για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα, βέβαια, και στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να βρούμε και χαμηλότερες τιμές, και κυρίως στα μεγάλα δασικά κέντρα, αλλά πολύ υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια και δι. Τα νησιά μας. Η μέση τιμή του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, έχει ανέλθει πλέον στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Είναι ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο για τους επαγγελματίες, και βεβαίως ανεβάζει και το ενεργειακό κόστος γενικότερα σε πολλά άγαθα στην αγορά. Πάντως εκτιμάται ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε και νέα άνοδο, αν αυτό διαρκέσει παρατεταμένα, στην αμόλυβδη αλλά και στο ντίζελ. Πέρα όμως από τις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτον, είναι η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της τουριστικής περίοδου. Δεύτερον, η ελλειμματική παραγωγή σε ντίζελ τόσο από τις χώρες του Περσικού όσο και από τα ευρωπαϊκά δηληστήρια, να πούμε ότι προσπαθούν να

0: αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες παρατεταμένης κρίσης. Και τρίτον, η ανάκαμψη βέβαια της ζήτησης από την Ασία και η ανάγκη επίσης αναπλήρωση στρατηγικών αποθεμάτων από τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή αρτηρία του Περσικού Κόλπου.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα έχουμε, αλλά και τους παράγοντες που μόλις μας περιέγραψες, μάλλον οι τιμές θα θυμίζουν λίγο ασανσέρ.
0: Ακριβώς, Ντόνα, θα έχουμε μία, έτσι, θα λέγαμε, μία ψυχρολουσία κάποιες φορές. Στην τέταρτη, είχαμε πει και στις αρχές της κρίσης, Ντόνα, και στη διάρκεια της κρίσης, ότι η αποκατάσταση της διέλευσης από τα στενά του ορμού θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι εκτίμησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, εδώ στο Air News Radio 105,8, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, τι να περιμένουμε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία.
2: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχίδιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο, και το επόμενο διάστημα.
3: Άρα θα είμαστε κοντά στο διεύρο, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
2: Έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση, όπως είχαμε ζήσει το 2022 παραδοσιακά.
3: Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
2: Σήμερα είναι στο 1,98. Η μέση τιμή πανελλαδικά που σημαίνει.
3: Ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
2: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
3: Τόσο είχε και πριν
2: αυτό
3: τον πόλεμο, έτσι.
2: Στη δηληστηριακή τιμή. Πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία, εντάξει, τώρα ο καθένας τη χωνεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου, του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
1: 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα να δούμε τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου κορυφή στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε και λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Ενώ, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε εσένα, συνδέομαστε με την αίθουσα σύνταξη. Στην ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε και το αναμνηστικό δώρο του Ταγί Περντογάν προς τους ηγέτες που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
4: Ακριβώς, Ντόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο και τις δηλώσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες πριν από την σύνοδο και μετά. Στις δηλώσεις του πριν αναθέθηκε, επιτέθηκε μάλλον κυρίως κατά των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να βοηθήσουν στον πόλεμο του Ιράν, για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυρίως η Ισπανία, αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, τον αμυντικό προϋπολογισμό τους, το 5%, και μπήκαν, θα λέγαμε, σε ένα συγκρουσιακό κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, το μήνυμα που στάλθηκε μετά και με την κοινή ανακοίνωση, αλλά και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα αυτή. Τα 32 μέλη δεσμεύτηκαν για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ τους μέσα σε μια δεκαετία. Κάτι που ζητούσε μετεπιτάσεως ο Αμερικανός Πρόεδρος και ήταν σημείο τριβής εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, η δέσμευσή τους και η προσήλωσή τους στο άρθρο 5, δηλαδή στην συλλογική άμυνα της Συμμαχίας σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση κάποιο μέλος της Συμμαχίας. Επίσης, όσον αφορά την Ουκρανία, υπήρξε και η δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης, μάλιστα με περίπου 140 δισεκατομμύρια για τα δύο χρόνια 2026-2027, και βεβαίως το γεγονός που ανέφερες για την χορήγηση της άδειας για την κατασκευή των συστημάτων Patriot, των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τελικά η αποτίμηση αυτής της συνόδου ήταν θετική, ωστόσο όπως εκτιμούν και πολλοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για άλλη μία φορά τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας και κυρίως οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να κατευνάσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει από την εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ, δηλαδή να βρει τα πατήματά της όσον αφορά τη δική της άμυνα, την αύξηση των δικών της πόρων για την άμυνά της, εν όψη βεβαίως και του κινδύνου της Ρωσίας.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, για το αν τα πήρε όλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία το περασμένο διήμερο, κλήθηκε να απαντήσει εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
5: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο έγκλης την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
1: Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βολές για τη στάση της χώρας στην εξωτερική πολιτική είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.
6: Απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει κάθε δυνατή διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα επί του ζητήματος.
1: Τώρα, με ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για το κάσους Μπέλι όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία, επέστρεψαν χθες από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή Αγί Βαγιάνο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι ομένα, και βέβαια τα σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ισχύως ήταν τα βασικά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα. Και στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το κάσους Μπέλι, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση του να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφος το θέμα του κάσους Μπέλι φυσικά και δεν είναι τυχαία, και όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία και την Ευρώπη, και η Ευρώπη, μάλλον, αν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω δεσμούς με την Άγκυρα, θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε έναν από τους πιο παλιούς εταίρους την Ελλάδα και να σεβαστούν και τι ευαισθησίε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτιμώντα την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού σε σύνολο του ΝΑΤΟ, τονίζεται πω η Ελλάδα έδειξε προ όλε τι κατευθύνσει ότι ασκεί μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική, η οποία θα πρέπει να πούμε προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού τύπου και αμηχανία στο επιτελείο του Τούρκου Προέδρου, καθώ και η έκφραση ιστορική αναστογραφία, όπω αποκάλεσε χθε το απόγευμα την απειλή πολέμου, κατέδειξε πω η εταίρημα στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν κατάματα και την ποιότητα τη αξιοπιστία αλλά και τη συνοχή τη Ατλαντική Συμμαχία, ανέφεραν συνεργάτε του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσουμε πω ο Πρωθυπουργό χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική αναστογραφία, σημειώντα πω δεν μπορεί να συνεπάρχει με τη διακήρυξη των δυνών, ούτε με το πνεύμα συνεργασία που διώκουν τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων οι δύο κυβερνήσει, και ήταν ακόμα μια υπενθύμηση πω παρά τη βελτίωση του κλίματο, οι θεμελιώδει διαφορέ παραμένουν ανοιχτέ. Η πιο κρίσιμη παρέμβαση αφορούσε το ζήτημα των F-35. Ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε πω μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνε πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5η γενιά, σημαίνοντα πω η ελληνική παραγγελία προχωρά κανονικά, και παράλληλα υπενθύμησε πω η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά προβλήματα και εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτία τη αγορά των ρωσικών S-400, αφήνοντα να εννοηθεί πω η επανένταξή τη στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Τέλο, ό,τι αφορά τι αναφορέ προ την Τουρκία, ο Πρωθυπουργό επιχείρησε να κρατήσει και ισορροπίε, αναγνώρισε πω το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει θετικά βήματα στην εργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και τι επαφέ των δύο λαών. Ταυτόχρονα όμω υπογράμμισε πω η βασική ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι προ αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο με βάση το διεθνέ δίκαιο και το δίκαιο τη θάλασσα.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το θέμα του Κάζου Μπέλη και την απάντηση του Ερντογάν στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το θέμα. Ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Θεοχάρης αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τακτικής. Να ακούσουμε τι απάντησε.
8: Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύως της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη, μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
1: Αλλάζουμε θέμα. Σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, είπε η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνδέομαστε με την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
9: Καλό μεσημέρι. Σε βαρύ κλίμα λοιπόν σήμερα κηδεύτηκε στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα, το θύμα της δολοφονικής, όπως χαρακτήρισε, επίθεσης ο αδερφός της στον επικίδιο λόγο, και μάλιστα δεν άφησε κανένα άλλο περιθώριο να πει, γιατί για αυτό το θέμα, όπως είπε, δεν υπάρχουν κάποια άλλα λόγια. Ο Γρηγόρης ο Κοντός, όπως προείπες, η εξόδους ακολουθία έγινε στο Μετροπολιτικό Ναό, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, του Νίκου Ανδρουλάκη, και φυσικά ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργοί και εκπρόσωποι σπίτι μέλων της κυβέρνησης, βουλευτές και αρκετός κόσμος και συγγενείς και φίλοι. Γύρω στις 12 και έφτασε ο Πρωθυπουργός και λίγο μετά με την έναρξη της εξοδίου ακολουθία έφτασε με ειδικό ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φυσικά ζήτησε και πήρε μάλιστα με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να είναι να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία παρά το γεγονός ότι γιατί δεν της είχαν επιτρέψει. Βρέθηκε λοιπόν στην εξόδιο ακολουθία και ήταν φυσικά και συντηρημένη και μάλιστα και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, στο τέλος αυτό πρώτο με επισημαθή ήταν και τα συλληπιτήρια τα οποία δέχτηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια Νέστορα, πανά το δικό της δάμαρι, ο πατέρας και η Αφροδίτη, είναι το δικό τους δάμα, γιατί πριν από 5 χρόνια είχαν χάσει την μικρότερη αδερφή ακριβώς, την Νικολέτα, και μάλιστα ήταν και επιθυμία της οικογένειας στο μήνυμα ακριβώς που ήταν και η Νικολέτα εκεί, να πούμε ότι κυδεύτηκε και η μητέρα της, η Βάγια.
1: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης φτάνοντας στην εκκλησία.
10: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συμβούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
1: Πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Καθώς η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και εκπροσώπων του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προσδίδει ένα ιδιαίτερο πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό. Πέρα από το προσωπικό πένθος Νότι, κυριαρχεί και το μήνυμα της ενότητας απέναντι στην πολιτική βία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ντόνα, κυρίε και κύριοι, είναι προφανές ότι η ανταπόκριση, ή μάλλον η αυθόρμητη πρόσκληση, προσέλευση του εκτός από τον Πρωθυπουργό και πολλών υπουργών και βουλευτών, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, της τοπικής βουλευτού του Τσικοζάνης, εκπροσώπων του Ελλάστου και του Τσίπρα, όλου, θα έλεγα του συνόλου, σχεδόν συνόλου του πολιτικού συστήματος στην κηδεία της άτυπης Νέστορα, είναι μια ένδειξη, ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει ένα όχι, μέχρι εδώ φτάνει, όχι στην τρομοκρατία. Και αυτό είναι το κέρδος που πρέπει να κρατήσουμε.
1: Τώρα να πάμε όμως και στα υπόλοιπα της πολιτικής ατζέντας, με αιχμή και την οικονομία, τη στήριξη και της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την αντιπαράθεση μεσούσης του καλοκαιριού. Οι τελευταίες τώρα δημοσκοπικές τάσεις της MRB διατηρούν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την κυβέρνηση Νότι να επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
11: Ναι, είναι προφανές αυτό που λες, Ντόνα, είναι σωστό. Συμφωνώ και βεβαίως είναι δεδομένο το γεγονός ότι όσο πλησιάζουν στις εκλογές, όποτε καταλήγουν αυτές, την άνοιξη 27 επιμένει η κυβέρνηση, η αντιπαράθεση θα ανεβαίνει, θα οξύνονται και οι συγκρίσεις θα γίνονται καταλυτικές. Αρέσει, δεν αρέσει αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται και από την τελευταία δημοσκόπηση, είναι σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω, παρακάτω. Ναι. Παρακάτω στην πρόθεση ψήφου, παραπάνω στην εκτίμηση αποτελέσματος. Δηλαδή, η σημασία αυτό, ναι, πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται να καταγράφεται πλέον και να καθιερώνεται το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ναι, έχει το ΠΑΣΟΚ. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει το κόμμα του να πάρει στην τρίτη θέση.
1: Ναι.
11: αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό.
1: Ενώ ότι μας κάνεις και πάρα πολύ ωραία πάση να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ, γιατί θα πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, θα δούμε και την τακτική που έχει επιλέξει, καθότι η Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης εστιάζει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο και παρουσίασε 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
12: Ακριβώς, επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση απόψε για τους συνταξιούχους που θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σύμφωνα με πληροφορίες 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό με πλήρη κοστολόγηση όπως σημειώνεται και επαναφορά σύμφωνα με πληροφορίες της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους η οποία όπως τονίζουν θα γίνει σταδιακά σε 2 φάσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη και της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Μοντέλο συλλογικής ηγεσίας πρότεινε από το Earth News ο Νίκος Παπάς και στον απόϊχο της παρέτησης της Κατερίνας Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία του. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίσσονται ραγδαία. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αυτό το Σαββατοκύριακο καλεί τουλάχιστον η μειοψηφούσα πλευρά να λάβει καθαρές απαντήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Το δίλημα που θα τεθεί είναι ή αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με ένα οδικό χάρτη. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως έχουν πάρει και διαφορετική τροπή, διότι μετά την παρέτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη, χθες της κυρίας Νοτοπούλου, υπάρχει και εκτιμάται από τη μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μία αλλαγή όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εκεί φαίνεται ότι εδράζονται όλες οι κινήσεις του παρασκηνίου και μέλη να δούμε στην απόφαση του Σαββάτου της Κεντρικής Επιτροπής ποια ακριβώς θα είναι και κυρίως ποια θα είναι η εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθότι σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι, Τζόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Παρά την επιβράδυνση, σε σχέση βέβαια με τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός στη χώρα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο, από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Να θυμίσω, πέρσι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, στο 2,8%. Οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την αναδοτική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρδί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν 9,7% στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα τόνα αύξηση 2,7%. Αυτό ήταν ο πληθωρισμός τους, έναντι 1,6% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, πετρέλαιο, κίνηση και βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν φωτιά οι τιμές εδώ, 15,6% ακριβότερα. Ενώ συνολικά το πακέτο διακοπών έχει αύξηση 5,3%. Επίσης, η Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία καταγράφει ανατιμήσεις 7,1% στα ενίκια, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας είναι 7% ακριβότερα από πέρσι. Τώρα όλο εδώ στον αντίποδα συνεχίζει τη βουτιά η τιμή του, μειώθηκε 12,8% σε αιτήσια βάση. Τώρα και από μήνα σε μήνα παρατηρούμε μεγάλες αυξήσεις. Για παράδειγμα στα δημητριακά, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου αναφέρομαι, στα δημητριακά 8,1%, στα ψάρια 2,8%, γιαούρτι 4,7%, φρούτα 10,7%, μεγάλη αύξηση στα φρούτα. Τα ενίκια, και εδώ είχαμε μικρή αύξηση, αλλά αύξηση και από μήνα σε μήνα. Και αν δούμε, για να κλείσουμε τώρα έτσι λίγο τις ομάδες, η ομάδα διατροφή και μία κολούχα ποτά έχει πληθωρισμό 2,7%. Αυτές ήταν οι αυξήσεις σε αιτήσια βάση, και 10,6% η μεγαλύτερη ήταν στην ομάδα στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες.
1: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η ενέργεια, μεταφορές και στέγαση, αλλά και το κρέας είναι τα βαρύδια, όπως λέμε. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να συνδεθούμε τώρα και με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όχι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ιστορικό σοου που ετοιμάζει η FIFA στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Εδώ να το δούμε, κοίταξε τώρα. Είναι βάζει συνεχώς νέα συγκροτήματα. Πρώτον, ήταν η BTS, τώρα... Δεν είμαι και ευενδύερες. Ήταν σίγουρα BTS. Ήταν δύο ή τρία συγκροτήματα και προσθέσανε ένα τέταρτο. Και αυτό, ο σχεδιασμός αυτός που είχα, ξέρω εγώ, ήταν για το ημίχρονο. Το ημίχρονο όμως κρατάει 15 λεπτά. Τώρα να θα δούμε σε τελικό μισή ώρα σοου. Δεν το ξέρω. Μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο. Γιατί οι αθλητές έχουν συνηθίσει να ξεκουράζονται, να έχει ανάπαυλα για 15 λεπτά και όχι για μισή ώρα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είναι όπως είναι η τελική του baseball, που έχουν πάρα πολύ show ή στην αρχή ή στα ημίχρονά τους. Κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν και τώρα οι Αμερικανοί και στο Μοντιάλ για τον τελικό πάντα, έτσι, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
1: Τώρα είναι και το Μουντιάλ λίγο της εξάντλησης. Αγγλία και Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή των χιλιομέτρων που έχουν διανύσει στη διοργάνωση, και αυτό είναι ένα θέμα, πώς έχει επηρεάσει συνεχής μετακίνηση τις ομάδες και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει στη μάχη για την πρόκριση.
15: Οι Άγγλοι έχουν 20.000 χιλιόμετρα στις αποσκευές τους. Δεν τα κάνουν με τα πόδια, αλλά είναι σε τρεις χώρες του Μουντιάλ: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Τώρα αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα, είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπάρχουν και αδικίες, καθώς ας πούμε η Γαλλία δεν είναι στις 11 που έχουν κάνει τις μετακινήσεις, επειδή έχουν μείνει μόνο σε ένα μέρος, οπότε είναι μικρότερες διακοπές. Είναι κουραστικό για να δούμε και εμείς, κάνουμε ένα ταξιδάκι και στην επιστροφή θέλουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα. Πόσο παραπάνω οι αθλητές που πάρει καταπώνηση όταν αγωνίζονται, αλλά και στο πήγαινε έλα με τα αεροπλάνα.
1: Τώρα, επειδή πες ταξιδάκι, έχουν κάνει και αρκετοί ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.
15: 14 έτσι από τους 48, και ακόμα δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ, και μάλιστα ήδη έχουν και κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Είναι τα περίεργα, όπως από τους 14 έχω ξεχωρίζω το κύριο, το Χόγμο από την Κορέα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, έτσι. Τις μέρες του αποκλεισμού υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και σε καφέ φωτογραφία του απαγορεύεται η είσοδος, και υπήρχε και φρουρά έξω από το σπίτι του, επειδή θεωρούσαν ότι ήταν ο υπαίτιος του αποκλεισμού. Η Κορέα όχι, δεν είναι κάποιο μεγαθύριο ποδοσφαιρικό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών, δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι σύντομα, Δημήτρη, και με τις αντιδράσεις που είχαμε στην Παραγουάη. Γιατί έχει προκαλέσει άλλο αυτή η εικόνα με το μείωμα του Κιλιάν Εμπαμπέ να κρέμεται από δέντρο και στην έχει ανακαίγει τους εορτασμούς του Σαν
15: Όλο
1: Βάν.
15: Ξεκίνησε και αυτό που λέει με το μείωμα που κάει και είναι το πιο μισθό πρόσωπο και δεκαπαραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί, επειδή έπαιξε καλά και για τους Παραγουάνους, αλλά και μια μέλος της κυβέρνησης Παραγουάης, κάθε μέρα υπάρχει ένα γραφόμενο στα social media, στο X, που να, όχι απλά να καυτηριάζει, έτσι, ρατσιστικό παράλληλημα κατά του ΕΠΑΠΕ.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες και από αύριο ελπίζω να γυρίσουμε και στα πιο αγωνιστικά. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθότι σε ηλικία 75 ετών, Έλενα, πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
16: Εμβληματική τραγουδίστρια κυρίως της δεκαετίας του 1980 με τραγούδια όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, με τη χαρακτηριστική φωνή της. Η Bonnie Tyler είναι από τα διασημότερα ονόματα της βρετανικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της ήταν απρόσμενος παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν από το Μάιο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, το Φάρο. Εκεί είχε υπάρξει πρόβλημα με την υγεία της, με το έντερό της, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς πήγαινε καλύτερα, ωστόσο ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Μετά την επέμβαση είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Ήταν ουαλή, είχε γεννηθεί στην Ουαλία και όπως είχε δηλώσει, δεν έγινε τραγουδίστρια για να γίνει γνωστή, αλλά για να τραγουδάει.
1: Και ποιος δεν έχει χορέψει και δεν έχει τραγουδίσει στα τραγούδια της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου.
17: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
18: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα κυρίως της Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ, που θα είναι το τελευταίο της εβδομάδας, αν και Πέμπτη σήμερα, διότι ξεκινούν οι καλοκαιρινές διακοπές και για τον ομιλόντα. Μας ακούτε εσείς από το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Συγκεκριμένα για την Κομωτινή ισχύουν οι συχνότητες των 98,1 και 91,2 στα FM. Για την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΣ στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4, εκτός απρόοπτου, εκτός αδειών και διακοπών. Ένα ραδιοφωνικό μπαρ που συνήθως κλείνει το Σαββατοκύριακο που περιμένουν τα άλλα μπαρ να δουλέψουν. Εμείς είμαστε στη δύσκολη καθημερινότητα της εβδομάδας εδώ. Μουσικά κοκτέιλς. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας και σήμερα λίγο μουδιασμένοι, διότι πληροφορηθήκαμε για το θάνατο της Bonnie Tyler, αυτής της ουαλής τραγουδίστριας με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή που ακούσατε και στο Total Eclipse. Αυτή η φωνή διαμορφώθηκε έπειτα από μια χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές της χορδές στη δεκαετία του 70. Έφυγε νομίζω χθες σε ηλικία 75 ετών από σοβαρά προβλήματα υγείας στην Πορτογαλία. Το εμβληματικό κομμάτι Total Eclipse of the Heart, μια δραματική και επική μπαλάντα σε σύνθεση και παραγωγή του Jim Steinman, κυκλοφόρησε το 1983 ως το βασικό σίγγλ του πέμπτου της ολοκληρωμένου δίσκου με τίτλο Faster Than the Speed of the Night. Σημείωσε τεράστια παγκόσμια επιτυχία και ξεπέρασε αργότερα το 1 δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στις ψηφιακές πλατφόρμες. Μιλάμε για τις μέρες που είναι κοντινές στο παρόν. Αυτό ακούσαμε ως πρώτο κομμάτι και έτσι για να τις αποτίσουμε ένα φόρο τιμής, θα μπορούσε κανείς να μιλά για ολόκληρες εκπομπές για την καριέρα της. Θα ακούσουμε και το Holding Out for a Hero, επίσης γραμμένο από το Steinman και κυκλοφόρησε το 1984 αρχικά για τις ανάγκες του soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας Footloose και στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στο έκτο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Secret Dreams and Forbidden Fire. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1986. Στη διάρκεια της καριέρας της Bonnie Tyler, η οποία εκτινόταν σε περισσότερες από 5 δεκαετίες με συνολικά 18 studio album, η καλλιτέχνητα τιμήθηκε με τον τίτλο του μέλους του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Για την προσφορά της στη μουσική εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision το 2013 και συνέχισε να πραγματοποιεί περιοδίες και ηχογραφήσεις μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Ας είναι καλά εκεί που πήγε και εμείς πάμε να ακούσουμε αυτό το επικό Holding Out for a Hero. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρέρτ και όλα αυτά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.

0: Αυτό ήταν το The Best, αυτή ήταν η Τρίνα Τάρνερ. Είπαμε, δεν κάνουμε μνημόσυνα, αλλά συνειρμικά οδηγηθήκαμε εκεί. Οι φωνές λίγο μοιάζουν, η εποχή είναι περίπου η ίδια. Αυτή η εμβληματική Αμερικανίδα τραγουδίστρια που έμεινε στην ιστορία ως η βασίλισσα του rock and roll. Και αυτή έφυγε από τη ζωή το 2023. Αναγνωρίστηκε παγκοσμίως για την εκρηκτική της σκηνική παρουσία. Αυτή τη φωνή που ακούσατε με το γρέζο και τη σπουδαία καριέρα της που εκτινόταν σε περισσότερες από 5 δεκαετίες. Το 1989 κυκλοφόρησε το The Best, μια δυναμική διασκευή του κομματιού που είχε ερμηνεύσει πρώτη η Bonnie Tyler το 1988, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο άκρως επιτυχημένο προσωπικό της άλμπουμ Foreign Affair. Μιλώ για την Τίνα Τάρνερ και το δικό της άλμπουμ και έγινε αυτό το κομμάτι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και διαχρονικά τραγούδια στην ιστορία της pop μουσικής. Φυσικά από τη φωνή της Τίνα Τάρνερ, διότι δεν μπόρεσε να διακριθεί το κομμάτι από τη φωνή της Bonnie Tyler, με μεγαλύτερη πρόσβαση και πιο άμεση πρόσβαση στο αμερικάνικο κοινό, Τίνα Τάρνερ μπόρεσε να το κάνει επιτυχία. Με περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα πωλήσεων παγκοσμίως, 12 βραβεία Grammy και ένα αστέρι του Hollywood, του Walk of Fame και Hall of Fame στο Rock and Roll Section, τόσο με τον Ike Turner όσο και ως όλο καλλιτέχνηδα, η Tina Turner σφράγισε τη μουσική βιομηχανία έχοντας κυκλοφορήσει συνολικά 10 προσωπικά studio album και έχοντας πρωταγωνιστεί σε κινηματογραφικές ταινίες πριν αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις, πράγμα το οποίο έγινε το 2009. Ακόμα ένα κομμάτι από τη φωνή της θα ακούσουμε, το εξαιρετικό τραγούδι το Proud Mary, το οποίο γράφτηκε αρχικά από τον John Fogerty και κυκλοφόρησε από τους Creedence Clearwater Revival και διασκευάστηκε μοναδικά από τον Ike Turner το 1971, ο οποίος έβαλε την Τίνα να το τραγουδήσει. Και αυτό αποτέλεσε και το κορυφαίο κομμάτι του άλμπουμ Working Together. Νομίζω ότι κέρδισε και βραβείο Grammy για την καθηλωτική γεμάτη ενέργεια εκτέλεσή του. Αυτό λοιπόν θα ακούσουμε στη συνέχεια. Εσείς συντονισμένοι πάντα εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια μουντή καλοκαιρινή ημέρα, τουλάχιστον για εδώ στην Κομοτηνή. Και εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσα από το προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομοτηνής, το ΕΡΤ με κεφαλαία, Κομοτηνής με μικρά γράμματα. Ψύχραμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα γνωστά και όλα δεκτά.
1: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
2: Job down in the city.
1: You see, we never, ever do nothing.
2: Working for the man.
1: Nice.
2: Every night and
1: easy.
2: Day.
1: We always
2: well,
1: do it.
2: I never lost
1: nice.
2: One minute
1: and
2: sleep.
1: Rough.
2: And I will work
1: but we're going to take the beginning of this song
2: the thing
1: and do it
2: been.
1: Easy.
2: Big wheel keep
1: but then we're going to do the finish.
2: Turning.
1: Rough.
2: Proud Mary.
1: It's the way we
2: keep
1: do.
2: On burning.
1: Proud Mary.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο εξαιρετικός Phil Collins. Είπαμε σήμερα έτσι με την αφορμή της Bonnie Tyler. Είμαστε δεκαετία του 80. Εκεί θα είναι όλη η εκπομπή και εκεί θα σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι. Τουλάχιστον όσον αφορά, ξέρετε μάλλον, τις καλοκαιρινές διακοπές και την άδεια. Οπότε κάπου εκεί τελειώνει το καλοκαίρι για τον εργαζόμενο. Don't lose my number. Εξαιρετικός Phil Collins, καταξιωμένος τραγουδιστής και drummer και συνθέτης. Έγινε παγκοσμίως γνωστός τόσο ως μέλος των Genesis, όσο και μέσα από την εξαιρετικά επιτυχημένη solo καριέρα του. Ξεχωρίζει στη μουσική για τα πολυάριθμα βραβεία του, τη συμμετοχή σε εμβληματικά soundtrack όπως τη ταινία Tarzan και τη διπλή του είσοδο στο Rock and Roll Hall of Fame, τόσο ως solo καλλιτέχνης όσο και ως μέλος του Genesis. Το Don't Lose My Number που ακούσαμε, με αυτό το χαρακτηριστικό ρυθμό και το ιδιαίτερο μουσικό του βίντεο που σατήριζει τις χολιγουντιανές παραγωγές, κυκλοφόρησε το 1985 και συμπεριλήφθηκε στο τρίτο προσωπικό του studio album με τίτλο No Jacket Required. Θα δώσουμε συνέχεια πάλι με Phil Collins και το άκρως δυναμικό Easy Lover, που ήταν μια συνεργασία του Phil Collins με τον Philip Bailey, τον τραγουδιστή των Earth, Wind & Fire και στη συνέπειτα μεγάλο παραγωγό, σε σύνθεση των δύο ερμηνεών και του Nathan East. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στα τέλη του 1984 για τις ανάγκες του προσωπικού άλμπουμ του Bailey με τίτλο Chinese Wall, ενώ αργότερα ενσωματώθηκε και σε διάφορες συλλογές με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Phil Collins. Ο Phil Collins πλέον έχει αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις λόγω σοβαρών προβλημάτων της υγείας που επηρέασαν την κινητικότητά του και την ικανότητά του να παίζει drums, διότι ο drums είναι ο αθλητής μιας ορχήστρας, αυτό πρέπει να το πω. Συνεχίζει να διαχειρίζεται τη σπουδαία μουσική του παρακαταθήκη και έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην pop και rock σκηνή των τελευταίων δεκαετιών.

Αυτός είναι ο Ροντ Στιουάρτ. Βρετανός, γνωστός, τρελούτσικος. Χαρακτηριστική η βραχνή φωνή του. Ξεκίνησε την πορεία του τη δεκαετία του 60 με συγκροτήματα όπως οι Faces. Αποτελεί έναν από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών και έχει τιμηθεί και αυτός με τον τίτλο του Υπότη στο παλάτι του Buckingham. Και έχοντας ενταχθεί δύο φορές στο Rock and Roll Hall of Fame. Εμβληματικό κομμάτι το Baby Jane που ακούσαμε. Το 1983 κυκλοφόρησε. Είναι δική του σύνθεση και του Jay Davis και συμπεριλήφθηκε ως το βασικό σίγγλ στο 12ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Body Wishes. Ο καλλιτέχνης πλέον διανύει την ένατη δεκαετία της ζωής του και εμείς θα θυμηθούμε το Maggie May και αυτό εμβληματικό, το οποίο έγραψε πάλι ο ίδιος μαζί με τον Martin Quinton. Κυκλοφόρησε το 1971 ως μέρος του τρίτου προσωπικού του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Every Picture Tells a Story. Καθιερώνοντας τον Ροντ Στιουάρτ ως σπουδαίο σόλο καλλιτέχνη και συνδύασε μοναδικά τη ροκ μουσική με στοιχεία folk και τη χρήση μαντολίνου εδώ κλπ. Και οι ενορχιστρώσεις ήταν καταπληκτικές. Έχουν περάσει τα χρόνια του, όμως συνεχίζει την ενεργό μουσική του δραστηριότητα, διότι πραγματοποιεί μεγάλες παγκόσμιες περιοδίες όπως η One Last Time και παρουσιάζει μόνιμα show στο Las Vegas, ενώ παράλληλα επεκτείνει τη δισκογραφική του δραστηριότητα εξερευνώντας διάφορα μουσικά είδη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Maggie May.

Λοιπόν, μας πήρε η ώρα και έτσι συνειρμικά οδηγηθήκαμε στο Μισελ Κρετού, ένας καταξιωμένος Ρουμανο-Γερμανός μουσικοσυνθέτης και παραγωγός, και έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις καινοτόμες παραγωγές του στην pop σκηνή και ιδιαίτερα στα τραγούδια της Σάντρα, που εκεί ξεκίνησε, με την οποία πορεύτηκαν μαζί και στη ζωή. Εμείς ακούσαμε το Samurai, το οποίο κυκλοφόρησε το 1985 με στίχους στα αγγλικά και τα γερμανικά. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό του solo album με τίτλο Die Chinesische Mauer και στην αγγλόφωνη εκδοχή του ως album με τίτλο The Invisible Man. Ανέδειξε το χαρακτηριστικό synth-pop ήχο της δεκαετίας του 80 και αργότερα ο Μισελ Κρετού δημιούργησε το εξαιρετικά επιτυχημένο μουσικό εγχείρημα του Enigma, μέσω του οποίου κυκλοφόρησε το 1990 το πρωτοποριακό πραγματικά για την εποχή κομμάτι, το Sadness, ως το βασικό σίγγλ του ντεμπούτου άλμπουμ του. Διαβάζεται MCMXCAD. Αυτό ουσιαστικά είναι ο αριθμός 1990 του έτους 1990, ακολουθούμενος από την λατινική φράση Anno Domini, δηλαδή έτος Κυρίου. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη μεθεπόμενη πλέον εβδομάδα. Ώστε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Καλό καλοκαίρι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρηση κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρό Πυργό, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή ήταν κενή. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους μπέλι συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνο με την οριστική της απόσυρση, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγιέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου, στη μεριά του ανέμου.
1: Εκεί που ταξιδεύουμε κάθε απόγευμα τέτοια ώρα, είμαστε στα 7, σχεδόν 8 λεπτά μετά από τις 4. Χαίρετε φίλες και φίλοι του δικτύου των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται και τη δεύτερη ώρα του απογευματινού προγράμματος. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου. Με ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών να έχουν δικτυωθεί και τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο μέχρι και τις 5 που θα είμαστε μαζί. Από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, τους 103 και 5 στο νότιο, τους 98,1 ή 91,2 για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, για τον νομό Καβάλας και τον νομό Δράμας μας εντοπίζεται στους 96,3, για τον νομό Σερών στους 101,5 των FM. Φυσικά υπάρχει το erteco.gr που μπορείτε να μας ακούτε εκεί όποια στιγμή θέλετε και όπου, με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε πολύ απλά στα link των περιφερειακών σταθμών. Και φυσικά και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ υπάρχουν στο erteco.gr. Με πολύ χαρά φίλες και φίλοι, σήμερα θα φιλοξενήσω σε λίγο τον μουσικό, στιχουργό, τραγουδιστή και ραδιοφωνικό παραγωγό, τον Σπύρο Γραμμένο. Για άλλη μια φορά θα τιμήσει με την παρουσία του την εκπομπή. Αφορμή για τη σημερινή συνάντηση, το άλμπουμ του «Συγγνώμη που δεν υπήρξα». Τραγούδια δικά του και με τη συμμετοχή της Ελένης Τσαλιγοπούλου, της Νεφέλης Φασούλη και άλλων. Και αργότερα θα συναντήσω τον διεθνούς φήμη Έλληνα τενόρο και ηθοποιό, τον Μάριο Φραγκούλη, και ποιος δεν τον γνωρίζει. Είναι μαζί μας προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τα δύο πρώτα τραγούδια του νέου κύκλου τραγουδιών που ετοιμάζει, σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου και μουσική του Χρήστου Θεοδόρου. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα που θα αναπτυχθεί σε λίγο. Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη από το νέο του άλμπουμ.

βιτό. Τώρα που ατμίζω δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες στη νύχτα και ακούω Λέοναρντ Κοέν. Dance with the end, φωνάζω Λέοναρντ Ρίχτα. Και όταν δω

πολυτελές καζίνο, παιδότοπος η αρχαία αγορά. Βγήκαν οι καριάτιδες να κάνουν τραμπολίνο, τουρίστριες τους παίρνουν τη σειρά. Νέκταρ και αμπροσία στα μπραντσάδικα πουλάνε, στις ταβέρνες μελάνα ζωμό. Σερβιτόρια πληρωτή αμήχανα γελάνε, σαν τους θυσιάζουν

0: Είχαμε την ευκαιρία τις προηγούμενες μέρες να ακούσουμε όλα τα τραγούδια του άλμπουμ. Σήμερα πραγματικά δυσκολεύτηκα, δεν ήξερα με ποιο να ξεκινήσω, οπότε λέω να ξεκινήσουμε τούτο. Έχουμε να συναντηθούμε αρκετό καιρό. Είναι τραγουδοποιός, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, άνθρωπος της σκηνής, του θεάτρου, του βιβλίου και με ιδιαίτερο χιούμορ πάντα τον γνωρίζουμε, με τον αυτοσαρκασμό του. Συχνά κουβαλάει και κρύβει έτσι βαθιά συγκίνηση. Έχει μια τραγουδοποιία που νομίζω ότι αρνείται, τι νομίζω, σίγουρο είναι, να χωρέσει σε μουσικά κουτάκια και το αποδεικνύει και άλλη μια φορά σε αυτό εδώ το καινούργιο άλμπουμ με τον τίτλο «Συγγνώμη που υπήρξα». Ο Σπύρος Γραμμένος είναι εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιγιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Σήμερα για να κουβεντιάσουμε για αυτό το καινούργιο το άλμπουμ. Σπύρο, καλησπέρα. Χαίρομαι που σε συναντώ και πάλι.
1: Γεια σου Γιάννη, χαίρομαι και εγώ κάθε φορά που μιλάμε και λες τόσο ωραία πράγματα, μετά λέω τι θα πω.
0: Έλα μωρέ.
1: Κάθε φορά.
0: Τι γίνεται,
1: πώς σας πει. Κάθε φορά μου δημιουργείς το ίδιο πρόβλημα.
0: Ωραία, λοιπόν, τότε για να μην στο δημιουργώ, θα τη γεια σου, καλό καλοκαίρι να είχε.
1: Καλή ακρόαση από
0: έτσι,
1: μένα.
0: Έτσι, έτσι. Σπύρο, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Πολύ καλά είμαι. Είμαι σε κάποια μικρά διαστήματα tour, δεν παίζω όλο το καλοκαίρι, εγώ ποτέ δεν παίζω το καλοκαίρι.
0: Αυτό γιατί, διαθύμισέ μου, γιατί το κάνεις αυτό
1: και
0: δεν είσαι καλοκαιρινός τύπος.
1: Όχι, ναι, όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Μου αρέσει πολύ το καλοκαίρι, δεν είμαι καλοκαιρινός καλλιτεχνικά.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να βρω τα στέκια μου από το καλοκαίρι εύκολα. Δυσκολεύομαι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά έχω όμως κάποια έτσι πολύ ωραία πράγματα. Παίξαμε στη Σαντορίνη το Σάββατο και την Κυριακή. Mm. Εδώ στην Αθήνα, στη Ρεματιά.
0: Ναι.
1: Με τα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος. Ένα σχήμα που συμμετέχω φέτος.
0: Α, δεν το ξέρω
1: αυτό. Αποτελείται, ναι, είναι πολύ καινούριο. Αποτελείται από 5 βιολοντσέλα.
0: Ναι.
1: Μαέστρος ο Γιάννης Οτουλής, που είναι ο αντιπρόεδρος του τμήματος του Μουσικού Πανεπιστημίου της Κέρκυρας.
0: Μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι είναι καλύτεροι φοιτητές του που έχουν τελειώσει.
0: Λογικό.
1: Απόφοιτοι.
0: Ναι.
1: Αλλά και όχι μόνο. Είναι 5 βιολοντσέλα, ένα κοντραμπάσο και κρουστά.
0: Πω πω, αυτό θα έχει τρομερή εντύπωση μου κάνει βασικά και θα έχει πολύ ενδιαφέρον,
1: έχει
0: έτσι.
1: Πολλές παρτιτούρες.
0: Ένα αυτό.
1: Πολλά αναλόγια.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, μακάρι να κανονίσουμε, να καταφέρουμε το χειμώνα, γιατί είναι δυσκίνητο. Είμαστε 9 άτομα μόνο και μόνο η μουσική. Mm-hmm. Μακάρι να βρεθούμε προς τα πάνω.
0: Μακάρι, ναι, πραγματικά.
1: Ναι, Θεσσαλονίκη παίξαμε φέτος.
0: Ναι.
1: Οπότε του χρόνου μακάρι να μπορέσουμε να το πάμε και
0: έλε
1: μωρέ,
0: τι είναι μετά. Ένα πολύ δίπλα είμαστε. Ένα λεωφορείο και σε 4 ώρες είστε πάνω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Σπύρο, έλα, ναι. Συγγνώμη, ναι, πες μου.
1: Πάμε. Λοιπόν, για το δίσκο.
0: Για το δίσκο. Συγγνώμη που υπήρξα. Λοιπόν, εμένα και μόνο ο τίτλος μου κάνει τι. Ένας τρόπος να σατιρίσεις την εποχή μας. Που ένας τρόπος να ζητήσουμε όλοι μας συγγνώμη, ακόμη και από την ίδια μας την ύπαρξη.
1: Κοίταξε, απ' τη μία είναι αυτό, απ' την άλλη, για όσους τώρα εσύ το έχεις δει, για τους ακροατές μας που δεν έχουν δει το εξώφυλλο, δείχνει ένα περιστέρι στο κέντρο μιας σκούρας πόλης να κοιτάει περιπεκτικά την κάμερα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και λίγο η ηρωνία του περιστεριού. Που σε κουτσουλάει και σου λέει εντάξει, συγγνώμη που υπήρξα.
0: Εντάξει, το περιστέρι όμως φέρνει και την ελπίδα ή συμβολίζει μάλλον.
1: Όχι αυτό, το λευκό.
0: Αυτό το συγκεκριμένο όχι. Αν αντιστρέψουμε τους όρους όμως, δεν θα μπορούσε να ήταν. Αυτό όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, όχι αυτό. Ναι. Ναι.
1: Αυτό κοίταξε, είναι ένας δίσκος ο οποίος δημιουργήθηκε. Η χαρά μου η μεγάλη είναι που δεύτερη φορά στη ζωή μου, τα τελευταία 5 χρόνια, βγάζω δίσκο με crowdfunding, με χρηματοδότηση από τα κάτω, χρηματοδότηση
0: ναι,
1: από το
0: ναι,
1: κοινό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τρομερά συγκινητικό. Το ότι τόσοι άνθρωποι βάλανε χρήματα για να βγάλουμε εμείς αυτό το δίσκο.
0: Θύμισε μου πώς το κάνεις, γιατί είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη φορά για το προηγούμενο άλμπουμ σου. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια συλλογική χρηματοδότηση στην ουσία, έτσι. Πώς γίνεται αυτό?
1: Σε μια πλατφόρμα, στο Given Fund το κάναμε εμείς, που είναι ελληνική πλατφόρμα κιόλας.
0: Ναι.
1: Στο Given Fund δημιουργείς μια σελίδα που λέει θέλω να κάνω αυτό, θα μου κοστίσει τόσο. Mm-hmm. Αν μπορείτε, όποιος μπορεί, βάζει όσα χρήματα μπορεί και ανάλογα και τα χρήματα παίρνει και το ανάλογο αντίτιμο. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος έπαιξε πάρα πολύ το βινήλιο. Πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Κόσμος.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η μισή παραγγελία βινιλίων που έχουμε κάνει, που θα έρθουν τέλη Αυγούστου,
0: ναι,
1: είναι για τους ανθρώπους που ήδη έχουν βάλει χρήματα. Το έχουν προαγοράσει.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που επιστρέφουμε, ναι, επιτέλους στο παρελθόν, στο ωραίο παρελθόν.
1: Ξέρεις τι όμορφο έχει το βινήλιο. Που επειδή εγώ ακούω βινήλια, εκεί το καταλαβαίνω.
0: Εγώ να δεις.
1: Δεν είναι, το ξέρεις πολύ
0: ναι,
1: καλά,
0: ναι, ναι.
1: Δεν είναι ότι έβαλα κάτι να παίξει. Βάζεις κάτι για να το ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Έτσι.
1: Αυτό, δηλαδή αφοσιώνεσαι σε αυτό, είναι και ένας χρόνος προσωπικός στον εαυτό σου. Κάθεσαι, βάζεις ένα βινήλιο, κάθεσαι απέναντι και το ακούς.
0: Εμένα με εγωιτεύει, Σπύρο, ακόμη και το χράτς που κάνει η Βελόνα.
1: Ναι. Εννοείται, εννοείται.
0: Είναι,
1: εννοείται,
0: είναι όλο αυτό. Και είναι και άλλος ο ήχος, έτσι, μουσικός, και ξέρεις τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Είναι τελείως διαφορετικός. Ναι. Πάντως, θυμάμαι και άλλες φορές που κουβεντιάσαμε και μου έλεγες ότι δεν ανήκεις, ρε αδερφέ, σε ένα μουσικό είδος συγκεκριμένο. Και εδώ, σε αυτό το δίσκο, πραγματικά όμως το δείχνεις απόλυτα, θα έλεγα. 10 διαφορετικές μουσικές γλώσσες θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι έγινε. Γιατί, κοίταξε, εγώ θέλω να εξυπηρετείται ο στίχος.
0: Ναι.
1: Ακούω πολλή μουσική. Ακούω από ραπ μέχρι κλασική μουσική, μέχρι παραδοσιακή μουσική. Όλα αυτά, κάπως μέσα μου, και από jazz μέχρι soul μέχρι funk, όλα αυτά υπάρχουν μέσα μου. Δεν μπόρεσα ποτέ μου να κατασταλάξω και να πω θα κάνω 10 rock and roll τραγούδια, θα κάνω 10 μπαλάντες. Δεν τα έχω καταφέρει.
0: Μα γιατί να τα καταφέρεις, είσαι μια χαρά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν μου λείπει και εμένα καθόλου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ναι, είναι ένας, το έχω ξαναπεί, ένας λόγος πάντα με συναδέλφους, φίλους.
0: Μπράβο.
1: Να με κράζουνε με την καλή έννοια ότι βρες ένα στυλ να ξέρει ο άλλος τι ακούει. Και λέω, άμα θέλει ο άλλος, ακούει γραμμένο.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς, ναι. Πάντα, αυτός ο δίσκος, για πες με τώρα, πώς γράφτηκε, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η καθεμιά ιστορία που κρύβει τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, που μπορεί, ας πούμε, στην αρχή οι εικόνες των στίχων, μια και αναφέρθηκε στους στίχους, να μοιάζουν απλές, όμως κρύβουν και δεύτερες και τρίτες, μη σου πω, και τέταρτες αναγνώσεις.
1: Αυτά τα 11 τραγούδια είναι μια επιλογή από τα τραγούδια που έγραψα από το 2021 μέχρι τώρα. Ήτανε πάρα πολλά. Πάρα πολλά τραγούδια. Γιατί εγώ έχω αυτό το ότι όποια μέρα δεν δουλεύω έξω, δεν έχω συναυλίες, πρόβες, στούντιο και τέτοια, το 8ωρό μου κάθομαι κάτω να γράψω. Το θεωρώ δουλειά αυτό. Το θεωρώ το 8ωρο, το 6ωρο μου, θα ανοίξω την λευκή σελίδα στον υπολογιστή και μπορεί να μείνει και λευκή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μείνει και κάτι μισοτελειωμένο που να τελειώσει άλλη φορά ή να μην τελειώσει ποτέ. Λοιπόν, από εκεί είχα αρκετά κομμάτια. Κράτησα, με δυσκολία έπεσα στα 20. Αλλά δεν έκανα. Ο προηγούμενος δίσκος είχε 17 τραγούδια μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο ψηφιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έφτασα μέχρι εκεί. Είπα 11 τραγούδια, γιατί πλέον οι δίσκοι έχουν 6 με 8.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι. Έμεινα στα 11 με πολύ ζόρι. Άφησα δηλαδή τραγούδια πίσω μου που δεν ξέρω τι θα τα κάνω. Θέλω να τα πω, δεν ξέρω. Μπορεί να βγάλω δίσκο πολύ σύντομα. Δεν ξέρω τι θα
0: γιατί
1: τα κάνω.
0: Όχι, αφού είναι έτοιμα τα τραγούδια αυτά, γιατί όχι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, αφού τα μάζεψα όλα αυτά, μάζεψα τους μουσικούς που θα παίζαμε, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του crowdfunding. Και μπήκαμε στο στούντιο με τον Δημήτρη τον Δημητριάδη, στο Zero Gravity.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ στην Αθήνα. Φάγαμε 3 μήνες εκεί μέσα. Μαζί μας ήταν η Ελισάβετ Φωτοπούλου, είναι κινηματογραφίστρια.
0: Ναι.
1: Τράβηξε όλη τη διαδικασία, από την πρώτη μέρα του crowdfunding μέχρι και που τελείωσε ο δίσκος.
0: Υπάρχει αναρτημένο, να πούμε στους φίλους ακροατές, όλο αυτό το υλικό, έτσι.
1: Υπάρχουν μικρά κομμάτια.
0: Μικρά κομμάτια,
1: αυτή,
0: ναι,
1: τη στιγμή,
0: ναι.
1: Η Ελισάβετ μοντάρει ένα ντοκιμαντέρ για το πώς έγινε όλος αυτός ο δίσκος, το οποίο θα κυκλοφορήσει κάπου το Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Στη σελίδα σου, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Στα social media, στο YouTube το δικό
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Καλά. Και φωνάζεις και τους φίλους σου. Βλέπε Ελένη, η οποία μάλιστα λέει, θεωρώ το πιο, πώς θα το χαρακτηρίσω, την κραυγή του Λύκου, το πιο φορτισμένο συναισθηματικά τραγούδι, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό ήρθε η Ελένη Τσαλιγοπούλου πέρυσι, καλεσμένη μου στην Τεχνόπολη.
0: Ναι, ναι.
1: τραγούδησε αυτό το κομμάτι και μου λέει ότι όταν, αν θέλει, αυτό έχει γράψει τους στίχους η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου.
0: Η μητέρα του, ναι, ακριβώς.
1: Οπότε μου είπε ότι αν το ηχογραφήσεις, θα ήθελα να το πω. Το είπα στην μητέρα του Ζακ, την Ελένη, οπότε χάρηκε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και είναι λίγο διαφορετικό. Εγώ το λέω σαν φίλος του Ζακ, η Ελένη το λέει σαν μάνα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ακριβώς. Mm. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που σκεφτόμουν, Σπύρο. Και ναι, η Νεφέλη, ναι, απ' την άλλη.
1: Νεφέλη Φασούλη. Η Νεφέλη είναι... έχουμε βρεθεί σε σκηνές από όταν ήταν 19 χρονών. Mm-hmm. Σε κάθε δίσκο μου συμμετέχει από, ναι, τότε, βέβαια, από όταν τη γνώρισα. Και θέλαμε στο Gentrification που ακούσαμε τώρα πριν, ναι, ναι, βγούμε στον αέρα, ψάχναμε μια να κάνουμε ένα σκυλάδικο κομμάτι,
0: ναι,
1: αλλά με ένα παιδί που να είναι στα μέτρα μας.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν είχα σκεφτεί την Εφέλη. Ο Δημήτρης ο Δημητριάδης, ο ηχολήπτης, μου λέει, μπρε, είναι Εφέλη αυτό το κομμάτι, τέλος. Και ήρθε στο στούντιο, επίσης η Εφέλη είναι υπολογιστής, δηλαδή μπήκε μέσα, είναι AI. Μπήκε μέσα, τραγούδησε αυτό το κομμάτι, έκανε και τα φωνητικά στις μπύρες, στο άλλο το κομμάτι,
0: ναι,
1: το
0: επίλυκο, ναι, ναι, ναι,
1: σου πίνε τις μπύρες, και είχε τελειώσει σε 17 λεπτά όλο το στούντιο.
0: Τι λες?
1: Ναι, σε 17
0: καλά,
1: λεπτά.
0: Καλά, είχες και τον μπουζούκι όμως εκεί δίπλα, έτσι, που έκανε ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, μαέστρος μεγάλος, ο Θοδωρής Οξυντάρης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όποιοι καλοκαίρι, δηλαδή, επισκεφτείτε τη Σκόπελο,
0: ναι, εκεί,
1: έχει ο μπαμπάς του την Ανατολή, ένα υπέροχο μαγαζί.
0: Έχω πάει στο παρελθόν.
1: Και παίζει, ναι, ναι, ναι, και παίζει ο Θοδωρής με τον αδερφό του και με τον μπαμπά μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία.
1: Και με όποιον άλλον κάτσει στο τραπέζι. Είναι φανταστική. Είναι φανταστική μουσική. Έχει ο Θοδωρής ο Ξυντάρης με τον Μπουζούκι, έχει παίξει και κλασικά κομμάτια. Έχει συμμετάσχει σε κλασικό δίσκο.
0: Mm-hmm.
1: Μου διαφεύγει τώρα,
0: ναι,
1: τι ήταν το έργο. Αλλά έχει παίξει και κλασικά πράγματα. Είναι, γι' αυτό ήταν. Και επειδή τον συμπαθώ πολύ με φιλαράκι, ήταν η επιλογή μου, mm-hmm, για αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως μου έκανε εντύπωση και ο τρόπος που γράψατε, έτσι, επειδή είδα και το βιντεάκι που ανέβηκε, αυτό, έστω το μικρό αυτό. Mm-hmm, έχει τόσο ενδιαφέρον και προκαλώ τους φίλους ακροατές να μπουν και να το δουν. Και αυτό το απόσπασμα το μικρό, μέχρι να βγει το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Του λες, γράψε, ρε, αδερφέ, εντάξει, έχω αυτό το πράγμα και γράψε.
1: Εντάξει, τώρα η ελευθερία στον μουσικό στο στούντιο είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Mm.
1: Εγώ πηγαίνω με τις ιδέες μου όλες γραμμένες έτοιμες, λέω, παιδιά, αυτό είναι,
0: αλλά
1: δώστε το, δώστε ό,τι γουστάρετε.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως υπάρχουν τόσο ενδιαφέροντα τραγούδια. Τώρα δεν ξέρω, είχε κυκλοφορήσει πρώτο όταν, καλά θυμάμαι.
1: Τότε ήταν,
0: ναι,
1: το πρώτο.
0: Ήταν,
1: ναι,
0: το πρώτο, ναι. Mm. Και τώρα έχουμε πια όλα τα τραγούδια. Από τις μπύρες που μοιάζει αρχικά ανάλαφρο, αλλά δεν είναι. Από τα βινίλια, ναι, που έχει μια έντονη νοσταλγία.
1: Mm.
0: Είπαμε, μιλήσαμε λίγο πριν και το τι συμβολίζουν, ναι, και για μας και για σένα δηλαδή, για όλο αυτό. Mm. Το δεν είναι μόδα.
1: Το δεν είναι μόδα είναι τα τελευταία 15-17 χρόνια που ζω στην

0: στο...
1: Αυτή η ζωή αλλάζει.
0: Στο αυτή η ζωή αλλάζει.
1: Αλλάζει.
0: Σίγουρα αλλάζει. Όλα στο χέρι μας είναι. Και ο άνθρωπος αλλάζει και όλα αλλάζουν. Mm. Η Ρενοβάτιο είναι από την Αλβανία. Ζούνε στη Λάρισα. Τα παιδιά παίξαμε μαζί σε ένα φεστιβάλ. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Κρατάνε έναν, όχι στο δικό μου κομμάτι, στο δικό του στοιχείο, ένα boom bap στοιχείο rap αρχές 90s στον ήχο τους. Και είχα γράψει εγώ το δικό μου μέρος του κομματιού, τους το έδωσα, γράψανε τα δικά τους μέρη και έτσι βγήκε ένα πολύ συλλεκτικό κομμάτι. Ναι.
1: Καλά, είναι βέβαια και το όταν που ήταν το κορίτσι που ξεκινάει το άλμπουμ, έτσι, το όταν, το μόνο για σένα, τώρα ξεχνάω και τα κομμάτια, το μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο, τι ωραίο και αυτό.
0: Το μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο, ενώ έτσι, είναι σπάνια μπορώ να το κάνω εγώ, σπάνια μου βγαίνει αυτό το πράγμα, να μην μιλήσω ρεαλιστικά για κάτι.
1: Ναι.
0: Γράφτηκε μετά από πολλές ώρες συζήτηση με την Αλεξάνδρα, τη μητέρα της Γαριφαλιάς, που την είχε σκοτώσει, την είχε σκοτώσει ο σύντροφός της στη Φολέγανδρο.
1: Μάλιστα.
0: Τη γυναικοκτονία της Γαριφαλιάς. Και μετά από στα πλαίσια μιας εκδήλωσης που κάνει το El Sistema Gris,
1: ναι,
0: που συνδέει γονείς με παιδιά, μου έπεσε το χαρτί να γνωρίσω την Αλεξάνδρα. Συζητήσαμε και στο δίσκο έχουν ηχογραφήσει. Το El Sistema Gris είναι μια ΜΚΟ η οποία δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά που δεν έχουν χρήματα να διδαχτούν μουσική.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στο δίσκο παίζουν μαθητές. Είναι όλη η κλασική ορχήστρα που ακούγεται πίσω. Είναι παιδιά από 14 μέχρι 18 χρονών.
1: Σαν συμφωνική ακούγεται πάντως.
0: Ναι.
1: Είναι καταπληκτικό. Ναι. Πόσο είπες, τι ηλικία είναι τα παιδιά?
0: Είναι από 14 μέχρι 18.
1: Έλα μωρέ, μπράβο τα παιδιά.
0: Δύο επαγγελματίες συμμετέχουν.
1: Ναι.
0: Η Μαρία Τασιούλα στο κοντραμπάσο και η Αναστασία Ιβλάχου στα χρουστά που ακούγονται. Αυτό. Τα υπόλοιπα όλα είναι παιδάκια που φτιάξαν όλο αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο και πάλι μπράβο. Ναι, δηλαδή εγώ όταν πήρα στα χέρια μου πια αυτό το άλμπουμ και ξεκινάω να τα ακούω, λέω, τι γίνεται πάλι στο μυαλό του Σπύρου. Εξεπλάγινε, ευχάριστο όμως, έτσι, πάντα.
0: Με χαίρομαι την πάρα πολύ. Σου,
1: ναι. Τώρα, είπες ότι αυτό το καλοκαίρι δεν έχεις πολλά. Να ξαναπούμε πού σε βρίσκουμε, έστω αυτά τα λίγα.
0: Ναι, από εδώ και πέρα γίνεται ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. 17-18, λέγεται Αυλή Φεστιβάλ. 17-18 Ιουλίου είναι στην Άνδρο.
1: Ναι.
0: 18-19 είναι στην Τίνο.
1: Ναι.
0: 20-21. Τα πάσα στα 17-18, 19-20 είναι στην Τίνο. 21-22 στη Σύρο. Παίζω και στα τρία νησιά αυτά.
1: Χάλια μαύρα ακούω δηλαδή, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Θα είμαι ένα εξαήμερο μαζί με το φεστιβάλ. Θα ακολουθώ το φεστιβάλ.
1: Τι ωραία.
0: Και την επόμενη εβδομάδα από το φεστιβάλ, 27 του μήνα, παίζουμε στο φεστιβάλ Ρεματιάς, στο θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, μαζί με τον Δημήτρη Τερβουδάκη.
1: Τι ωραία.
0: Και μετά ερχόμαστε 4 Σεπτέμβρη στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη.
1: Άντε με το καλό. Εντάξει, έχουν χρόνο.
0: Ναι.
1: Στην ουσία, παρουσίαση δεν έκανες και ούτε σκοπεύεις, από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
0: Δεν κάνω.
1: Δεν κάνεις.
0: Παίζω μέσα στα live.
1: Ναι, έτσι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν θέλω να το ονοματίζω, να το βαφτίζω παρουσίαση.
1: Ναι. Θα έρθει έτσι κι αλλιώς και ο Σεπτέμβρης, όπως είπες, Τεχνόπολη, που εκεί έτσι κι αλλιώς είναι και. Εντάξει, είναι ο χώρος, ας πούμε, και μιας παρουσίασης μεταξύ άλλων και των καινούριων σου τραγουδιών.
0: Ναι. Και το χειμώνα, πέρα από τα μουσικά που θα τρέχουμε και με το σχήμα το δικό μου και με τα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος, ετοιμάζουμε μια παράσταση μαζί με τον Σταύρο τον Σβίγκο σε σκηνοθεσία της Ζωής Ξανθοπούλου, τις ιστορίες του Χόρχε, το πρώτο μου βιβλίο.
1: Ναι.
0: Τα διηγήματα αυτά στο θέατρο τέχνης. Οπότε. Θα έρχεται ένας γεμάτος χειμώνας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω τώρα, έτσι, η κατακλείδη. Αν έπρεπε να γράψεις σήμερα ένα τραγούδι με τρεις μόνο λέξεις. Και να περιγράφεις όμως την Ελλάδα του σήμερα.
0: Α, είναι αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις
1: που να περιγράφεις όμως την Ελλάδα του σήμερα. Τι θα έλεγες?
0: Δεν είναι μόδα.
1: Δεν είναι
0: τρεις
1: μόδα.
0: Τρεις λέξεις. Ναι.
1: Αυτό. Δεν είναι μόδα, αλλά είναι αγάπη μεγάλη ο Σπύρος Γραμμένος που ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι. Σπύρος, ευχαριστώ.

0: Καλό καλοκαίρι. Καλά
1: δεν θέλω, εγώ δεν θέλω ποτέ να γίνω μόδα.
0: Μόδα με την καλή έννοια, γιατί όχι.
1: Δεν θέλησα, δεν θέλησα να
0: έτσι,
1: γίνω.
0: Έτσι, έτσι. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Γιάννη. Γεια χαρά.
0: Καλά ταξίδια. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Ήταν ο Σπύρος Γραμμένος, φίλες και φίλοι. Με χαρά πάντα κουβεντιάζουμε μαζί. Θα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Να ακούσουμε έστω το. Το μόνο για σένα, όσο προλάβουμε, λίγο τουλάχιστον. Και μετά θα πάμε σε διάλειμμα.
2: Φτιάχνω μια αγάπη και φίλους 10. Φτιάχνω έναν άντρα και μια γυναίκα. Φτιάχνω ένα κόσμο όλο στολίδια. Μ' ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια. Και τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου. Και τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου. Μ' όσα μαζεύω απ' τα σκουπίδια.

Φτιάχνω κορίτσια αποθυμένα που βγάζουν βίτσια. Φτιάχνω κρεβάτια καθόλου ίδια μ' ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια. Φτιάχνω αγάπες του ίδιου φύλου από τις φλούδες κοκκίνου μήλου. Με φαντασία και κατσαβίδια κι ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια. Και τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου. Και τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου. Μ' όσα μαζεύω απ' τα σκουπίδια φτιάχνω έναν κόσμο

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

Καλησπέρα σε όλους σας. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα τηλεφωνικό αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να σύντομα και δεν οφείλεται σε εμάς. Ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Μάριο Φραγκούλη προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτά τα δύο καινούργια τραγούδια. Να ακούσουμε και το δεύτερο ωστόσο.

Υπάρχουν αυτά, φίλες και φίλοι, όταν είναι ζωντανή εκπομπή μπορεί και να συμβαίνουν. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Μάριο Φραγκούλη. Είναι αδύνατο, κάποιο τεχνικό πρόβλημα και όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Θα το ξαναπροσπαθήσουμε. Μέχρι τότε, Νίκος Πρωτοκάλλου, Λαλκίσης Πρωτοψάλτη. Μαζί θα είμαστε προς το τέλος του μήνα.

Δυστυχώς δεν γίνεται κάτι, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στην περιοχή που βρίσκεται ο κύριος Φραγκούλης, οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή την συνέντευξη, αυτή την κουβέντα που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, μια από τις επόμενες ημέρες. Ελπίζω ότι σύντομα η βλάβη που προκλήθηκε εκεί στην περιοχή του να αποκατασταθεί.

0: παρουσία, τα ειδόνια. Σύνορα όρια, άντρες, γυναίκες, εμπόρια, τα ειδόνια. Ρωσία, Ουκρανία, πληρωμένη γεωγραφία, τα ειδόνια. Λωρίδα, χώματα, πεταμένα σώματα, τα ειδόνια. Αθήνα, προάστια, επαρχία, πατριαρχία, τα ειδόνια. Αδέρφια, εξαδέρφια, οικόπεδα, γραμμάτια, κλεισμένα δωμάτια, τα ειδόνια. Κορίτσι, εσύ προδομένο, από χέρι σκοτωμένο, τα ειδόνια. Γεννημένο εσύ, αγόρι με το ζόρι, τα ειδόνια.
1: Προσοχή, ο ήλιος βγαίνει. Κυρίες και κύριοι, τα ειδόνια.
2: Γιάννης Μαθές, τα ειδόνια με τα λιτά κορδόνια από το νέο του άλμπουμ. Συνεχίζουμε έτσι μουσικά σήμερα, εντάξει. Εκτός προγράμματος λίγο βγήκαμε, αλλά δεν πειράζει. Το παλιό μου αμάξι, ένα καινούριο τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου, τον οποίο έχουμε προγραμματίσει, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα να τα πούμε, σε μουσική του Γρηγόρη Μαρινάκη, που θα είναι και ο ίδιος μαζί μας, και σε στίχους, σε στίχους του Γρηγόρη Μαρινάκη και σε μουσική του Χρήστου Κατσίδη, την επόμενη εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου μαζί μας.

0: η αγκαλιά σου. Όπου κι αν πήγα δεν το βρήκα πουθενά.
1: Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ. Θα σας ενημερώσω σχετικά για ποια μέρα θα μιλήσουμε με τον Μάριο Φραγκούλη με αφορμή τα δύο νέα τραγούδια που έρχονται από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα. Υπάρχει μια σοβαρή τεχνική αδυναμία επικοινωνίας στο τηλεφωνικό δίκτυο της περιοχής, οπότε θα επανέλθουμε. Στον ήχο ήταν ο Άγγελος Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, όπως πάντα, τέτοια ώρα, αύριο και πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Καλοχώρι, σε αύλιο χώρο εργοστασίου με πλακάκια πολύ κοντά σε εργοστάσιο λιπαντικών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα. Για την κατάσβεση έσπευσαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περίπου 30 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και εγκαίρως. Εκδόθηκε 112 με προειδοποίηση προς τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων, καθώς φαίνεται η φωτιά να ξεκίνησε από εργασίες που πραγματοποιούνταν στον αύλιο χώρο της επιχείρησης. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Κλειστός, τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα, θα παραμείνει ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω καθυστερήσεων και ακυρώσεων στις πτήσεις. Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 6.30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σύσμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία, για αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σε κλίμα Οδύνης, τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η Πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά αλλά και σχολικά είδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης σωρών στο νοσοκομείο Σερών μετά από καταγγελία συγγενών 86χρονων ασθενούς που κατά την παραλαβή της σωρού υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για τον οικείο τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, νωρίτερα είχε παραδοθεί και ταφεί η σωρός 79χρονου από την Ξάνθη, με τους συγγενείς του να δηλώνουν αρχικά ότι είχαν αναγνωρίσει κανονικά τον εκλειπώντα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλούγεχ. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η διάσημη ομαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler, γνωστή παγκοσμίως από επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart και το Holding Out for a Hero. Γεννημένη στις 8 Ιουνίου 1951 στην Ουαλία, η Bonnie Tyler πούλησε εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και απέκτησε φανατικό κοινό χάρη στην ιδιαίτερη φωνή και τη σκηνική της παρουσία. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύτηκε στην Πορτογαλία. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie είναι συντετριμμένες και ανακοινώνουν ότι η Bonnie Tyler έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή χθες το βράδυ στο νοσοκομείο στην Πορτογαλία εξαιτίας της ασθένειας για την οποία λάμβανε θεραπεία. Τον Μάιο του 2026, η καλλιτέχνηδα που καταγόταν από το Σκιούεν της Νότιας Ουαλίας τέθηκε σε τεχνητό κόμμα έπειτα από επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στην Πορτογαλία τον περασμένο μήνα. Μάλιστα, εκπρόσωπός της είχε δηλώσει ότι είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε πολύ βαριά άρρωστη και στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η χαρακτηριστική βραχνή φωνή της Bonnie Tyler, που έχει μαγέψει όλο τον κόσμο, έχει γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, σίγασε για πάντα, αλλά θα ζει όμως πάντα μέσα από τα υπέροχα τραγούδια της. Δεν κουράζομαι ποτέ να τραγουδάω, είχε πει η ίδια μάλιστα πρόσφατα στο BBC News, ενώ τώρα θυμήθηκα ότι και κάπου είχα διαβάσει ότι η Πορτογαλία ήταν το αγαπημένο της μέρος, ήταν το ησυχαστήριό της μαζί με το σύζυγό της, οπότε έφυγε εκεί που ήθελε. Και επίσης θυμάμαι ότι είχε ξεκινήσει την καριέρα της από έναν κυνηγό ταλέντων. Η ίδια τραγουδούσε σε ένα κλαμπάκι, σε ένα μπαράκι αν θέλετε, και την τσίμπησε ένας κυνηγός ταλέντων. Θυμάμαι βέβαια για την Bonnie Tyler που είχε συνεργαστεί με τη δική μας τη Σοφία Αρβανίτη σε τραγούδι του Μιχάλη Ρακιντζή. Θα το βρούμε αργότερα, Απόστολα, και θα το μεταδώσουμε. Το «Πεθαίνω στην ερημιά», δηλαδή το «The Desert in Your Heart». Υπέροχο τραγούδι, υπέροχη φωνή, βραχνή, χαρακτηριστική και κούκλα η Bonnie Tyler. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι εκπομπή «Ακού να δεις». Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη ο φίλος μου, ο Αποστόλης ο Κοσμόλου. Σήμερα ο μήνας έχει 9, είναι το γνωστό άσμα. 5η 9 του Ιούλη, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Από κίνηση βαίνουμε καλώς φτου φτου φτου. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Προ-Παρασκευούλα σήμερα θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7 και με νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες, διότι κάθε Πέμπτη βγαίνουν οι νέες ταινίες της εβδομάδος, και με μουσικά νέα και με τοπικά νέα και με καιρό και με κίνηση και με ό,τι γουστάρετε και εσείς και αγαπάτε, και φυσικά με τις δικές σας παραγγελίες και όχι μόνο εδώ στην εκπομπή. Οπότε θέλουμε την ενέργειά σας, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο χρόνος θα δείξει, όπως λένε οι Έζια, για τη συνέχεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το αποτύπωμα που αφήνει ο κάθε ένας από εμάς σε ετούτο ντοντουνιά. Για πάμε.

Only time will tell, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απόγευμα 5η, 9 του Ιούλη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Και μην ξεχνάς ότι ο μόνος άνθρωπος που αξίζει να κυνηγάς είναι ο Λουκουματζής. Κανένας άλλος. Αυτά μας αρέσουν, τέτοια θέλουμε να μας στέλνετε στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Αναφορικά με τον καιρό μας, τα είχε πει ο δικός μας, παλαιότερα ήταν δικός μας, ο Σάκης Αρναούτογλου, είχε προειδοποιήσει για μια ξαφνική αλλαγή του καιρού που ξεκίνησε από χθες βράδυ Τετάρτης και συνέχισε σήμερα Πέμπτη. Ξεκίνησε από τα βόρεια και κατευθύνθηκε νότια, πήγε και Στερεά, πήγε και Αθήνα, που είχαμε τώρα το μεσημέρι στην Αττική καλοκαιρινές μπορούλες. Αλλά σου λέει, παρά την κακοκαιρία, οι θερμοκρασίες παραμένουν σε καλοκαιρινά επίπεδα, με μέγιστες που φτάνουν και ως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Από Παρασκευή αύριο αναμένεται βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές, αν και η αστάθεια δεν θα εξαλειφθεί πλήρως, με πιθανές, μας λένε οι μετεωρολόγοι, τοπικές μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου. Το Σαββατοκύριακο δε, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με επιστροφή στο καλοκαιρινό σκηνικό, τα όμοια και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ιδανικός ο καιρός για εξορμήσεις, αλλά ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες τοπικές καλοκαιρινές μπορούλες. Μέσα σε όλα τα άλλα, ήχησε και το 112 σήμερα, διότι φωτιά ξέσπασε σήμερα 5-9 Ιουλίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβέστες στο Καλοχώρι, με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί και σε επιχείρηση. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 σε ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλιο χώρο βιοτεχνίας και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Αυτήν την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν εισέλθει στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, με τους πυροσβέστες να δίνουν κυριολεκτικά μάχη. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, 23 πυροσβέστες σε 9 οχήματα, ενώ και από αέρος πραγματοποιούνται ρήψεις νερού από ένα ελικόπτερο. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε φυσικά και ο Χρήστος ο Χατζημίσης θα σας τα πει σε λίγο στους τίτλους ειδήσεων. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο και αυτό υπάρχει στο playlist, ναι. Υπάρχει και αυτό στο playlist για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026, που σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός η αγωνία κορυφώνεται, διότι μην ξεχνάμε ότι 19 Ιουλίου πέφτει η αυλαία και φυσικά θα υπάρξει και ένα show από Μαντόνα, Σακίρα και BTS.

Σωστή παρατήρηση, Απόστολη. Ναι, η Ιταλία δεν είναι στις ομάδες, αλλά από την άλλη αυτό το τραγούδι ανήκει στο playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον από τις μετρήσεις το παρακολουθείτε στεναρά. Ελπίζουμε να είστε και εδώ στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις τον 102.3. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Στέλλα και να την ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή. Μέσα σε όλα τα άλλα, σήμερα 5η 9 του Ιούλη, δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα, μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης θα συγκεντρωθούν έξω από το τουρκικό προξενείο για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν ενάντια στη λειτουργία φυλακών απομόνωσης. Επιπλέον, στις 8 η ώρα το απόγευμα σήμερα, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα για το περιστατικό με τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πειρά που δέχθηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο καταδίωξης. 7 σήμερα και 8 το απόγευμα, όλα αυτά θα συμβούν εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα κλείσω το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με AC/DC, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Αυστραλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός και μουσικός, ο Bon Scott, τον AC/DC, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς, το 1980. Υπήρξε μέλος και άλλων συγκροτημάτων, των The Spectors, των Valentine's, Fraternity, μέχρι το 1974, οπότε τότε αντικατέστησε τον τραγουδιστή Dave Evans και έμεινε με το συγκρότημα μέχρι και το θάνατό του το 1980. Συμμετείχε σε πάρα πολλά άλμπουμ του συγκροτήματος, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Επέλεξα να ακούσουμε το Dirty Deeds Done Third Sip, το είπα σωστά φαντάζομαι, και με αυτό οδεύουμε στις και μισή και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πυρκαγιά σε αύριο χώρο επιχείρησης κοντά στο Καλοχώρι. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με νέα οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο μετά από φωτιά. Καλά στην υγεία του ο πιλότος, κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Συνελήφθη 76χρονος για τον εμπρησμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους Μπέιλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Κλίμα οδύνης στην Κοζάνη, στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πέθανε η δημοφιλής τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: και τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

από τα αγαπημένα μου τραγούδια και του καλοκαιριού, αλλά και των Simple Minds, Someone Somewhere in Summertime. Πραγματικά σε ταξιδεύει. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5ης 9 του Ιούλη. Και δεν είναι τυχαίο το άσμα, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο James Kerr, σκοτσέζος μουσικός, τραγουδιστής, τυχουργός, φυσικά περισσότερο γνωστός ως ο frontman του συγκροτήματος των Simple Minds. Γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1959, σβήνει τα 67 κεράκια. Αξίζει να σημειώσω ότι το 1977 συμμετείχε στον γκρουπ με την ονομασία Johnny and the Self Abusers και ένα χρόνο μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Jimmy Kerr συνέχισε με την ονομασία Simple Minds, απλά μυαλά, την οποία όμως εμπνεύστηκαν από τους στίχους του τραγουδιού, να κάτι που δεν είναι γνωστό ευρέως, του David Bowie, το Gin Ginny. Γνώρισαν μεγάλη επιτυχία εννοείται τη δεκαετία των 80s και οι πωλήσεις των άλμπουμ του συνολικά ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ υπήρξε και ένα διάστημα ο James Kerr παντρεμένος και με την Patsy Kensit, αν θυμάστε, Take Those Dogs Away From Me, εντάξει, μην τραγουδάω εγώ καλύτερα. Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα 5-9 του Ιούλη, ανήκει στο ζώδιο του καρκίνου, έτσι εξηγούνται τα πάντα επιστημονικά. Και άλλος όμως έχει γενέθλια σήμερα, ο Βρετανός τραγουδιστής, ο Mark Almond, ο Μάρκος ο Αμύγδαλος, ο οποίος Peter Mark Sinclair Almond κατά κόσμο, γεννήθηκε στο Southport στην Αγγλία το 1959 στις 9 του Ιούλη. Έγινε δημοφιλής με τη συμμετοχή του στο synth pop new wave συγκρότημα το Soft Cell, εννοείται γνώρισαν τεράστια επιτυχία την δεκαετία πάλι των 80s με τραγούδια επιτυχίες όπως το Tainted Love, το Say Hello και άλλα. Μετά τη διάλυση όμως του συγκροτήματος το 1987, ο Mark Almond συνέχισε επιτυχημένη solo καριέρα με μεγαλύτερη του επιτυχία την επανεκτέλεση του τραγουδιού Something's Got a Hold of My Heart του Gene Pitney. Οι συνολικές πωλήσεις των άλμπουμ του ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, είπαμε σβήνει τα 69 κεράκια, μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, οπότε θα συνεχίσουμε μουσικά με Mark Almond, αφού πρώτα στείλω την καλησπέρα μου στην Αθηνά, η οποία μου γράφει και έχει πολύ πλάκα, άργησα λέει να στείλω σήμερα μήνυμα και μου έβγαλε πρόταση λέει Siri, αποστολή μηνύματος στον FM 102, έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, ή μιλάμε απευθείας στο 2313 338 4. Σας λέγαμε νωρίτερα και για το 112 που ήχησε και τι είπε ο Θοδωρής ο Χατζηπαντελής που τον ακούτε νωρίτερα στο 352. Σε μένα λέει ήχησε το 113.

Γενέθλια έχει σήμερα ο Μάρκ Άλμοντ, αγαπημένος, λατρεμένος. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3 απόγευμα 5ης, 9 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα συντονιστήκατε, ότι έχουμε δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις 7 η ώρα το απόγευμα έξω από το τουρκικό προξενείο και στις 8 στην Καμάρα. Επίσης, για να φανούμε και λίγο χρήσιμοι, να σας πούμε ότι κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης αύριο το βράδυ Παρασκευής, αλλά και το βράδυ του Σαββάτου λόγω εργασιών για το flyover. Αύριο το βράδυ ο περιφερειακός θα κλείσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, ενώ και το βράδυ του Σαββάτου θα κλείσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είπαμε εσείς τα λέτε καλύτερα από όλους, οπότε μας καλείτε στο 2313-338-420 ή στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228. Σαν σήμερα το 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, άκου να δεις τώρα, βρίσκονται οι Police και το τραγούδι Every Breath You Take. Αυτό. Το 1984 κέρδισε και δύο βραβεία Grammy, τα τσίμπησε, το Song of the Year και το Best Pop Performance by a Duo or a Group with Vocal, ωραία αγγλικά πώς το πάω, φαρσί. Αλλά εμείς τώρα, επειδή θεωρούμε ότι είμαστε στη θάλασσα, σε μια παραλία, σε ένα μπιτσομπαράκι, δεν ξέρω, κάπου, πάμε να το ακούσουμε λίγο πειραγμένο.

Έλα, ωραία διασκευή. Παιχνιδιάρικη, δροσερή, καλοκαιρινή, ό,τι πρέπει για απόγευμα 5η, 9 του Ιούλη, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και Άκου να δεις. Η ανακτήρια συναυλία του Sunny Festival 2026 φέρνει στον υπέροχο λόφο της Άνης μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της παγκόσμιας ροκ σκηνής, το Robert Plant. Έρχεται αυτό το Σάββατο, 11 Ιουλίου, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin θα εμφανιστεί στη σκηνή μαζί με του Saving Grace και τη Suzy Dian. Εν τω μεταξύ, λίγο έψαχνα μεταξύ μας τα εισιτήρια. Και άκου να δεις τώρα. Έχει, Απόστολε, ένα εισιτηριάκι για 400 ευρώ. Μια χαρά.

Εντάξει, λέει η Σοφία, αγαπάμε, λέει Led Zeppelin, αλλά όχι 400 ευρώ. Τώρα αυτά μείνανε τα εισιτήρια από αυτά που βλέπουν μπροστά. Που βλέπει το Robert Plant πιο κοντά δεν έχει. Ο Robert Plant, λοιπόν, ένα από του πιο εμβληματικού καλλιτέχνε στην ιστορία τη παγκόσμια μουσική, έρχεται αυτό το Σάββατο να τζαμάρει 11 του Ιούλη στη σκηνή του Λόφου τη Άνη, εγκαινιάζοντα μάλιστα το φετινό φεστιβάλ με μια συναυλία στα πλαίσια τη περιοδία All That Glitters. Είχε και πιο φθηνά, φαντάζομαι, εισιτήρια, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή έχουν μείνει τα εισιτήρια των 400 ευρώ. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Άρη, τον Γκότσι, που μας ακούει εκεί, λέει, στα Τρίκαλα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα του λόγια. Αυτά που μου γράφει στο μήνυμα θα τα μεταφέρω στο δημοσιογραφικό team του 102 και θα τους τα μεταφέρω ακριβώς όπως μου τα λες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228, και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής πάλι με ένα πειραγμένο τραγούδι, διότι πάλι σαν σήμερα, το 1964, έτσι, αχ τι ωραία που μου τα λες, λοιπόν, στην κορυφή των Βρετανικών single charts, έλα, έτσι, μίλα μου, είναι οι Animals και το τραγούδι House of the Rising Sun, ναι, τι φωνή είναι αυτή, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, το ακούμε κάτι τι πειραγμένο, γιατί μου μιλάει εμένα τώρα αυτό το τραγούδι, μα αναστατώνει. Πάμε στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Τι ωραία που μου τα λέει όμως.

0: have done. Spend your life in sin.
1: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Καλοχώρι, σε αύλιο χώρο εργοστασίου με πλακάκια πολύ κοντά σε εργοστάσιο λιπαντικών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα. Για την κατάσπευση έσπευσαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περίπου 30 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και εγκαίρως. Εκδόθηκε 112 με προειδοποίηση προς τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων, καθώς φαίνεται η φωτιά να ξεκίνησε από εργασίες που πραγματοποιούνταν στον αύριο χώρο της επιχείρησης. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Κλειστό τουλάχιστον έως στις 7 θα παραμείνει το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σωός και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σύσμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε 2 ακόμη γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της είπε η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν πρόκειται να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλευτικό λιμάνι του Ασαλού Γιέχ. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, ενώ στην πόλη Μασχάτ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης σωρών στο νοσοκομείο Σερών μετά από καταγγελία συγγενών 86χρονων ασθενούς που κατά την παραλαβή της σωρού υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για τον οικείο τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, νωρίτερα είχε παραδοθεί και ταφή σωρός 79χρονου από την Ξάνθη, με τους συγγενείς του να δηλώνουν αρχικά ότι είχαν αναγνωρίσει κανονικά τον εκλειπώντα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler, γνωστή παγκοσμίως από επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart και το Holding Out for a Hero. Γεννημένη στις 8 Ιουνίου του 1951 στην Ουαλία, η Bonnie Tyler πούλησε εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και απέκτησε φανατικό κοινό χάρη στην ιδιαίτερη φωνή και τη σκηνική της παρουσία. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλεύτηκε στην Πορτογαλία. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Αύριο προβλέπεται αίθριος με θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι μαζί σου, δικό σας. Λοιπόν, θα την απολαμβάναμε σήμερα και την Ευρυδίκη και τον Θοδωρή Μαραντίνη στα πλαίσια της παράστασής του 50 αποχρώσεις του ροκ. Πολύ έτσι ωραίος ο τίτλος. Και στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών σήμερα 5η 9 του Ιούλη στη Μονή Λαζαριστών. Αλλά η συγκεκριμένη παράσταση, συναυλία, ακυρώθηκε. Δεν ξέρω περισσότερους λόγους, να σας πω την αλήθεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήθελα πάρα πολύ να δω και την Ευρυδίκη και τον Θοδωρή Μαραντίνη. Και με special guest τον Χρήστο Δάντη, νομίζω θα ήταν αρκετά ροκ. 50 αποχρώσεις του ροκ. Εδώ είμαστε, ροκ είμαστε σίγουρα, στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 9 του Ιούλη. Σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, βαίνουμε καλώς. Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Και φυσικά επικοινωνούμε μαζί στο 2313-338-420.

Εντάξει, μας έφτιαξε πάρα πολύ τη διάθεση και μου αρέσει πάρα πολύ φίλη μου η Αθηνά που μου λέει: Φιλενάδα, όλα πειραγμένα τα βάζει τελευταία, όπως είμαστε εμείς, έτσι και αυτά τα τραγούδια. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι πειραγμένο, είπαμε, γιατί ανήκει στην playlist του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, αλλά το έβαλα σήμερα με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Jack White, τον White Stripes, που φυσικά όλοι αγαπάμε το τραγούδι Seven Nation Army, ο οποίος γεννήθηκε στις 9 του Ιούλη του 1975 και σβήνει τα 51 κεράκια. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Βασίλη, δεν σε ξέχασα. Εννοείται θα παίξω Bonnie Tyler, τα τραγούδια που μου ζήτησες. Για όσους τώρα μπήκατε στον 102 και στο Άκου να δει, σας λέγαμε και έτσι ξεκινήσει η εκπομπή για το γεγονός ότι έφυγε σε ηλικία μόλις 75 ετών η υπέροχη Bonnie Tyler. Ήδη σας είχαμε πει για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Διαβάζω, οπότε θα ακούσουμε εννοείται και άλλα άσματα από Bonnie Tyler. Διαβάζω όμως τώρα για μία άλλη τραγουδοποιό που επίσης, σαν την Bonnie Tyler, κατάγεται από την Ουαλία, η Ντάφη αφήνει, σου λέει, μια ζωή γεμάτο τρόμο, γιατί είχε γενικότερα μια έτσι λίγο δύσκολη πορεία. Δεν αναφέρομαι στα καλλιτεχνικά, αναφέρομαι στην προσωπική της ζωή. Και ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια απόλυτης απομόνωσης, η Ντάφη πραγματοποίησε την Κυριακή που μας πέρασε την πρώτη της εμφάνιση στη μουσική σκηνή. Η 42χρονη Ουαλή δημιουργός, που το 2008 κατέκτησε την κορυφή των παγκοσμίων charts, βρέθηκε στο Λονδίνο, τώρα που μας πέρασε το Σαββατοκύριακο, για μια άκρος απόρριτη, σου λέει, ζεστή συναυλία μπροστά σε ελάχιστους τυχερούς με πάρα πολύ δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ήταν πολύ συγκινητική. Ήταν πολύ όμορφη, λέει, η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός, η οποία έχει επιλέξει να κρατάει εξαιρετικά χαμηλό προφίλ. Η επιστροφή της στη σκηνή είναι και η πρώτη επίσημη εμφάνισή της μετά το 2010, όταν εξαφανίστηκε εντελώς από το προσκήνιο, έχοντας ήδη αποθεωθεί από τον μουσικό τύπο για το καλλιτεχνικό της αποτύπωμα και τις μεγάλες επιτυχίες Mercy, και όχι μόνο, που της χάρισαν 3 British Awards και 1 Grammy και 1 Ivor Novello. Πάμε να ακούσουμε Ντάφη και αμέσως μετά ακούμε αυτό που σας είπα από τον Βασίλη, την Bonnie Tyler.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αύριο χώρο επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο μετά από φωτιά. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Υπομερικό έλεγχο η Μεγάλη Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Κλίμα οδύνης επικράτησε στην Κοζάνη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών. Διατάχθηκε κατεπίγουσα ΕΔΕ. Όσο ισχύει το τουρκικό κάζους Μπέιλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, δηλώνει η Αθήνα. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Υποχώρησε στο 4,4% τον Ιούνιο ο πληθωρισμός. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς.

0: με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τα πάντα, όπως αντιλαμβάνεστε, της Bonnie Tyler σήμερα, διότι έφυγε χθες βράδυ. Νατική έκρηξη. Έφυγε χθες βράδυ από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Να ξανακαλησπερίσω τα Τρίκαλα. Τι όμορφη φωτογραφία μας έχει στείλει, φιλεάρη. Είπα και έδειξα αυτό που μου έστειλες και πολύ καλά έκανες. Από την πόλη, λέει, των χρωμάτων και των αρωμάτων, τα Τρίκαλα, τραγουδιστών και ποιητών. Μεγάλη εικονογράφηση στο κέντρο της πόλης και όπως πάντα, Άρης Κότσης, με αγάπη, καλό βράδυ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο το φίλο μου το Βασίλη που μου θύμισε κάποια τραγούδια από Bonnie Tyler που δεν ακούγονται και πολύ συχνά, όπως αυτό που ακούσαμε, το Here She Comes, στο ραδιόφωνο. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, 26 βαθμοί Κελσίου, και συνεχίζω με Benson Boone, διότι διάβαζα ότι τραγούδησε και χόρεψε με ένα δαντελένιο φόρεμα, φυσικά σε μια χιουμοριστική αναπαράσταση. Ήθελε να αυτοτρολάρει και να τρολάρει μια άλλη TikToker. Συγκεκριμένα φόρεσε ένα δαντελένιο φόρεμα, τραγούδησε ο 23χρονος τραγουδιστής, γνωστός φυσικά από την επιτυχία του Beautiful Things και όχι μόνο. Εμφανίζεται στο βίντεο, διότι το είδα στο TikTok, να φοράει ένα μίνι τυραντέ φόρεμα, να κάνει χορευτικές κινήσεις και τραγουδάει το νέο του τραγούδι, το The Time of My Life, κάνοντας μια χιουμοριστική όμως αναπαράσταση, ξανά λέω, ενός πρόσφατου viral βίντεο της TikToker, της Ali Earl. Και άμα τα δεις τα δύο βίντεο το ένα με το άλλο, είναι πραγματικά χιουμοριστικό. Μέχρι εκεί θα μείνω και θα συνεχίσω με Benson Boone και Weekend εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

Εντάξει, κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι, όσα χρόνια και αν περάσουν, εκτός του ότι ήταν το προηγούμενο σήμα της εκπομπής μου, μου φτιάχνει τη διάθεση και ευελπιστώ και τη δική σας. Weekend και Blinding Lights, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5-9 του Ιούλη. Λοιπόν, πάμε στις νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες, θερινό σινεμά, popcornάκι. Αντικουνουπικό εννοείται, μπυρίτσα, ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Μία εβδομάδα ακόμη με νέες προβολές έρχεται. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Η Βαϊάννα, αν έχετε δει το γνωστό animation, κινούμενα σχέδια Βαϊάννα, ξέρετε γιατί μιλάμε. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται, σου λέει, στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι σε ένα ξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της. Και μόνο που βλέπεις ότι παίζει ο Dwayne Johnson, εμείς τον γνωρίζουμε ως The Rock, νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι θα δεις. Από την άλλη έρχεται και μία τρόμου, εννοείται, ταινία Evil Dead Burn, μετά το θάνατο του συζύγου της, μια γυναίκα να ζητάει παρηγοριά στους πεθερούς της, στο απομονωμένο οικογενειακό του σπίτι. Αυτό ήδη δεν ακούγεται καλά. Καθώς ένας-ένας μεταμορφώνονται σε deadites, μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια οικογενειακή συγκέντρωση από την κόλαση, ανακαλύπτει ότι οι όρκοι που έδωσε στη ζωή της συνεχίζουν να ισχύουν ακόμα και μετά το θάνατο. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι, εδώ είμαι εγώ, δραμεντή, κομεντή, κάτι έτσι λίγο να σκάσει το χυλάκι μας, η παλάντα των ονείρων, και μόνο ότι βλέπω ότι παίζει ο Πολ Ραντ σίγουρα θα γελάσω, όταν ένας επιτυχημένος μουσικός, επειδή έχει και μουσική, βλέπει ένα τραγούδι που έγραψε να γίνεται απροσδόκητα τεράστια επιτυχία, όπως το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, το Blinding Lights, θα κάνει τα πάντα για να πάρει την αναγνώριση που του αξίζει και καλώς πράττει. Καθώς λοιπόν το τραγούδι ταξιδεύει από στούντιο, σε σκηνές, σε κοινό κτλ., αποκαλύπτει τη δύναμη που μπορεί να έχει. Εγώ τα λέω κάθε μέρα. Η μουσική να ενώνει, να εμπνέει, να δημιουργεί συγκρούσεις. Πολύ ωραία ταινία. Η μπαλάτα των ονείρων, ό,τι πρέπει για χαλαρό απογευματόβραδο Πέμπτης. Τιούνερ, νάτος και ο Τιούνερ. Είναι ο Νίκη πάλι, ένας χαρισματικός νεαρός χορδιστής πιάνων, πάλι με μουσική. Το Tuner βέβαια είναι έγκλημα, είναι thriller, δηλαδή δεν είναι κάτι για να χαλαρώσεις, είναι λίγο για να τσιτώσεις. Άμα θες να τσιτωθείς, δες το Tuner. Άμα θες τώρα να γελάσεις, δες το Δείπνο του Φράγκο από το 2025, σε πάει στο 1939. Δύο εβδομάδες μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο στρατηγός Φράγκο διατάζει να τελεστεί ένα δείπνο στο ξενοδοχείο Παλάς, αλλά το ξενοδοχείο έχει μετατραπεί σε πολεμικό νοσοκομείο, δεν είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο και ένα μέρος του προσωπικού είναι αντιφραγκικό. Όπως καταλαβαίνετε, ισπανική ταινία, πάντα μου αρέσουν ισπανική ταινία, μου αρέσουν και οι Ισπανοί, μου αρέσει και η ισπανική γλώσσα. Δεν τη γνωρίζω εγώ την ισπανική γλώσσα, αυτή τη ξέρει να τη μιλάει Φαρσί ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Τι να κάνουμε, θα τον φέρω άλλη φορά να μας μιλήσει και λίγα ισπανικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Pepe Root και Chariots of Fire.

Εδώ είναι και η αγάπη, εδώ είναι και η χαρά, εδώ είναι και η μουσική. Αυτή ήταν η Black Eyed Peas, το Where is the Love από το 2003. Φυσικά και αυτό βρίσκεται στην playlist και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 που σιγά σιγά μας αποχαιρετά, σιγά σιγά ακόμα. Τώρα είμαστε στην κορύφωση βέβαια, διότι 19 Ιουλίου είναι η αυλαία και φυσικά σας είπαμε για το μεγάλο σοου που θέλει έτσι να κοντροχτυπηθεί με του Bad Bunny και το Super Bowl, το οποίο κάτι είδα και για υποψηφιότητες τα έμελα, θα σας τα πω αύριο. Και σου λέει θα φέρει πολύ έτσι γερά ονόματα, θα φέρει Σακύρα, θα φέρει Μαντόνα, θα φέρει BTS. Η Πέμπτη πάντως σου λέει σε κάθε περίπτωση σου φωνάζει να βγεις έξω. Μπορείς να δεις αν θες θεατρική παράσταση Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Δάσος σήμερα 5η 9 και αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Επίσης μην ξεχνάμε τις μουσικές Πέμπτες που έχουν επιστρέψει στην ακτή Αρετσούς εκεί στη γειτονιά μου, η είσοδος είναι ελεύθερη και σήμερα είναι αφιερωμένη στη γυναίκα η βραδιά με pop, με rock, με disco, με ελληνικά, με ξένα, με χαμός θα γίνει σήμερα. Θα περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Στις 8.30 ξεκινάει Ladies United, είσοδος ελεύθερη. Αλλά επειδή σας λέγαμε από την αρχή ότι σήμερα μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών μετά από ανακοίνωση της οικογένειας της και θυμήθηκα και εγώ εκτός από τη χαρακτηριστική της βραχνή φωνή και ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Βασίλη που μας βοήθησε και μας θύμισε και μερικά της τραγούδια που δεν είναι τόσο πολύ γνωστά, όταν η Bonnie Tyler συνεργαστήκε με τη Σοφία Αρβανίτη στο τραγούδι του Μιχάλη Ρακιντζή στο The Desert is in Your Heart. Οπότε με το συγκεκριμένο τραγούδι, αποδίοντας φόρο τιμής στην Bonnie Tyler, θα σας χαιρετήσουμε για σήμερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους μα όλους για την ακρόαση. Άκου να δεις τον 102, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ και τη Ρούλα την Αρβανιτίδου, έτσι που είμαστε εδώ έστω και για ένα λεπτό μαζί. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη, σε αύλιο χώρο εργοστασίου με πλακάκια πολύ κοντά σε εργοστασίου λιπαντικών. Για την κατάσβεση έσπευσαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε και ένα ελικόπτερο. Οι περίπου 30 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο απομακρύνθηκαν εγκαίρως και με ασφάλεια. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα του 112 με προειδοποίηση προς τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Υπό έλεγχο τέθηκε σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σεισμανογλίου νοσοκομείου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σε βαρύ κλίμα στην Κοζάνη κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της είπε και η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης ορών στο νοσοκομείο Σερών μετά από καταγγελία συγγενών 86χρονου ασθενούς που κατά την παραλαβή της ορού υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για τον οικείο τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, νωρίτερα παραδόθηκε και είχε ταφεί η σωρός 79χρονου από την Ξάνθη, με τους συγγενείς του να δηλώνουν αρχικά ότι είχαν αναγνωρίσει κανονικά τον εκλειπώντα. Για τη διαλεύκαση της υπόθεσης έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, ενώ διατάχθηκε κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός, από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα με στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουχέχ. Σύμφωνα με πληροφορίες, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην Ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις σε εγκλήματα πολέμου. Ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Στην αθλητική μας ενημέρωση, αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.30 ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Τι δουλειά έχει, για παράδειγμα, ένα φόρεμα να ξέρετε? Κάτι, εντάξει, δεν βάζω φόρεμα, μη μου πει ότι μακρύ είναι, λογικό, δουλειά έχει. Ένα μπλουζάκι, ένα μπλουζάκι. Έλα ρε Βικόπουλε τώρα, μη μας το κάνεις δύσκολο. Και εμείς κάτι ξέρουμε, θα πείτε. Βάζει το πατρόν στον υπολογιστή, τσακ μπαμ, περνάει το σχέδιο. Λέιζερ έχουμε πια να το κόψουμε χωρίς μεγάλες απώλειες ή λάθη. Ξανά τσακ μπαμ, πάνε οι άκρες, το βάζεις μετά κάτω από την αυτόματη ραπτομηχανή, φρουπ, που σε πονά και που σε βρίσκει, πάμε στο επόμενο. Έχετε μυρίσει την ατμόσφαιρα όταν τελειώνει όλο αυτό? Απαντώ εγώ, για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Πάντα υπάρχει κόστος. Και να ξέρετε πως πάντα πρέπει να υπάρχει και κόσμος που οφείλει να είναι όρθιος, διότι παραγωγή του είδους και καθεστώς δεν γίνεται. Και τι ήθελες δηλαδή, κόψιμο με το ψαλίδι και ράψιμο με το χέρι? Ούτε ο υψαλωράν δεν ράβει στο χέρι, θα λέγατε ξανά εσείς. Επ' αυτού ας έχουμε στάσεις. Όχι μόνο στο ρούχο αλλά και στο υπόδημα. Προς Θεού βέβαια, φίλες και φίλοι, αν είναι να γυρίσουμε πίσω, να γυρίσουμε, αλλά να το κάνουμε στο βωμό της ποιότητας και μόνο, διότι κακά τα ψέματα, όλο και κανένα μανίκι θα σας έχει μείνει στο χέρι, διότι το μηχάνημα, εσείς το είπατε έτσι, όχι εγώ, τσακ μπαμ φρουτ, αυτές δεν είναι εκφράσεις που κατά ανάγκη εξασφαλίζουν και ποιότητα, ε. Εκείνο που κυρίως εξασφάλιζαν οι νέες μέθοδοι, ξέρετε ποιο ήταν? Την αύξηση της παραγωγής, διότι αυτός ήταν και ο βασικός στόχος.

Και τι χαρά, λέω εγώ, φίλες και φίλοι, για να ξεκινήσουμε και λίγο διαφορετικά από τα συνηθισμένα μετά το πρώτο μας τραγούδι. Τι χαρά, λέω, να έχουμε σήμερα στην κονσόλα του ήχου τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM της R3. Το ποιος πιλοτάρει, το ακούσατε. Ποιος βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θανάσης Βικόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Το 1965 κυκλοφόρησαν οι Kings, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, για έναν ήρωα τον οποίον που τον χάνεις, που τον βρίσκεις στις διάφορες μπουτίκ του Λονδίνου. Έχει την κριτική του βέβαια το τραγούδι, αλλά ήταν και πολύ γουστόζικο, έτσι. Τον τίτλο θα μας τον πεις, βέβαια. Dedicated Follower of Fashion. Το ότι ο καπιταλισμός ήθελε να ξεφορτωθεί τη μανιφακτούρα, δηλαδή τον χειρονάκτη, προκειμένου να κάνει πιο συγκεντρωτική την παραγωγή και να εκτοξεύσει τα κέρδη του, δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το μεράκι ορισμένων ανθρώπων για την εξέλιξη της μηχανής, τις ώρες δουλειάς και σχεδιασμού. Όλων αυτών των ανθρώπων που συνέβαλαν τα μέγιστα σε έναν καλύτερο κόσμο και είναι καλύτερο συνολικά. Για σκεφτείτε το λέιζερ που προαναφέραμε, πόσο σημαντικό είναι στη χειρουργική, που εδώ που τα λέμε είναι πλέον και προηγούμενης γενιάς, έτσι. Η λαπαροσκόπηση το έχει αντικαταστήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Και εκεί στα χειρουργεία κοπτοραπτική γίνεται, μη θαρείτε. Κι εγώ, καθότι παιδί της μαμάς μου, πάντα λέω, για ένα καλό γίνηκαν όλα, Θανασάκη παιδί μου, για ένα καλό. Ο Άγγλος επιπλάς, Τόμας Σέιντ, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος σχεδίασε μηχάνημα, το οποίο είχε τη δυνατότητα να τρυπάει με μία βελόνα το σκληρό δέρμα. Το 1720 ο Σέιντ κατοχύρωσε την πατέντα του με δίπλωμα εύρεση τεχνίας. Όμως ο τίτλος κατοχύρωσης δεν τον κάλυπτε για υποδήματα, όπως αρχικά είχε στο μυαλό του άνθρωπος. Μπορούσε να ράβει μόνο ρούχα. Ποιος ξέρει τι λάθος έκανε εκεί στα παρεδώσε, στα χαρτώσιμα. Πάντως το λάθος ήταν καθοριστικό, φίλες και φίλοι, όπως φάνηκε, διότι πολύ γρήγορα έπεσε έξω οικονομικά και δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει εκείνη την πρώτη ραπτομηχανή προς όφελός του. Τη σκητάλη από τον Τόμας Σέιντ θα πάρουν ο επίσης Άγγλος από το Μάντσεστερ, Βίλιαμ Νιούτον Βίλσον, που δημιούργησε ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο, βασισμένο στα σχέδια του επιπλοποιού, αλλά και ο Βιενέζος Γιώζεφ Μάντερσμπεργκ, που το 1814 σχεδίασε εκ νέου μηχανές ραψίματος και μάλιστα εξόχως αξιόπιστες για την εποχή τους. Η πρώτη μηχανή του μπορούσε να ράβει μόνο σε ευθεία γραμμή. Τι να κάνουμε, φίλες και φίλοι, έτσι είναι η εξέλιξη. Αργότερα δημιούργησε και άλλες που ήταν ειδικές στη δημιουργία κεντημάτων και μάλιστα σε διάφορα σχήματα, ορθογώνια και οβάλ. Έστριβαν που λέμε πια οι μηχανές. Δεν τις πούλησε όμως ποτέ. Ναι, και ξέρετε γιατί δεν τις πούλησε? Διότι πίστευε πως μηχανικά υστερούσαν και δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν σε βάθος χρόνου. Με λίγα λόγια, δεν έβγαλε ποτέ λεφτά από τις μηχανές του. Πέρασε όλη του τη ζωή πάνω από αυτές στην προσπάθειά του να τις τελειοποιήσει. Και τελικά πέθανε σε πτωχοκομείο.

Η Pearl White είναι μια απογοητευμένη εργάτρια στο χώρο του ενδύματος, ράβει πάνω από μια μηχανή και σε άλλες εποχές δεν υπήρχαν 8 ώρα τότε, αλλά όνειρό της είναι να γίνει ηθοποιός. Τα καταφέρνει λίγο στο τραγούδι, αλλά είναι πολύ ιδιότροπη στη συμπεριφορά. Καταφέρνει πάντως και βρίσκει δουλειά σε έναν περιοδεύοντα θίασο που ανήκει στον γοητευτικό Μάικ Φάρινγκτον. Και εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένη ιστορία. Ποια είναι η συγκεκριμένη ιστορία? Είναι το The Perils of Pauline, ένα musical της Technicolor του 1947 σε σκηνοθεσία George Marshall και με πρωταγωνιστές την κυρία που ακούσαμε, Betty Hutton, John Lute και William Demarest. Από την ταινία λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκείνη του 1947 και το τραγούδι το οποίο ακούσαμε με τίτλο The Sewing Machine. Δηλαδή η ραπτομηχανή. Για να δούμε όμως πώς θα πάει η δουλειά, φίλες και φίλοι, διότι όπως είδαμε νωρίτερα, όποιος έμπλεξε μαζί της όχι απλά λεφτά δεν έβγαλε, αλλά έχασε και αυτά που είχε. Στη Γαλλία η πρώτη ραπτομηχανή κατοχυρώθηκε από τον ράφτη Μπαρτολομή Τιμονιέ. Ήταν η πρώτη που μπορούσε να κάνει αλυσιδωτές βελονιές με μια ξύλινη ακανθωτή βελόνα, σε αντίθεση με τους προκατόχους του. Ο Τιμονιέ αξιοποίησε εμπορικά στο έπακρο την δικιά του μηχανή ραψίματος. Την πούλησε σε μεγάλες, πολύ μεγάλες βιοτεχνικές μονάδες της εποχής και συνεργάστηκε με τον Γαλλικό στρατό, από τον οποίο βραβεύτηκε για την προσφορά του. Οπ, λέτε τώρα εσείς, να λοιπόν και κάποιος ο οποίος έβγαλε παρά. Παρά με ουρά, προσθέτω εγώ, φίλες και φίλοι, ο θρυλικός Τιμονιέ, που ένα ρις να βάζαμε στο επίθετό του, μια χαρά θα γινόταν Τιμονιέ ρις στη ραπτική. Σταθείτε όμως, γιατί δεν τελειώσαμε. Ράφτες και μοδίστρες έκαναν δουλειές, φίλες και φίλοι, εξαιτίας των μηχανών του Τιμονιέ. Συνασπίστηκαν και κινήθηκαν κατά της επιχείρησής του, αλλά και των αποθηκών που είχε, στις οποίες έβαζε τα υφάσματα για τις παραγγελίες. Δύο φορές τον έκαψαν τον άνθρωπο. Καλά ακούσατε, δύο φορές. Και τις μηχανές και τα εμπορεύματα. Ο Τιμονιέ καταστράφηκε οικονομικά και πέθανε και αυτός σε πτωχοκομείο. Τις προσπάθειες πάντως συνέχισε ο Αμερικανός Walter Hunt, γνωστός και ως μηχανική ιδιοφυΐα, καθότι μπορούσε να σχεδιάσει αλάφαστα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ή μάλλον λεπτά να το κάνουμε για να μην υπερβάλλουμε κιόλας, έναν άρτιο κοπτοραπτικό μηχανισμό. Ο Hunt είχε την δικιά του φιλοσοφία, διαφορετική από τους προηγούμενους. Στηριζόταν στον τρόπο με τον οποίο έρευε η γυναίκα στο χέρι. Σου λέει, θα κάνω μικρές, συνεχόμενες βελονιές με πολύ γρήγορο και σταθερό ρυθμό. Όταν το 1832 είχε ολοκληρώσει τη ραπτομηχανή του, τι έκανε? Έπεισε την κορούλα του να ανοίξει μαγαζί με κορσέδες, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παράγει γρήγορα μεγάλες ποσότητες. Σας το είπα, το μεγάλο στοίχημα του καπιταλισμού θα είναι πάντοτε η αύξηση της παραγωγής. Όμως ο Hunt δεν ήταν ο μόνος που κυκλοφορούσε στην πιάτσα των ραπτομηχανών. Ο άνθρωπός μας λέγεται Elias Howe και γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1819 στο Σπένσερ της Μασαχουσέτης. Ήταν γιος του καθηγητή επίσης Elias Howe, του πρεσβύτερου βέβαια, και της Polly Bemis Howe.
Πέρασε τα παιδικά του χρόνια και τα πρώτα της ενηλικίωση στη Μασαχουσέτη, όπου μαθήτευσε σε ένα εργοστάσιο κλωστοϊφαντουργίας στο Λόουελ από το 1835. Όμως ο λεγόμενος πανικός του 1837 έκλεισε τα εργοστάσια. Πανικός ονομάστηκε η μεγάλη οικονομική κρίση της εποχής. Έτσι, μετακόμισε στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης για να εργαστεί ως εκπαιδευόμενος μηχανικός σε μηχανίσματα λαναρίσματος μαζί με τον εξάδελφό του Ναθάνιελ Μπάνκς. Στις αρχές του 1838 μαθήτευσε στο εργαστήριο του Άρη Ντέιβις, ενός αρχιμηχανικού του Κέμπριτζ, που ειδικευόταν στην κατασκευή και επισκευή χρονομέτρων και άλλων οργάνων ακριβίας. Εκεί λοιπόν θα συλλάβει την ιδέα της ρεπτομηχανής. Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να μιλά κανείς για την αγωνιώδη προσπάθεια του καπιταλισμού να αυξήσει την παραγωγή προκειμένου να συσσωρεύσει τα δικά του κεφάλαια. Πρέπει να υπάρχει και ένα σχετικό τραγούδι που να το αποδεικνύει αυτό. Και υπάρχει, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι το οποίο μιλά για την απελπισία της εργάτριας στην βιομηχανική επανάσταση. Fanny Bryce και The Song of Sewing Machine.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους. 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ομολόγησε ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο Σισμανόγλιο ότι ευθύνεται για τη φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατ' επίγουσα ΕΔΕ. Στο 4,5% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Όσο ισχύει, το τουρκικό κάζους Μπέλι δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, το μήνυμα της Αθήνας. 28 νεκροί στην Κίνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην επαρχία Φουτζιάν. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της HER3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία σήμερα ράβει από την ώρα που ξεκίνησε και αντάμωσε βέβαια με τον Elias Howe, ο οποίος, αν θα θυμάστε, γεννήθηκε μια μέρα σαν τη

Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό. Μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54-160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη την Τατιάνα, όπως επίσης και στον καλό μας φίλο τον Άκη. Την καλησπέρα να στείλουμε στην Χριστίνα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο το Στέλιο που ποτέ δεν μας ξεχνάει. Ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Αλέξανδρος. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά, στην αγαπημένη τη Γεωργία. Να μην ξεχάσουμε και τον αγαπημένο το Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη στη Νεάπολη. Εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο πλευρό του Άρη Ντέιβις, του αρχιμηχανικού του Κέμπριτζ, που ειδικευόταν, όπως είπαμε, στην κατασκευή και επισκευή χρονομέτρων και άλλων οργάνων ακριβίας, ο άνθρωπος μας θα συλλάβει την ιδέα της αραπτομηχανής. Χωρίς φαμίλια μου, που πας μεγάλε, παντρεύτηκε την Elizabeth Jennings Ames και απέκτησαν με τον καιρό 3 παιδιά. Κάποια στιγμή ξαναπαντρεύτηκε. Τι να κάνω, έτσι είναι η ζωή. Την Rose Halladay. Κάποτε, φίλες και φίλοι, η μητέρα του Ελάιας θα διηγηθεί κάτι. Και αυτό το κάτι θα καταγραφεί στο ημερολόγιο που κρατούσε η οικογένεια. Το ημερολόγιο σώθηκε στο πέρασμα των χρόνων και έφτασε βέβαια μέχρι και το σήμερα για να μπορούμε να σας μεταφέρουμε αυτό που διηγήθηκε η μητέρα του. Για να δούμε λοιπόν τι είπε. Και θέλω απόλυτη προσοχή εδώ, Σύμφωνα με τη διήγησή της, ο Ελάιας δεν έκλεινε μάτι προκειμένου να συλλάβει την τέλεια ραπτομηχανή. Ποτέ δεν του πέρασε από το μυαλό ότι η τρύπα για την κλωστή της βελόνας έπρεπε να τοποθετηθεί κοντά στη μύτη της βελόνας. Μέχρι τότε τη βάζανε στη φτέρνα, πίσω που λέμε. Και μπορεί να είχε αποτύχει και εντελώς, σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα της μαμάς του, αν κάποια βραδιά στον ύπνο του δεν ονειρευόταν ότι κατασκεύαζε μία ραπτομηχανή για έναν άγριο βασιλιά σε μία ξένη χώρα. Όπως και στην πραγματικότητα, έτσι και στο όνειρο, ο Ελάιας ήταν προβληματισμένος για την τρύπα της βελόνας. Στο όνειρο, ο βασιλιάς του έδινε 24 ώρες μόνο, έτσι, για να ολοκληρώσει τη μηχανή και να την κάνει να ράψει. Αν δεν τελείωνε εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η τιμωρία θα ήταν θάνατος. Στο όνειρο πάντα, ο Χάου δούλευε και προβληματιζόταν. Και τελικά άκρη δεν έβρισκε και τα παράτησε. Τότε ήρθαν να τον πάρουν για να τον εκτελέσουν. Την ώρα όμως που τον πήγαιναν για εκτέλεση, επαναλαμβάνω, πάντοτε σύμφωνα με το όνειρό του, είδε ότι οι πολεμιστές κρατούσαν λόγχες οι οποίες ήταν τρυπημένες κοντά στη μύτη. Αυτό ήταν. Αμέσως ήρθε η λύση στο μυαλό του Χάου, επαναλαμβάνω, ενώ σου ακόμη κοιμόταν, και έπεσε στα γόνατα και ηκέτευσε τον βασιλιά να μην τον σκοτώσει. Εκεί πάνω, μάλλον στις διαπραγματεύσεις με τον βασιλιά, ξύπνησε. Ήταν 4 η ώρα το πρωί. Πήδηξε από το κρεβάτι, έτρεξε στο εργαστήριό του και μέχρι τις 9 μία βελόνα με τρύπα κοντά στη μύτη είχε κατασκευαστεί έστω και πρόχειρα. Μετά από αυτό όλα ήταν εύκολα. Για δείτε πώς τα φέρνει η ζωή, Διότι το πρόβλημα του Χάου ήταν πώς θα έκανε την κλωστή να ηγείται της όλης διαδικασίας και να συμπορεύεται με τη μύτη της βελόνας που θα μπαινόβγαινε στο ύφασμα έτσι ώστε να το ράβει. Η μηχανή του περιείχε τα 3 βασικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά, ακόμη και σήμερα, στις περισσότερες ραπτομηχανές. Μία βελόνα με την τρύπα στην άκρη,
μία σαΐτα που λειτουργούσε κάτω από το ύφασμα για να σχηματίσει την γαζωτική βελονιά και μία αυτόματη τροφοδοσία. Αυτές οι πολύ σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τους προκατόχους του είχαν ως αποτέλεσμα στις 10 Σεπτεμβρίου του 1846 να του απονεμηθεί το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ηνωμένων Πολιτειών για ραπτομηχανή σε σχέδιο γαζωτικής βελονιάς. Το ότι έχεις πάρει όμως ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στα χέρια δεν σημαίνει ότι μάνι-μάνι βγήκες και στην αγορά. Ο Χάου αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες στην έβρεση επενδυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή της εφεύρεσής του. Για το λόγο αυτό, ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Αμάσα Μπέμις Χάου, έφυγε μέχρι την Αγγλία, βέβαια, τον Οκτώβριο του 1846, προκειμένου να βρει χρηματοδότη. Ο Αμάσα κατάφερε να πουλήσει την πρώτη μηχανή για 250 λίρες στον Βίλιαμ Τόμας από το Cheapside του Λονδίνου. Μάλιστα, ο Τόμας είχε ένα εργοστάσιο για την κατασκευή κορσέδων, ομπρελών και βαλιτσών και σου λέει, εδώ είμαστε, πολύ γρήγορη παραγωγή.

Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο Dear Sweet Sewing Machine, δηλαδή αγαπημένη γλυκιά ραπτομηχανή. Και έχει και αυτό την δικιά του ιστορία. Το συγκεκριμένο τραγούδι, φίλες και φίλοι, είχε πρωτογραφτεί το 1964 για την παραγωγή στο Broadway του βιολιστή της Στέγης. Παρ' όλα αυτά δεν το είχαν βάλει στα τραγούδια της παραγωγής. Είναι αυτό που λέμε, έμεινε σε κάποιο σερτάρι. Πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2016 ξαναανεβαίνει ο βιολιστής της Στέγης στο Broadway, αντιλαμβάνεστε με άλλους βέβαια συντελεστές, και αποφασίζει η παραγωγή να το εντάξει στη λίστα των τραγουδιών που επρόκειτο να ακουστούν. Το ακούσαμε λοιπόν και εμείς συντροφιά από τους Adam Cantor και Alexandra Silberg.

Είχαμε μείνει να στέλνει ο Ελάιας τον αδελφό του Αμάσα το 1846 στο Λονδίνο για να βρει χρηματοδότη. Και αν θυμάστε, ο αδελφός τα κατάφερε να πουλήσει την πρώτη μηχανή, 250 λίρες, στον Βίλιαμ Τόμας, ο οποίος είχε εργοστάσιο με κροσέδες, ομπρέλες και βαλίτσες. 2 χρόνια αργότερα, το 1848, ο Ελάιας και η οικογένειά του μετέβησαν επίσης στην πρωτεύουσα της Αγγλίας για να βρουν τον Αμάσα. Αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Καταρχάς, με τον Τόμας επαγγελματικά τα έσπασαν. Το χειρότερο βέβαια από όλα ήταν το ότι επιδεινώθηκε η υγεία της συζύγου του, και έτσι ο Χάου επέστρεψε σχεδόν πάμφτωχος, φίλες και φίλοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σύζυγός του Ελίζαμπεθ, η οποία προηγήθηκε του Ελάιας, θα πεθάνει στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης λίγο μετά την δικιά του επιστροφή το 1849. Το πλήγμα για τον άνθρωπο της εκπομπής μας ήταν πολύ μεγάλο.

Παρά τις προσπάθειές του να πουλήσει τη μηχανή του, συνειδητοποίησε ότι πολλοί άλλοι επιχειρηματίες είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν ραπτομηχανές. Τι έκανε? Τους πήγε όλους στα δικαστήρια, φίλες και φίλοι. Και βέβαια, μπορεί η μηχανή να μην κατάφερε να πουλήσει, αλλά άρχισε να βγάζει λεφτά με ουρά και πάλι. Και τότε προκύπτει ο Εβραίος Ισαάκ Σίνγκερ. Η μηχανή του Σίνγκερ, την οποία είχε φτιάξει σε συνεργασία με κάποιον που προαναφέραμε, τον Walter Hunt, ήταν ένα πιστό αντίγραφο της μηχανής του Howe. Η δίκη του Howe κατά του Σίνγκερ, διότι στη δίκη πήγαν τα πράγματα, ξεκίνησε, προσέξτε, το 1849 και τελείωσε το 1854. 5 χρόνια δίκης. Και εδώ οι απόψεις δίστανται. Γιατί το λέει αυτό? Άλλοι ιστορικοί λένε ότι κέρδισε ο Howe και ταυτοχρόνως εισέπραξε σημαντικά δικαιώματα από το Σίνγκερ για τις πωλήσεις της εφεύρεσής του. Άλλοι λένε ότι ναι μεν ο Howe κέρδισε τη δίκη, αλλά ουσιαστικά ο Σίνγκερ συμφώνησε να του πληρώσει δικαιώματα προκειμένου να του παραχωρήσει την άδεια χρήσης αυτής της ειδικής βελόνας που διαπερνούσε με ευκολία όλα τα υφάσματα. Ο Howe προσέφερε μεγάλο μέρος των χρημάτων που κέρδισε για την παροχή εξοπλισμού στο 17ο Σύνταγμα Εθελοντών Πεζικού του Connecticut του Στρατού της Ένωσης κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, στον οποίο ο Howe, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, υπηρέτησε μεν αλλά ως ταχυδρόμος. Κάποια στιγμή ο μεγαλύτερος αδελφός του Ελάιας, ο άνθρωπος που τρέχε μέχρι την Αγγλία, ο Αμάσα Μπέμις, θα πεθάνει το 1868. Αργότερα, ο γιος του Ελάιας, ο Μπέντζαμιν Πόρτερ Howe, θα λειτουργούσε ένα εργοστάσιο στη Νέα Υόρκη, κατασκευάζοντας ραπτομηχανές με την επωνυμία Howe Sewing Machine Company, η οποία εταιρεία κέρδισε χρυσό μετάλλιο στην έκθεση του Λονδίνου του 1862. Μεταξύ 1865 και 1867, ο ίδιος ο Ελάιας ίδρυσε την Howe Machine Company στο Bridgeport του Connecticut, την οποία λειτουργούσαν οι γαμπροί του, οι αδελφοί Stockwell, περίπου μέχρι το 1866. Ο Ben Anderson τον Άμπα είχε και άλλη μπάντα. Ήταν οι Hep Stars. Και η συγκεκριμένη μπάντα κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει το τραγούδι «Νοικιασμένο Smoking», «Rented Tuxedo».

Επειδή η εκπομπή, φίλες και φίλοι, για να σπάσουμε και λίγη πλάκα, διδάσκει. Και με αφορμή το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, επειδή όλο και θα σας καλέσουν σε κάποιο κοκτέιλ πάρτι, όλο και κάποια στιγμή μπορεί να παντρευτείτε εσείς οι ίδιοι, αν είστε ελεύθεροι, παντρέψτε τα παιδιά σας, κάποιο συγγενή, μπορεί για τον ΑΒ λόγο να βρεθείτε μπροστά στο δίλημα κοστούμι ή σμόκι. Προσέξτε, γιατί ταξίντο, λέμε εμείς έτσι. Στο χέρι, ύστερα από το μηχανή. Εδώ σας θέλω. Να ξέρετε πάντως ότι τα ποιοτικά smoking συνδυάζουν και τις δύο μεθόδους. Και από το μηχανή δηλαδή, για τη βασική κατασκευή που λέμε, τα κύρια γαζιά και την ένωση των υφασμάτων, αλλά και ράψιμο στο χέρι για τις λεπτομέρειες και τα λεγόμενα στρατηγικά σημεία, τα οποία προσδίδουν και μια άψογη εφαρμογή. Ο διαχωρισμός ως συνήθως γίνεται ως εξής. Στη ραπτομηχανή γίνονται οι βασικές ραφές συναρμολόγησης, όπως λένε πλαϊνά μανίκια, παντελόνι, εξασφαλίζοντας έτσι αντοχή και σταθερότητα. Στο χέρι γίνονται τα πιο περίτεχνα και ευαίσθητα σημεία, όπως η τοποθέτηση του καμβά, το ρεβέρ, οι τσέπες, το στρίφωμα, οι κουμπότρυπες. Το ράψιμο στο χέρι επιτρέπει στο ύφασμα να έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα και βέβαια πάνω απ' όλα φυσική κίνηση. Τρεις επιλογές έχετε ανάλογα με τον τύπο ραφής, φίλες και φίλοι. Υπάρχει το ready to wear, έτσι, το έτοιμο. Παράγονται σχεδόν αποκλειστικά με ραπτομηχανή σε εργοστάσια, με ελάχιστες ή και σχεδόν καθόλου χειροποίητες λεπτομέρειες. Υπάρχει βέβαια το σουρμεζού, σε θέλετε έτσι, περιλαμβάνουν μηχανικές ραφές προσαρμοσμένες στα μέτρα σας, αλλά με αρκετές λεπτομέρειες φινιρίσματος που γίνονται βέβαια στο χέρι. Υπάρχουν βέβαια και τα bespoke, κατά παραγγελία, που λέμε εξ ολοκλήρου, από το μηδέν, από εξειδικευμένο ράφτη. Εκατοντάδες ώρες εργασίας, έτσι, μην το συζητάτε, φίλες και φίλοι. Τα περισσότερα δομικά στοιχεία, όπως ο εσωτερικός καμβάς και ο γιακάς, γίνονται αποκλειστικά με το χέρι. Ως εκ τούτου θα πρέπει να κάνετε την παραγγελία σας πολλούς μήνες πριν από το γάμο, βέβαια. Η ραπτομηχανή του ανθρώπου μας, φίλες και φίλοι, το Elias Howe, θα κερδίσει και χρυσό μετάλλιο στην έκθεση του Παρισιού του 1867. Και την ίδια χρονιά θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Λεγιώνας της Τιμής από τον Ναπολέοντα τον Τρίτο, μη μπερδευόμαστε, για την εφεύρεσή του. Το 1873 ο γιος Μπέντζαμιν θα πουλήσει το εργοστάσιο και το όνομα της Howe Sewing Machine Company στην αδελφική εταιρεία Howe Machine Company, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον συγχώνευση. Ο Ελάιας θα πει αντίο σε τούτο τον κόσμο σε ηλικία μόλις 48 χρόνων και συγκεκριμένα στις 3 Οκτωβρίου του 1867 από ουρική αρθρίτιδα και έναν ογκώδη θρόμβο αίματος. Θα τον θάψουν στο νεκροταφείο Greenwood στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Η δεύτερη σύζυγός του, η Rose Halliday, η οποία πέθανε στις 10 Οκτωβρίου του 1890, είναι θαμένη στο πλευρό του. Και όπως είδατε, φίλες και φίλοι, ο Howe μαζί με τον Singer ήταν οι μόνοι από όλον αυτόν τον κόσμο που δεν πτώχευσαν, από όλον αυτόν τον κόσμο που προσπάθησε να ράψει χωρίς βάσανα. Και κάπου εμείς εδώ, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που και αυτό έχει την δικιά του ιστορία. Ιστορία ραψίματος, παρακαλώ. Η ίδια η ζωή το έφτιαξε το συγκεκριμένο τραγούδι, που έχει τίτλο Coat of Many Colors, με την Dolly Parton. Τι συνέβη?
11 αδέλφια είχε η Ντόλι Πάρτον. Το φαντάζεστε, φίλες και φίλοι? 11 αδέλφια, 12 παιδιά σε ένα σπιτικό. Ποιο να προλάβεις να μεγαλώσεις και ποιο να αφήσεις? Η οικογένεια με μεγάλη δυσκολία τα έφερνε βόλτα. Ως εκ τούτου κάποια στιγμή, όταν η Ντόλι είχε ανάγκη από ένα παλτό, ποιος θα τα αγοράσει? Με τη λεφτά θα τα αγοράσει. Και έτσι λοιπόν η μητέρα της, με υφάσματα από εδώ, με υφάσματα από εκεί, άρχισε να ράβει το ένα δίπλα στ' άλλο, προκειμένου να φτιάξει ένα παλτό για την κόρη της, patchwork δηλαδή, έτσι. Μάλιστα αντιμετώπισε προβλήματα και το παιδί όταν πήγε στο σχολείο με το συγκεκριμένο παλτό, διότι τα άλλα τα παιδάκια άρχισαν να την κοροϊδεύουν. Και σήμερα πας να πάρεις όχι παλτό, καπέλο με διάφορα κομμάτια ραμμένα το ένα δίπλα στ' άλλο και δίνεις ένα σώρο λεφτά. Σας αποχαιρετούμε. Coat of many colors. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε προλίγου ο Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Δεν παραιτείται ούτε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Βουλή. Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο εντός του εργοστασίου και συνεχίζουν το έργο της πλήρους κατάσβεσης ενώ έχουν αποσυρθεί τα εναέρια μέσα. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ζακύνθου ενημέρωσε ότι το αεροδρόμιο Ζακύνθου παραμένει προσωρινά κλειστό λόγω αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους. Νέα στοιχεία για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε τρεις επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο το μεσημέρι εξετάζουν οι αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, κατά την εκτέλεση των εργασιών στο συνεργείο βαρέων οχημάτων, όπου εκδηλώθηκε αρχικά η πυρκαγιά, σημειώθηκε μικρής έκτασης έκρηξη, η οποία φέρεται να προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς. Ενώ οι έρευνες εστιάζουν και στην ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση των δύο σοβαρότερα τραυματισμένων εργαζομένων, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ομολόγησε ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο Σεισμανόγλιο ότι ευθύνεται για τη φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου. «Κάπνιζα και πήρε φωτιά», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Παράλληλα, δήλωσε μετανιωμένος. Για το ανωτέρω περιστατικό, ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Νεκρή από ανακοπή, 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της, ενώ καταστράφηκε ολόκληρη η κλινική και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετς. Στο μεταξύ, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά στα στενά του Ορμούς. Οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αμερικανικά βλήματα έπληξαν και την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ. Επίσης, το πρακτορείο Φαρς μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τη στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα Οκτάι Καν στο βόρειο Ιράν που το συνδέει με την Κίνα και τη Ρωσία. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση σε ιρανικό αεροδρόμιο σήμερα το πρωί, όπως ανέφερε Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, ενώ το Κουβέιτ ανέφερε ότι το άτομο που τραυματίστηκε σε ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τη συνδεχθείς. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους έστειλε η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Στην αθλητική μας ενημέρωση αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ. Στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 9 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, ζωή Κουτελοπούλου έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και θέλουμε και εσάς ως τις 10 να μας κρατήσετε συντροφιά, εσείς εμάς, εμείς εσάς, στο 693-0078-228 στο Viber, επαναλαμβάνω, 693-0078-228. Καλησπέρα στον Ντάνο, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, συμπονούμε και συμπάσχουμε, Ντάνο. Θα είμαστε μαζί, όπως είπαμε, ως τις 10 και... Παιδιά, άλλο κλειστά παράθυρα δεν αντέχουμε. Πριν από λίγο έσβησε η φωτιά στο Καλοχώρι σε εργοστάσιο. Πριν από 2 μέρες είχαμε φωτιές στο εργοστάσιο, στο Ωραιόκαστρο, συγγνώμη, σε 2 εργοστάσια. Και το μήνυμα ήταν: κλείστε τα παράθυρα, μείνετε μέσα. Εντάξει, θα κλείσουμε τα παράθυρα, παιδιά. Κλείνουμε τα παράθυρα να ανάβουμε το air condition όμως. Ξέρετε πώς αρέσει το ρεύμα. Δηλαδή, εντάξει, να κλείσουμε τα παράθυρα γιατί θα μπει μέσα, θα μπουν τοξικά σωματίδια ή νέφος ή καπνός, αλλά μέσα για κλειστά παράθυρα με αυτή τη ζέστη, air condition, μετά ρεύμα. Ζούμε λοιπόν σε μια πόλη με κλειστά παράθυρα και ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού τα παράθυρά μας θα παραμείνουν ανοιχτά.

Και πάμε σε αίρες που έγινε γνωστό ένα απίθανο περιστατικό. Όπως λοιπόν έγινε γνωστό, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Σερών, στις 6 Ιουλίου, πριν τρεις μέρες δηλαδή, κατέληξαν στο νοσοκομείο δύο ασθενείς. Ένας 86χρονος κάτοικος Σερών και ένας 79χρονος κάτοικος Ξάνθης. Ο πρώτος στην παθηλογική κλινική, ο δεύτερος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το απόγευμα ο πρώτος, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο δεύτερος. Οι συγγενείς του 79χρονου λοιπόν από την Ξάνθη πήγαν στο νοσοκομείο την άλλη μέρα το πρωί, αναγνώρισαν τη Σερό και την παρέλαβαν. Το απόγευμα χθες, στις 8 Ιουλίου, συγγενείς του 86χρονου από τις Σέρες πήγαν στο νοσοκομείο για να παραλάβουν και εκείνοι τη Σερό του συγγενή τους. Διαπίστωσαν όμως ότι ο νεκρός που τους παρουσιάστηκε δεν ήταν ο συγγενής τους. Στη συνέχεια επικοινώνησαν από το νοσοκομείο με την οικογένεια του 79χρονου που επέμεναν ότι είχαν αναγνωρίσει τον συγγενή τους, οι οποίοι είπαν εμείς τον πήραμε, τον έχουμε θάψει κιόλας. Τον κλάψαμε, τον θάψαμε. Του ζητήθηκε να ξαναπάνε στο νοσοκομείο για να προγραμματοποιήσουν νέα αναγνώριση της ορού που παραμένει στο χώρο του νοσοκομείου και οι ΣΕΡΕΙ έλεγαν ότι δεν είναι ο δικός τους και διαπιστώθηκε εφόσον έγινε αυτό το μπλέξιμο ότι οι συγγενείς από τις ΣΕΡΕΣ δεν είχαν τον άνθρωπό τους, ο οποίος μάλλον έχει ταφεί στην Ξάνθη από τους συγγενείς του έτερου νεκρού. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ, το περιστατικό είναι από τραγελαφικό έως μακάβριο, αλλά θα μου πεις οι άλλοι αναγνώρισαν ως άνθρωπό τους έναν τον οποίο προφανώς και δεν ήξεραν. Κάπου εδώ θα σας πω και μια ιστορία. Σε ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας πριν από πολλά χρόνια υπήρχε ένας τύπος ο οποίος ζούσε μόνος, ήταν λίγο κλωσάρ, ζούσε σε παραπήγματα και κατέβαινε ακόμα και ποδαράτο στη Θεσσαλονίκη. Έγινε έξω από το χωριό ένα τροχαίο και κλήθηκε κάποιος, μιας και δεν είχε στενούς συγγενείς, να τον αναγνωρίσει. Πήγε κάποιος από το χωριό και πιστοποίησε ότι ο νεκρός από το τροχαίο δυστύχημα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ήταν αυτός ο τύπος ο οποίος ήταν από το χωριό και ήταν κλωσάρ. Μετά από τρεις ημέρες, μετά από λίγο τον θάψανε, τον κλάψανε και μετά από τρεις ημέρες ο τύπος εμφανίστηκε στην πλατεία του χωριού χαμογελαστός και ζητώντας καμιά μπύρα.

στάθηκα στον παράδρομο. Όσο πιο όμορφη είναι η μέρα, τόσο πιο βάσανη η ζωή.

Και πάμε Μουντιάλ, αφού σε λίγη ώρα στις 11 ξεκινά ο πρώτος προημιτελικός. Γαλλία και Μαρόκο διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Τα λένε για δεύτερη φορά σε Μουντιάλ οι δυο τους. Η πρώτη ήταν πριν από 4 χρόνια στον ημιτελικό του Κατάρ. Τότε οι Γάλλοι είχαν πάρει μια εύκολη νίκη με 2-0. Οι Γάλλοι αν φτάσουν στον τελικό θα γίνουν μόλις η δεύτερη ευρωπαϊκή ομάδα με 3 σερί συμμετοχές σε τελικό Μουντιάλ μετά την Γερμανία. Το 1982, το 86 και το 90 τα κατάφεραν οι Γερμανοί, οπότε οι Γάλλοι φιλοδοξούν να κάνουν αυτό, άλλωστε θέλουν το τρόπαιο και ίσως να είναι και η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Ενός τουρνουά που είναι το πιο κουραστικό στην ιστορία για τις ομάδες που συμμετέχουν, και αυτό γιατί οι ομάδες που συμμετέχουν πηγαίνουν από γήπεδο σε γήπεδο για τους αγώνες, με αποτέλεσμα να έχουν διανύσει ήδη χιλιάδες χιλιόμετρα προκειμένου να δώσουν τους αγώνες που πρέπει. Πρώτη σε αυτή τη λίστα είναι η Αγγλία, που έχει ταξιδέψει πάνω από 20.000 χιλιόμετρα μέχρι τώρα, ενώ ακολουθεί η Ισπανία. Η Αγγλία λοιπόν έχει ταξιδέψει 20.918 χιλιόμετρα, η Ισπανία 19.634, ακολουθούν η Παραγουάη που αγγίζει τα 18, η Ελβετία με 17,5, η Κολομβία εκεί κοντά, το Μαρόκο 14, Πορτογαλία, Αίγυπτος, Καναδάς και Νορβηγία. Πολύ κούραση και εκτός αγωνιστικών χώρων για τους ποδοσφαιριστές λοιπόν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. 2 επαυτοφόρος συλλήψεις από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατ' επίγουσα ΕΔΕ. Από τις 31 Αυγούστου, η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών τουλάχιστον 5% σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Όσο ισχύει, το τουρκικό κάζους μπέλι δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, δηλώνει η Αθήνα. 28 νεκροί στην Κίνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο υποδημάτων στην επαρχία Φουτζιάν. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αναμφισβήτητα η Αργεντινή είναι μία από τις ομάδες που κυριαρχούν στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και εκτός από τον απόλυτο στάρ Λιονέλ Μέση, ένας ακόμη Λιονέλ φαίνεται ότι έχει κερδίσει τις καρδιές των Αργεντινών και ο λόγος για τον Λιονέλ Σκαλόνι, πρωταγωνιστή στον προπονητή στον της Αλμπισελέστε και δεν είναι μόνο ότι έχει οδηγήσει την ομάδα σε μια κατάκτηση ήδη του τροπέου, κάτι που έχουν πετύχει στο παρελθόν μόνο ο Μενότη και ο Μπιλάρδο, είναι πως η Αργεντινή συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και σε αυτό με σχετικά λίγες προσθήκες στο ρόστερ και ο Σκαλόνι είναι κάτι σαν στάρ στη χώρα του σε τέτοιο βαθμό που μέχρι και πρεσβευτής διαφήμισης έγινε. Η εταιρεία ορολογιών που φορά ο τεχνικός της Αργεντινής το βράδυ της πρόκρισης με την Αίγυπτο δεν έχασε την ευκαιρία και ανέβασε μια φωτογραφία με τον προπονητή της Αργεντινής να κρατά το πρόσωπό του με τα δυο του χέρια μετά το 3-2, την ανατροπή του σκορ, και σε αυτή να φαίνεται καθαρά το λογότυπο της εταιρείας, αλλά πρόσθεσαν και ένα 180 παλμοί. Δεν ξέρουμε πόσο ήταν η παλμή του Σκαλόνι στη συγκεκριμένη φωτογραφία, πάντως ο ίδιος μετά το μάτς ήταν τόσο συγκινημένος που δεν μπορούσε να μιλήσει. Την ίδια ώρα απογοήτευση για τον άλλο μεγάλο αστέρα, Κριστιάνο Ρονάλντο λοιπόν αποχαιρέτησε νωρίς με την Πορτογαλία του αυτό το παγκόσμιο κύπελο και η απόδοσή του ήταν από μέτρια έως κακή. Δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα εκπληκτικό στατιστικό 3 τερματοφύλακες του παγκοσμίου κυπέλου είχαν περισσότερες επιτυχημένες τρίπλες από τον Πορτογάλο Superstar. Ο Άλισον Μπέκερ, τερματοφύλακας της Βραζιλίας που θεωρείται και τεχνικά καταρτισμένος, ένας από τους πιο τεχνικά καταρτισμένους τερματοφύλακες στον κόσμο, κατέγραψε περισσότερες επιτυχημένες τρίπλες από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Βοζίνια, ο οποίος έγινε διάσημος σε αυτό το παγκοσμίο κύπελο κάνοντας καταπληκτικές εμφανίσεις, παρότι βρίσκεται στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του, κατάφερε να ολοκληρώσει μία επιτυχημένη τρίπλα στη διοργάνωση, ξεπερνώντας τον Ρονάλντο στη συγκεκριμένη στατιστική, αλλά ακόμα και ο τερματοφύλακας του Ιράν, ο Αλιρεζά Μπεϊραβάντ, γνωστός για την άνεσή του με τα μπάλα στα πόδια, ολοκλήρωσε επιτυχημένη τρίπλα κατά την διάρκεια της πορείας της ομάδας του, αφήνοντας πίσω τον Ρονάλντο. Έρε Κριστιάνο, τι σου μελε να πάθεις.

Έναν απρόσμενο σύμμαχο φαίνεται ότι βρήκαν οι Έλληνες ψαράδες σκελουόμενοι στην άτυπη αυτή μάχη με το λαγοκέφαλο. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη και στην Ιωάννα που λέει ότι σήμερα στέλνει την καλησπέρα χωρίς μπαλκονάρες και καφεδάρες. Α, μάλιστα, χθες ήταν σε μπαλκόνια και καφέδες. Λοιπόν, στη μάχη αυτή με το λαγοκέφαλο, τον θηρευτή που μας ήρθε μέσω της διόρυγας του Σουέζ λόγω της κλιματικής κρίσης, φαίνεται ότι βρήκαμε συμμάχους τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η θαλάσσια χελώνα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα είδη που φαίνεται πως μπορούν να τραφούν από το λαγοκέφαλο με λαγοκέφαλο, καθώς εμφανίζει ανοσία στη τετραοδοτοξίνη. Αυτή την ουσία περιέχει ο λαγοκέφαλος και είναι ακατάλληλος προς βρώση για τους ανθρώπους. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η ανοσία στις χελώνες, έχουν πανίσχυρα τσαγόνια όπως ξέρουμε από τη διατροφή τους, η οποία περιλαμβάνει καβούρια, μαλάκια και άλλους οργανισμούς με σκληρό κέλυφος. Έχουν εντοπιστεί υπολείμματα λαγοκέφαλου σε στομάχια ξεβρασμένων θαλάσσιων χελωνών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το είδος περιλαμβάνεται στη διατροφή τους. Ωστόσο, παρότι η καρέτα-καρέτα μπορεί να λειτουργεί ως φυσικός θηρευτής του λαγοκέφαλου, δεν είναι σίγουρο ότι συμβαίνει αυτό, καθώς δεν υπάρχει άμεση οπτική καταγραφή από κάποιον επιστήμονα που να δείχνει μια θαλάσσια χελώνα να κυνηγά ενεργά ένα ζωντανό λαγοκέφαλο. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις. Κάτι που δείχνει κάτι τέτοιο είναι ότι στη Ζάκυνθο, τόσο στον κόλπο Λαγανά όσο και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της Ζακύνθου, εκεί που η καρέτα-καρέτα αναπαράγονται και είναι άφθονες, οι αναφορές αλλιέων δεν φαίνεται να περιλαμβάνουν λαγοκέφαλους όπως συμβαίνει στην Αττική και στην Κρήτη. Να και μια ελπιδοφόρα είδηση.

Επειδή έχει αναπτυχθεί, όχι τον τελευταίο, εδώ και καιρό διάστημα, μια παραφιλολογία ότι το κιλκής δεν υπάρχει, όχι μόνο υπάρχει, αλλά μια ακρίδα από τον ακριτικό νομό σάρωσε προχθές την παράσταση η οποία έχει τίτλο «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» και στην οποία πρωταγωνιστούν η Θάλια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης. Ενώ λοιπόν έπαιζαν στη συγκεκριμένη παράσταση στο Κιλκής, μπούκαρε μια ακρίδα η οποία κυριολεκτικά έκλεψε την παράσταση. Στην αρχή ο Τάσος Ιορδανίδης, βλέποντας την αχοροπηδά, άρχισε να χοροπηδά μαζί της και στη συνέχεια προσπάθησε να τη διώξει, λέγοντας ότι η Θάλια Ματίκα είναι από το αστικό κέντρο η κυρία και δεν τη θέλει στην σκηνή. Στη συνέχεια η ακρίδα, ενώ πήγε να φύγει, επέστρεψε με τους δυο ηθοποιούς να την ψάχνουν για να την εντοπίσουν, έτσι ώστε να δουν πού είναι, και όταν ολόκληρο το θέατρο την είδε να χοροπηδά δίπλα τους και άρχισε να φωνάζει πού βρίσκεται η ακρίδα, η Θάλια Ματίκα άρχισε να ουρλιάζει με τον Τάσο Ιορδανίδη να προσπαθεί να εντοπίσει το έντομο, αλλά όχι να το σκοτώσει, να το ακινητοποιήσει. Και στο τέλος η ηθοποιός Θάλια Ματίκα να ουρλιάζει ότι τη σλέρωσε στον καναπέ. Λίγο πριν κλείσει όλο αυτό το σκέτς εντός της παράστασης, η Θάλια Ματίκα άρχισε να ειρωνεύει τον Τάσο Ιορδανίδη ότι πάλεψε με τα τέρατα, αλλά τα κατάφερε τελικά. Όλο το θέατρο έλειωσε από τα γέλια πάντως.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι για την πυρκαγιά στο Δήμο Δέλτα σε εργοστάσιο εκεί στο Καλοχώρι συνελήφθη ένας 70χρονος, ο οποίος άκουσον χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα ανάγοντας ένα χαρτί σε μια προσπάθεια να απομακρύνει σφίκες από το σπίτι του. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Δεν παρετείται ούτε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Βουλή. Ανέλαβα την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ στην πιο δύσκολη χρονικά στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους: να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς, δήλωσε μεταξύ άλλων. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πυρκαγιά για την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση φλόγας μέσω συστήματος φυαλών οξυγόνου ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο εντός του εργοστασίου και συνεχίζουν το έργο της πλήρους κατάσβεσης, ενώ έχουν αποσυρθεί τα εναέρια μέσα. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Παράλληλα, προλίγου συνελήφθη ένας 70χρονος για την πυρκαγιά. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Ομολόγησε ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο Σεισμανόγλιο ότι ευθύνεται για τη φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου. «Κάπνιζα και πήρε φωτιά, φέρεται», να είπε στους αστυνομικούς. Παράλληλα, δήλωσε μετανιωμένος. Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Νεκρή από ανακοπή μια 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της. «Καταστράφηκε μια ολόκληρη κλινική και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή», δήλωσε στο μεταξύ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο νεαρός που τραυματίστηκε σε βουτιά στην Προβλήτα της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς υπέστη σοβαρό κάταγμα στον αυχένα, ενώ οι γιατροί διερευνούν τις κακώσεις που φέρει στο κεφάλι. Παράλληλα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Σε ανακοίνωσή του, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιοδήποτε στοιχείο για την ταυτότητα του νεαρού να επικοινωνήσει με τη λιμενική αρχή. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό, το 5%, προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετς. Στο μεταξύ, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται αύριο η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, καθώς στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από το χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό, όπως είπε. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση. Στην αθλητική μας ενημέρωση αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ. Στις 11 το βράδυ ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
0: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
0: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Ζωή Κουτολοπούλου και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Έφη. Επιδημία παραβατικών 70χρονων φέτος, λέει. Βάζουν φωτιές δόθε κήθε, κυκλοφορούν με κουζινομάχαιρα στη νοσοκομεία, μπουκάρουν με οπλοπολιβόλα σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαστήρια. Τέντι γέροντες παντού. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, Στέλνη. Καλησπέρα και σε σένα, Έφη. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα στο 693-0078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 693-0078-228 και δεν είναι μόνο οι τέντι γέροντες, αλλά έχουμε και τέντι οικογένειες. Μια ομάδα τέτοια, ή μια οικογένεια λοιπόν, πιστόλια σε ένα εστιατόριο στη Μεγάλη Βρετανία. Η οικογένεια αυτή των επαγγελματιών καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να δραπετεύει εντός εισαγωγικών από τουρκικό εστιατόριο στο Χάτφιλντ στη Βρετανία, αφήνοντας απλήρωτο ένα λογαριασμό ύψους 180 ευρώ. Ήταν 5 ενήλικες και 4 παιδιά. Εγώ θα πω για 5 ενήλικες και 4 παιδιά λίγα πήραν. 180 ευρώ λίγα είναι. Η ομάδα λοιπόν από 5 ενήλικες και 4 παιδιά, αφού απόλασε μια ποικιλία κρεατικών, αρνίσια, παϊδάκια, μπύρες και άλλα αναψυκτικά σε το τουρκικό εστιατόριο, στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ένα λευκό βαν και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με το διευθυντή του καταστήματος, η παρέα έμοιαζε απολύτως φυσιολογική και δεν προκάλεσε καμία υποψία ακριβώς γι' αυτό, γιατί δεν έκανε καμία υπερβολή στην παραγγελία. Όταν ήρθε η ώρα να πληρώσουν όμως, απάντησαν στο προσωπικό ότι θα τακτοποιούσαν το λογαριασμό σε ένα λεπτό και οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την αποχώρησή τους με τρόπο που ο υπεύθυνος του καταστήματος θεωρεί οργανωμένο σχέδιο. Άρχισαν τα μέλη της οικογένειας να βγαίνουν ένας-ένας, περπατώντας χαλαρά προς την απέναντι πλευρά του δρόμου και τελευταίος παρέμεινε στο τραπέζι ένας άνδρας με μπλε μπλούζα, ο οποίος αφού έμεινε μόνος, σηκώθηκε και βγήκε έξω. Στη συνέχεια μπήκε σε ένα λευκό βαν που ήταν σταθμευμένο ακριβώς έξω από την είσοδο του εστιατορίου και έφυγε. Το προσωπικό αντιλήφθηκε μεν τη φύγη του τελευταίου πελάτη, αλλά μέχρι να μεταξύ τους να συνονοηθούν για να δουν αν κάποιος άλλος από την παρέα είχε πληρώσει, το βαν είχε γίνει άφαντο. Δεν μας έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, είπε ο διευθυντής. Ανέβασε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσέχουν και οι άλλοι καταστηματάρχες. Έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, είπε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, και αυτή η απώλεια είναι σημαντική. Αλλά εγώ θα πω και οι άλλοι οικογενειακή επιχείρηση έχουν, φίλε. Εσύ μαγειρεύεις, οι άλλοι οικογενειακή επιχείρηση για να τρώνε τζάμπα.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Και η απάντηση στην προηγούμενη πιστολιά στο εστιατόριο στην Αγγλία έρχεται από την Καλιφόρνια. Μια διαφορετική προσέγγιση λοιπόν στην υψηλή γαστρονομία υιοθετούν τα εστιατόρια στη Βόρεια Καλιφόρνια, επιτρέποντας στους πελάτες τους να αποφασίσουν οι ίδιοι πόσο αξίζει το γεύμα της. Στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας, βραβευμένα με αστέρια Μισελέν εστιατόρια, όπως το Merchant Roots και το Bombera στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, ανοίγουν τις πόρτες τους σε όσους μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μια τέτοια εμπειρία. Και η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου, κατά την οποία οι πελάτες και όχι τα εστιατόρια θα αποφασίζουν ποια είναι η αξία του γεύματος και της συνολικής εμπειρίας. Φάτε ό,τι θέλετε, πληρώστε όσο μπορείτε, λέει ο σεφ Ράιαν Σέλτον, ενώ αντίστοιχη πρωτοβουλία υιοθετούν και άλλα εστιατόρια της περιοχής. Για μια ημέρα λοιπόν είναι οι επισκέπτες, όπως λένε, αυτοί που θα καθορίζουν τις τιμές. Και τα υπόλοιπα εστιατόρια, όχι μόνο αυτά τα βραβευμένα με Μισελέν εστιατόρια, καθιερώνουν ήδη μια τέτοια μέρα και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, καθώς είναι ήδη όλα τα εστιατόρια full σε κρατήσεις για τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πιστεύω ότι η υψηλή γαστρονομία πρέπει να είναι για όλο τον κόσμο, λέει ένας από τους σεφ εστιατορίου βραβευμένο με Μισελέν, ενώ ένας στα σχόλια από κάτω ρωτά, επιτρέπονται και αρνητικές κριτικές?

Λοιπόν, αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ, σας έχουμε λύση. Αν και όσοι γυρνοβολάτε δεξιά και αριστερά και κάνετε ένα κουρέλι το σεντόνι σας, ούτε αυτή η λύση θα σας πιάσει. Λοιπόν, αν ζεσταίνεστε πάρα πολύ και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε air condition ή το air condition είναι σε άλλο δωμάτιο, υπάρχει λοιπόν ένα ωραίο κόλπο για να το εφαρμόσετε. Ελάχιστη προετοιμασία, μηδενικό κόστος. Λοιπόν, λίγο πριν κοιμηθείτε, περίπου 15 με 20 λεπτά, όσο δηλαδή να κάνεις ένα μπάνιο, βγάλε το πάνω σεντόνι και τις μαξιλαροθήκες. Δίπλωσέ τα, βάλτε σε μια καθαρή αεροστεγή, θα το πω αυτού, σακούλα και βάλτε για 15 με 20 λεπτά στην κατάψυξη. Όταν βγεις, όταν ήρθε η ώρα να ξαπλώσεις, βγάλε κλινοσκεπάσματα από τη σακούλα και στρώστε στο κρεβάτι. Η αίσθηση του παγωμένου υφάσματος θα προσφέρει ακαριαία ανακούφιση, ρίχνοντας τη θερμοκρασία του σώματος στα επιθυμητά επίπεδα. Καλά, όπως είναι φυσικό, δεν θα κρατήσει αυτό για όλο το βράδυ μέχρι το πρωί, αλλά θα σας χαρίσει μια αίσθηση δροσιάς για 5 εκεί 10 λεπτά, έως ότου να σας πάρει ο ύπνος. Αν δεν σας παίρνει ο ύπνος στα 5-10 λεπτά, τότε το παιχνίδι είναι χαμένο. Θα φάτε ζέστη μέχρι το ξημέρωμα. Για να αποδώσει ωστόσο το συγκεκριμένο τρίκ και η επιλογή στο 100%, παίζει ρόλο το ύφασμα των σεντονιών. Βαμβάκι ή λινό, η απόλυτη σύμμαχη για το καλοκαίρι. Αντίθετα, συνθετικά ή πολυεστερικά υφάσματα αναπτύσσουν γρήγορα υψηλές θερμοκρασίες μόλις έρθουν σε επαφή με το σώμα. Κοιμηθείτε σήμερα, μας ευχαριστείτε αύριο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πορεία πραγματοποιείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς ένας 20χρονος στο Άργος. Συνελήφθη 70χρονος για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες εργοστάσιο με πλακάκια. 2 επαυτοφόρος συλλήψεις για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός που τραυματίστηκε από βουτιά στη σκάλα Περαία στη Θεσσαλονίκη. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών τουλάχιστον 5% σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Η Βηρητός ανακοίνωσε ότι η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών θα επιτηρεί την έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης από τον Νότιο Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριαντεφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, η πιο άτυχη νικήτρια του Λότο βρίσκεται στη Γερμανία. Στη Μεγάλη Βρετανία. Συγγνώμη, έπεσα λίγο έξω όσον αφορά την τοποθεσία. Μια απίστευτη λοιπόν υπόθεση εξετάζει η Εθνική Λοταρία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι κέρδισε το jackpot 13,9 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν έχει το δελτίο. Γιατί πετάχτηκε σε σκουπίδια. Η Kath Main λοιπόν έμαθε από δημοσίευμα εφημερίδας ότι στο jackpot της κλήρωσης κέρδισε, παρέμεινε αδιεκδίκητο και μόλις έλεγξε τους αριθμούς που επί μία εικοσιετία έπαιζε, διαπίστωσε ότι είναι αυτοί που κερδίζουν. Το πρόβλημα ήταν ότι το δελτίο είχε καταλήξει στον κάδο απορριμμάτων. Η μητέρα της είχε μεταφέρει το δελτίο σε ένα κατάστημα, το τσέκαραν και της ανακοίνωσαν ότι δεν κερδίζει, οπότε χωρίς δεύτερη σκέψη το πέταξε και μετά από λίγο οι κάθοι άδειασαν. Όταν τηλεφώνησα στη μητέρα μου, περιγράφει η τυχερή άτυχη, της είπα ότι κερδίσαμε και μου είπε ότι δεν κερδίσαμε γιατί δεν έχω το λαχείο, πήγα το τσέκαρα και δεν μου είπαν ότι κερδίζει, το πέταξα σκουπίδια. Η ίδια η 46χρονη ενημέρωσε το διαχειριστή της Εθνικής Λοταρίας προσκομίζοντας. Πρώτον, απόδειξη αγοράς του δελτίου. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας από διπλανό κατάστημα, γιατί το κατάστημα στο οποίο κατέθεσε το δελτίο δεν είχε κάμερα. Δείχνει λοιπόν τη μητέρα της να βρίσκεται στο κατάστημα και ρώτησε αν υπάρχει βλάβη στο μηχάνημα αυτό που επικυρώνει τις νίκες και δίνει τα χρήματα. Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβε, τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά είναι εξαιρετικά απίθανο. Το κατάστημα, όπως είπαμε, δεν διαθέτει κάμερα ασφαλείας και ο ιδιοκτήτης είπε ότι ενδέχεται να παρουσίασε δυσλειτουργία. Στο μεταξύ έχει ανασταλεί η λειτουργία παιχνιδιών στο συγκεκριμένο κατάστημα και η Εθνική Λοταρία θα αποφασίσει εντός 30 ημερών αν η γυναίκα δικαιούται το έπαθλο. Όπως καταλαβαίνετε, κάθεται σαν αμένα κάρβουνα. Είμαι ο πιο άτυχος άνθρωπος που κέρδισε το λότο γιατί δεν έχω τα χρήματα. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι τι θα έκανα με αυτά σε περίπτωση που τελικά δεν τα πάρω. Είναι λοιπόν μη σου τύχει.

Την ανακύκλωση σε άλλο επίπεδο πήγε ένας χτίστης από τη Βραζιλία όταν τα χρήματα δεν έφταναν για τα βασικά οικοδομικά υλικά και αποφάσισε να δοκιμάσει να φτιάξει μέρος των τείχων του σπιτιού που έχτιζε για τον εαυτό του με άδεια κουτιά γάλακτος μεγάλης διάρκειας ζωής. Ναι, καλά ακούσατε. Η ιδέα γεννήθηκε όχι από κάποιο επιστημονικό πείραμα, αλλά λόγω έλλειψης πόρων. Ωστόσο, το αποτέλεσμα τράβηξε την προσοχή ακόμη και μηχανικών, καθώς το μικρό σπίτι 2 δωματίων που κατασκεύασε έγινε παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης υλικών, ανοίγοντας παράλληλα και μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν ακόμα και εκεί. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, χρησιμοποίησε περισσότερες από 4.000 χάρτινες συσκευασίες γάλακτος μεγάλης διάρκειας για να δημιουργήσει τους τοίχους του σπιτιού. Εντάξει, δεν έβαλε το ένα πάνω στο άλλο, τα ενσωμάτωσε σε ένα σύστημα με κονίαμα και κατάλληλη στεναγανοποίηση ώστε να λειτουργούν ως υλικό πλήρωσης των τοίχων και όχι ως το βασικό στοιχείο που σηκώνει το βάρος της κατασκευής. Έτσι, 4.000 συσκευασίες απέφυγαν να καταλήξουν στα σκουπίδια, αλλά απέκτησαν δεύτερη ζωή μέσα στην οικοδομή. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σύμφωνα με την αξιολόγηση ενός μηχανικού, η κατοικία θα μπορούσε να διατηρηθεί ακόμη και 100 χρόνια με αυτά τα υλικά, αρκεί να συντηρείται σωστά. Τα κουτιά γάλακτος μπορεί να μοιάζουν με απλό χαρτόνι. Οι συσκευασίες αυτές όμως μεγάλης διάρκειας αποτελούνται από πολλά στρώματα υλικών, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, ένας συνδυασμός που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει από υγρασία, φως και αέρα. Μην τα πετάτε λοιπόν, χτίστε τα.

Γνωρίζετε μήπως τον Jordan Wilmore? Αν όχι, ήρθε η ώρα να τον μάθετε, καθώς έχει γίνει viral, αφού είναι ο αστυνομικός με το πιο μεγάλο ύψος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Jordan Wilmore, λοιπόν, με ύψος 2 μέτρα και 22 εκατοστά, είχε πάντα στόχο να γίνει αστυνομικός. Ειλικρινά μου αρέσει να υπηρετώ την κοινότητα και να βοηθάω όσο έχουν ανάγκη και χρειάζονται βοήθεια, είπε. Όπως αναφέρεται λοιπόν σε δημοσίευμα, εισήχθη αρχικά στην Αστυνομική Ακαδημία τον περασμένο Δεκέμβριο, έδωσε εξετάσεις αδειοδότησης, αλλά δεν τα κατάφερε για μόλις ένα βαθμό. Η ιστορία του τράβηξε την προσοχή του θρύλου του NBA, του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος τον επισκέφθηκε, του είπε να ξαναπροσπαθήσει και κάλυψε μάλιστα μέρος των χρημάτων για την Ακαδημία για να δοκιμάσει εκ νέου. Παίρνοντας θάρρος λοιπόν από τα λόγια του πρώην All-Star μπασκετμπολίστα, εγγράφηκε σε άλλη μια σειρά μαθημάτων, πέρασε με επιτυχία και έγινε αστυνομικός και είναι πλέον ο ψηλότερος αστυνομικός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι πιθανότητες να τον φωνάζουν Hightower από τη μεγάλη τον Μπάτσον σχολή είναι 101%, γράφει ένας σε σχόλιο.

0: μέσα στα σύννεφα στη γη παραπατάει.
1: Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα. Ευχαριστώ πολύ Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Μετά την ενημέρωσή σας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τις 12 με τη νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Ο 70χρονος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους άνω των 5.800 ευρώ. Η πυρκαγιά είναι σε ύφεση σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιντεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Σε προσωρινή αναστολή μέχρι νεοτέρας η λειτουργία του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Απόψε αναμένεται να απομακρυνθεί η άτρακτος από ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας που έχει μεταβεί στο νησί από την Ανδραβίδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσα αεροπλάνα επρόκειτο να προσγειωθούν στο νησί κατευθύνθηκαν σε γειτονικά αεροδρόμια ή επέστρεψαν από όπου απογειώθηκαν, ενώ έχουν ακυρωθεί δεκάδες πτήσεις από τη Ζάκυνθο προς το εξωτερικό με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο συνωστισμός. Ο Δήμος Ζακύνθου σε ανακοίνωσή του κάλεσε τους επισκέπτες του νησιού να παραμείνουν στα καταλήματά τους μέχρι ότου να επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο. Την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν παραιτείται από βουλευτής ούτε από μέλος του κόμματος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Ο κύριος Φάμελος έκανε αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, μεταξύ αυτών και η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ, παρουσιάζει ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης στο αμφιθέατρο Μιλτιάδης Εύερτ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα μέχρι το 2029, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε το ψηφιακό ευρώ ισχυρό δημόσιο πυλώνα και πρόσθεσε ότι η εφαρμογή του θα συνοδεύεται από την ανάπτυξη ιδιωτικών καινοτόμων υπηρεσιών που θα βασίζονται στη νέα ψηφιακή υποδομή. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης με ελάχιστο ποσοστό το 5% προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αγοράς. Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και το σούπερ μάρκετ. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους έστειλε η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος και δεν μπορεί να ανοίξει καμιά συζήτηση για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέιλ συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από το χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Συναγερμό σήμανε στην Ιορδανία την ώρα που η αεράμινα αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιτέθηκαν εκ νέου αυτή τη φορά στον Μπαντάρ Αμπάς και κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Μπουσέρ. Είχαν προηγηθεί τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα εναντίον 90 στόχων στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 3 φρουροί της Επανάστασης. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε προειδοποιήσει με αντίπεινα για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας τον τερματισμό της εκεχηρίας. Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν τα αντίπεινά τους σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν και απείλησαν με νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση αρχίζει σήμερα η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ. Στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είμαι σίγουρος πως οι ηχολήπτες μας σήμερα έχουν ακούσει πάρα πολλές φορές τα τραγούδια της Bonnie Tyler. Φυσικά θα ξεκινούσαμε και εμείς με Bonnie Tyler και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια της στη συνέχεια. Τη χάσαμε χθες, σήμερα το μάθαμε όμως. Την είχαμε χάσει από καιρό βέβαια, δεν συνήλθε ποτέ από τότε που έπεσε σε κόμμα. Μία από τις ωραιότερες φωνές, με τη χαρακτηριστική βραχνάδα της, μια σπουδαία στάρ, και όσοι την έζησαν μιλούν για μια σπουδαία προσωπικότητα και πάρα πολύ απλό άνθρωπο. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, σήμερα μαζί μέχρι και τις 12, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα στον ήχο. Να σας δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Το I Need a Hero κατέχει ένα ρεκόρ μέχρι και σήμερα. Είναι το τραγούδι που έχει παιχτεί σε περισσότερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι. Κάθε φορά φυσικά που παιζόταν σε κάποια ταινία ή τηλεοπτική σειρά, η Bonnie Tyler γινόταν πλουσιότερη και ο συνθέτης φυσικά. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Φαίνεται πάρα πολύ και από τα μηνύματα του κόσμου στα social media. Μακάρι να το είχε καταλάβει εγκαίρως. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας για τα οποία νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Είχε υποβληθεί σε μια επέμβαση και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ουσιαστικά ήταν από τότε σε τεχνητό κόμμα, δεν μπόρεσε να συνέλθει ποτέ. Γεννήθηκε στην Ουαλία το 1951, δεν τη βάφτισαν Bonnie Tyler, αλλά Gaynor Hopkins, είναι καλλιτεχνικό το Bonnie Tyler. Ξεκίνησε την καριέρα της στα μέσα της δεκαετίας του 70, η πρώτη της επιτυχία ήταν το Heart Cake. Από εκεί τη μάθαμε. Η παραγωγή της ήθελα να συνεχίσει ο δεύτερος δίσκος της να είναι με country μουσική. Η ίδια επέμενε και ήθελε να συνεργαστεί με έναν πετυχημένο συνθέτη τότε, τον Jim Steinman. Η παραγωγή της είπαν ότι αποκλείεται να ασχοληθεί ο Jim Steinman μαζί σου. Εκείνη επέμενε, τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο και περίπου στη 10η-11η φορά μπόρεσαν και επικοινώνησαν και είπαν φυσικά και θα σου γράψει το τραγούδι και τότε της έγραψε το Total Eclipse of the Heart. Έφτασε στο νούμερο 1 σε χρόνο ρεκόρ, έμεινε εκεί για περίπου 20 εβδομάδες. Ακολούθησε φυσικά και το Holding Out for a Hero, με το οποίο μπήκε σε κάθε σπίτι, πούλησε εκατομμύρια δίσκους εκείνο το soundtrack. Σημαντική στιγμή στην καριέρα της, όπως δήλωσε η ίδια, γιατί ουσιαστικά επέστρεψε στα μουσικά πράγματα, ήταν η συμμετοχή της με το Ηνωμένο Βασίλειο στο Eurovision με το τραγούδι Believe in Me. Δεν πήρε κάποια καλή θέση, αλλά είδε ότι ο κόσμος τη ζητάει και την αγαπάει. Θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά ότι είχε κλάψει πάνω στη σκηνή. Δηλαδή λίγο πριν τελειώσει το τραγούδι άρχισε να κλαίει και συνέχισε φυσικά να κλαίει. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα. Ερχόταν αρκετές φορές στην Ελλάδα, κυρίως για διακοπές. Η τελευταία της εμφάνιση ήταν στη Χαλκιδική σε μια συναυλία. Το 1992 συνεργάστηκε με τη Σοφία Αρβανίτη στο Desert in Your Heart. Το έγραψε ο Μιχάλης Ραγκιτζής και τους στίχους ο Τέρης Σιγανός. Πολύ αγαπημένη, καλό ταξίδι στο φως. Εμείς θα τη θυμόμαστε πάντα και φυσικά θα συνεχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια της.

Περίεργη μέρα η σημερινή, είχε πάρα πολλές ειδήσεις. Θα μου πείτε και ποια μέρα δεν είναι περίεργη τα τελευταία χρόνια. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε και προκάλεσε φωτιά. Κυκλοφορούν και διάφορα βίντεο που μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο. Το μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης στον Άραξο, συμμετείχε σε άσκηση, παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο, που αυτό ήταν τη Ζακύνθου. Ο πιλότος είναι μια χαρά στην υγεία του. Μόλις ο αεροσκάφος προσγειώθηκε στο σημείο, έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις γιατί έγινε επεισόδιο με φωτιά, ενώ στο σημείο έριξαν και προληπτικά ειδικούς αφρούς για να μην υπάρχει εξάπλωση της φωτιάς που προκλήθηκε και έχουμε περαιτέρω ζημιές. Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου παραμένει μέχρι και τώρα κλειστό. Και σε τουριστική περίοδο αυτό σημαίνει ότι κάθε ώρα που περνάει χάνονται δεκάδες θέσεις σε ξενοδοχεία. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά σε ευρώ. Προσγειώνονται σε κοντινότερα αεροδρόμια. Λογικά θα εννοούν της Κέρκυρας, της Πάτρας, και κάποιες πτήσεις επιστρέφουν από εκεί που ξεκίνησαν. Μεγάλη ταρεπορία για τον κόσμο που ήθελε να επισκεφτεί τη Ζάκυνθο. Το σημαντικό είναι ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και είμαστε σίγουροι ότι μέχρι αύριο το πρωί θα έχει λυθεί και το πρόβλημα με το αεροδρόμιο.

Εγώ θα αφήσω το στούντιο για λίγο, γιατί έρχεται ο Βασίλης για να σας πει τίτλους ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα παίξουμε ένα τραγούδι που το ζήτησε η κυρία Ειρήνη από τον Ντέμι Ρούσο, το Forever and Ever. Κυρία Ειρήνη, θα το παίξουμε, μην ανησυχείτε, το ζητήσατε πάρα πολύ ευγενικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθη 70χρονος για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόκες εργοστάσιων με πλακάκια. 2 επαυτοφόρος συλλήψεις έγιναν για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist. Είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έγινε ακόμη πιο αλαζονική, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ στον Γκάζι. Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κύριε Ειρήνη, δεν μας είπατε όμως την ιστορία γιατί ζητήσατε αυτό το τραγούδι. Την περιμένουμε, να ξέρετε. Γιατί να σας εμπνεύσαμε εμείς για να ακούσετε Ντέμι Ρούσο, λίγο δύσκολο. Έχει στείλει μήνυμα και ο Βασιλής, λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα κάθε βράδυ. Μας ακούει από τον μπαλκόνι του πίνοντας μπύρα. Οι επιλογές μας σήμερα, λέει, είναι καταπληκτικές. Από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μας σε όλο τον ομό η Μαθίας. Και πάμε στα δικά μας εδώ. Σας ήρθε 112. Εκεί γύρω στο μεσημέρι, λοιπόν, μας ήρθε ένα 112, μας τρόμαξε και πάλι. Και φυσικά ήρθε για τη φωτιά στο Καλοχώρι, όπου την μυρίσατε, την είδατε και στον ουρανό. Περιορίστηκε όμως εντός των εγκαταστάσεων εταιρείας μεταφορών και η κατάσβεση συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Ενεργοποιήθηκε το 112 για να ενημερωθούν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν φυσικά τα παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού. Σήμερα έμαθα και ένα κόλπο ότι δεν αρκεί να κλείνουμε, λέει, μόνο τα παράθυρα, πρέπει να βάζουμε και βρεγμένες πετσέτες στις χαραμάδες, γιατί, λέει, πάλι περνάει ο καπνός. Λίγο υπερβολικό το βρίσκω. Η φωτιά φαίνεται να συνδέεται με εργασίες που γίνονταν σε οικόπεδο κοντά στην επιχείρηση και γι' αυτό το λόγο συνελήφθηκε ένας 70χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, όταν φυσάει, όταν είναι καλοκαίρι, όταν ερχόμαστε από καύσωνα και θα ξαναμπούμε σε καύσωνα, αποφύγετε τις εργασίες σε χώρες όπου υπάρχουν χόρτα, δέντρα, αλλά εσείς συνεχίζετε και βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες και φυσικά ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.886 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά από την επίθεση στο σπίτι της με γκαζάκια. Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη έγινε η κηδεία με πάρα πολύ κόσμο. Ήταν όλοι εκεί, συγγενείς, φίλοι, η οικογένειά της, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο κ. Τζιτζικώστας, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές των κομμάτων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάρα πολλοί κόσμος, όλοι πολύ συγκινημένοι. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στο σύζυγο της Κλιπούσης και τα τρία αδέρφια της, καθώς και στην κόρη της, φυσικά και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, την Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκε και η ίδια, θυμίζουμε, η Αφροδίτη Νέστορα, από την μπριστική επίθεση, και ο πατέρας της τραυματίστηκε. Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε την εξόδια ακολουθία και αναχώρησε μετά τη λήξη της τελετής. Η Αφροδίτη Νέστορα ήταν φανερά καταβιβλημένη από την περιπέτεια της υγείας της. Αν δείτε και τις φωτογραφίες, τα χέρια της είναι με ειδικό υλικό προστατευμένα, γιατί έχει εγκάβματα. Τον επικίδιο εκφώνησε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα, ο Γρηγόρης Κοντός, υπογραμμίζοντας ότι άνθρωποι σκοτεινοί και βέβυλα χέρια βύθισαν την οικογένεια σε ένα βαθύ πηγάδι πένθους, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά, πολλά γιατί ερωτήματα που, όπως είπε, όσο και αν περνούν τα χρόνια, μένουν αναπάντητα. Η Αφροδίτη Νέστορα από την πλευρά της ήταν πολύ σύντομα αυτά που είπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Αυτά είπε η Αφροδίτη Νέστορα βγαίνοντας από την εκκλησία, και καταλαβαίνουμε ότι είναι και οι στιγμές πάρα πολύ φορτισμένες και η ίδια πολύ καταβεβλημένη από την περιπέτειά της. Αυτά. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Άλλη μια απώλεια είχαμε σήμερα και ελπίζω να είναι η τελευταία που σας μεταφέρω σήμερα, να μην τύχει κάτι άλλο δηλαδή στην ώρα μου. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη έπειτα από πολύμηνη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Η Πάολα Ρεβενιώτη ήταν εκδότρια, φωτογράφος, κινηματογραφίστρια και φυσικά ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μέχρι και την τελευταία στιγμή. Πάρα πολύ δυναμική, διεκδίξε πάρα πολλά δικαιώματα για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ήταν πάρα πολύ δραστήρια από πάρα πολύ νωρίς, σε δύσκολα χρόνια, τη δεκαετία του 70 και του 80, όπου εξέδιδε το περιοδικό Κράξιμο. Τότε οι άνθρωποι της εποχής λέγανε ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του το συγκεκριμένο περιοδικό. Φιλοξενούσε θέματα σχετικά με τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα, καθώς και φυσικά τις διεκδικήσεις των ομοφιλόφιλων. Το 2014 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ Καλιαρντά, ενώ το 2021 συμμετείχε και στην ταινία Πικροδάφνες. Το 2019 εντάχθηκε στο Μέρα 25, το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, και ήταν υποψήφια στην πρώτη Αθηνών στις βουλευτικές εκλογές του 2023 και αμέσως μετά στις ευρωεκλογές του 2024. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της η δημοσιογράφος Δανάη Μαραγκουδάκη.

Wrecking Ball, άλλο ένα τραγούδι της Dolly Parton που έγινε γνωστό μέσα από άλλη τραγουδίστρια, τη Miley Cyrus. Γενικά η μουσική βιομηχανία των ΗΠΑ πρέπει να ανάψει μια λαμπάδα στην Dolly Parton. Πολλά από τα τραγούδια της τα πήραν άλλες γυναίκες και τα κάνανε μεγάλες επιτυχίες, όπως η Whitney Houston. Έγραφε πάρα πολύ καλά η Dolly Parton, αλλά όταν βγαίναν τα τραγούδια δεν σημειώναν τόσο μεγάλη επιτυχία. Φυσικά και είναι τεράστια η αξία της σαν καλλιτέχνη, δεν το συζητάμε. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη και δεν φύγετε τριήμερο. Στο φουαγέ του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας. Η παράσταση είναι σε σκηνοθεσία της Εύης Δρόσου. Στο Θέατρο Δάσους μπορείτε να δείτε τους Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας. Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Αναστάσης Ροηλός και ο Σταύρος Σβίγκος. Χορός 18 μέλη, η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Αν πάλι όμως βρεθείτε προς τη Χαλκιδική, σας συστήνουμε να πάτε στο Παρθενών Film Festival, στο χωριό Παρθενώνας. Είχαμε εδώ τις προάλλες και τον Άγγελο το Μαλίνη που διοργανώνει το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Αύριο προβάλλεται η ταινία του Steven Spielberg, «Η ο Εξωγήινος». Το Σάββατο το αριστούργημα του Τζουζέπε Τορνατόρε, το «Σινεμά ο Παράδεισος». Και την Κυριακή η ταινία του Ridley Scott, η καταπληκτική «Θέλμα και Λουίς». Ξεκινά και το Φεστιβάλ Βαρβάρας που επιστρέφει στην ορεινή Χαλκιδική για ένα καλοκαιρινό τριήμερο μουσικής, φύσης και πολιτισμού. Παντελής Θαλασσινός, Soulmates, Στέλιος Ρόκος, διάφοροι DJ εδώ βλέπω. Ενώ η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ είναι αφιερωμένη, λέει, στους μικρούς επισκέπτες με παιδικές παραστάσεις. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Βασίλης Πρατσινάκης στο κτήμα Φλωριάν εμφανίζεται για μια καλοκαιρινή live εμφάνιση αφιερωμένη στην ελληνική έντεχνη και λαϊκή μουσική. Και κλείνουμε με τη Μονή Λαζαριστών, όπου η Μπλε και η Τσοπάνα Ρέιβ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ροκ βραδιά γεμάτη ένταση, ηλεκτρισμό και διαχρονικές επιτυχίες.

Λοιπόν, εγώ θα αφήσω για λίγο το στούντιο γιατί ήρθε ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις στις 11. Θα ξαναθυμίσω λίγο το τηλέφωνο 6930-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Ξεκινάει και ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο στο R2 για όσους θέλετε να το δείτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, ωστόσο παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς αντιδρούν και ζητούν να διεξαχθεί κανονικά η Κεντρική Επιτροπή, η οποία, όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist σε συνομιλία με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε τη συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έγινε ακόμη πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, δήλωσε από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουν ποια είναι η δύναμη που στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να νικήσει μια κυβέρνηση αλαζονική και βαθιά διεφθαρμένη, όπως είπε. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παρουσίασε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες δεσμεύσεις. Αύριο στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Σε προσωρινή αναστολή μέχρι νεοτέρας η λειτουργία του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16, σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης της ατράκτου από ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας. Πολλές πτήσεις από και προς το νησί ακυρώθηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο συνωστισμό στο αεροδρόμιο. Ο Δήμος Ζακύνθου, σε ανακοίνωσή του, κάλεσε τους επισκέπτες του νησιού να παραμείνουν στα καταλήματα έως ότου επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο. Από την πλευρά της Fraport, καλεί το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία ή το ταξιδιωτικό του πρακτορείο για τις αλλαγές σε προγραμματισμένα δρομολόγια. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Ο 70χρονος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους άνω των 5.800 ευρώ. Η πυρκαγιά είναι σε ύφεση σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους έστειλε η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το πρόγραμμα SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από το χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτή. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν, 6 εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Μέχρι στιγμής, το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή δεν έχει επιβεβαιώσει ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Βηρυτό προκειμένου να επιβλέψει την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας για τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη του Λιβανικού στρατού στις περιοχές που θα εκενώνονται, ενώ η Βηρυτός ζητεί πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων πριν από το νέο γύρο συνομιλιών που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, άρχισε η μάχη των προημιτελικών στο Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή παίζουν Γαλλία-Μαρόκο. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας Γαλλία-Μαρόκο. Βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό, 0-0. Μια μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Εμπαπέ. Το σουτ πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι. Ξεκινάνε τα δύσκολα δηλαδή. Τώρα είναι οι σοβαροί αγώνες. Οι μεγάλοι παίχτες τώρα πρέπει να φανούν. Αύριο στις 10 Ισπανία-Βέλγιο. Σπουδαίο παιχνίδι και οι δύο ομάδες στην επίθεση είναι καταπληκτικές. Ελπίζουμε να απολαύσουμε ωραίο παιχνίδι. Το Σάββατο τα μεσάνυχτα η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Αγγλία. Έκανε μια περίεργη δήλωση ο Χάλαντ. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι θα περάσει η Αγγλία. Δεν με ενδιαφέρει το επόμενο μάτς. Εμείς χαιρόμαστε την πρόκριση επί της Βραζιλίας. Ή τώρα αυτό είναι παιχνίδια μυαλού ή έχουν καταλάβει οι Νορβηγοί ότι το ταβάνι τους ήταν η πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης. Και τα ξημερώματα της Κυριακής στις 4 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Ελβετία και ελπίζουμε να μην χρειαστεί πάλι καμία επική ανατροπή, να σοβαρευτεί η ομάδα του Μέση και να κερδίσει το μάτς από νωρίς για να δούμε το Μέση να διεκδικεί ένα ακόμη τρόπο, όχι επειδή δεν θέλουμε να περάσουν οι Ελβετοί. Το Μουντιάλ λοιπόν στα καλύτερά του, μάθαμε ότι και στο τελικό, στο ημίχρονο, θα έχει ένα ημίωρο σόου από μεγάλους τραγουδιστές της pop και της rock μουσικής. Μισή ώρα θα χρειαστούν ξανά ζέσταμα οι ποδοσφαιριστές. Πρωτόγνωρα πράγματα για αυτούς που βλέπουν ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια.

Επειδή τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό, όλος και περισσότερος κόσμος αναγκάζεται να συγκατοικήσει και η συγκατοίκηση, παιδιά, δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα σας πάω στην Ιαπωνία, όπου μια γυναίκα 42 ετών μπήκε σε ένα αστυνομικό τμήμα στην πόλη Κόγκα με ραμμένο το στόμα της. Τι είχε συμβεί? Η συγκάτοικός της, 49 ετών, η Μασάι Σακουράι, ενοχλήθηκε από το ότι η συγκάτοικός της μιλούσε πάρα πολύ, διαφωνήσαν και για ένα θέμα, δεν έχει σημασία το θέμα, και την ακινητοποίησε, πήρε βελόνα και κλωστή και της έραψε τα χείλη. Όταν αυτή αποκοιμήθηκε, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι, κατάφερε να διαφύγει, πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε μήνυση για κακοποίηση. Έκπληκτοι οι αστυνομικοί, δεν είχαν ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή τους. Προσπάθησαν να τη συλλάβουν, δεν τη βρήκανε. Πέρασε το αυτόφορο δηλαδή, 24, δεν ξέρω πόσες ώρες είναι στην Ιαπωνία το αυτόφορο. Και φυσικά κατατέθηκε η μήνυση και θα δικαστεί η κοπέλα. Φανταστείτε λοιπόν, κάθε φορά που κάποιος δεν μπορούσε να ακούσει τον άλλον, δεν άντυχε να ακούει ο ένας τον άλλον, να ράβαμε ένα στο στόμα του άλλου. Δεν θέλω να σας μπαίνουν ιδέες,

Άλλο ένα πέναλτι για τη Γαλλία. Το εκτελεί αυτή τη στιγμή που μας ακούτε ο Εμπαπέ. Έτσι βγαίνω και εγώ πρώτο σκόρερ. Άμα παίρνει συνέχεια πέναλτι η Γαλλία και τα εκτελεί ο ίδιος παίχτης. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Economist. Παραιτήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση απομάκρυνσης του F-16 της πολεμικής αεροπορίας από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ένας 70χρονος συνελήφθηκε την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Δύο υπαυτοφόρο συλλήψεις έγιναν για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκρήξεις σε αρκετές πόλεις του Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αν έχετε την απορία, δεν μπήκε γκολ στο Γαλλία-Μαρόκο. Το έχασε το πέναλτι ο Εμπαπέ. Τον μάτιασα με την κακή μου αρνητική ενέργεια. Πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Παγκράτιος 9 Ιουλίου και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1856 γεννήθηκε στην Κροατία ο Νίκολα Τέσλα. Φευρέτης μεγάλος, ηλεκτρομηχανικός. Αν δεν υπήρχε ο Τέσλα, ακόμα θα ανάβαμε κεράκια. Ήταν μονικός με τις εφευρέσεις. Αφιέρωσε σχεδόν όλη του τη ζωή στο να ψάχνει πάντα το καινούριο και σε αυτόν χρωστάμε πάρα πολλές εφευρέσεις. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν τις πραγματοποίησε ο ίδιος, πάνω στις έρευνές του στηρίχθηκαν πολλοί μεταγενέστεροι εφευρέτες. Το 1834 ήρθε στη ζωή ο Τσέχος ποιητής ο Γιάν Νερούντα. Το 1901 γεννήθηκε η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ. Είναι Αγγλίδα συγγραφέας, είναι η βασίλισσα του ρομάντζο. Ξέρετε, αυτά τα πολύ φτηνά βιβλία που βρίσκεται ακόμη και σήμερα στα περίπτερα, με τους μεγάλους έρωτες που πάντα έχουν happy end. Τα βιβλία της έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν και στην τηλεόραση. Το 1935 έρχεται στη ζωή μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Λατινικής Αμερικής, η τραγουδίστρια Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια που έμεινε γνωστή ως «Η φωνή των ανθρώπων χωρίς φωνή». 68 ετών γίνεται σήμερα ο Tom Hanks, ο ηθοποιός χαμελέον που οι σκηνοθέτες στο Hollywood αποκαλούν «μαγικό ραβδί». Οι πρώτες του ταινίες ήταν το 1984, ήταν το «Γοργόνα» και το «Πάρτι για Αργένιδες». Έκτοτε κάθε του ταινία μπαίνει στην πρώτη δεκάδα του box office κάθε φορά. Έχει βραβευθεί με Όσκαρ για τις ταινίες «Φιλαδέλφια» και φυσικά το αριστούργημα το «Forrest Gump». Είναι ο μόνος ηθοποιός που έχει κερδίσει Όσκαρ σε δύο συνεχόμενες χρονιές. Το 2002 έφυγε από τη ζωή ο Ροντ Στάιγκερ, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Ιστορία ενός εγκλήματος». 5 χρόνια μετά πεθαίνει ο Τσάρλς Λέιν, ο μακροβιότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ. Έφυγε στα 102 έτη, ενώ εμφανιζόταν σε ταινίες για 81 χρόνια. Το 1962 ο Μπομπ Ντίλαν ηχογραφεί για πρώτη φορά το «Blowing in the Wind». Και το 1983 οι Πολίς κυκλοφορούν το πιο πετυχημένο του τραγούδι, το «Every Breath You Take», το μοναδικό του τραγούδι που σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 στις ΗΠΑ για 8 εβδομάδες.

Ξέρετε πόσο πολύ μας αρέσουν εδώ στη νυχτερινή βάρδια οι περίεργες ειδήσεις και δόξα τω Θεώ η αθάνατη ελληνική πραγματικότητα κάθε τόσο μας δίνει κάτι τέτοιες ειδήσεις. Θα σας πάω στις Σέρρες, όπου το νοσοκομείο των Σερρών ειδοποίησε μια οικογένεια να έρθει να παραλάβει τη σωρό συγγενικού της προσώπου. Και όταν έφτασαν τα μέλη της οικογένειας, διαπίστωσαν ότι το πτώμα που τους παρουσιάστηκε δεν ανήκε στον άνθρωπό τους. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι συγγενείς ενημερώθηκαν να παραλάβουν τον εκλειπώντα, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση. Τους παραδόθηκε η σωρός άλλου άνδρα, μουσουλμάνου στο θρήσκευμα, ο οποίος επίσης είχε αποβιώσει στο ίδιο νοσοκομείο. Η κόρη του νεκρού, όταν οδηγήθηκε στο νεκροτομείο για την αναγνώριση, αντιλήφθηκε, όπως καταλαβαίνετε, αμέσως το λάθος. Σοκαρίστηκε, ήταν σε κατάσταση σοκ, άρχισε να φωνάζει. Φυσικά κατάλαβαν οι υπεύθυνοι ότι δεν ήταν ο πατέρας της. Ενημερώθηκε αστυνομία. Μάλιστα η κόρη έκανε και μήνυση. Ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σωρού που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και πιστεύουν πως είναι εκεί θαμμένος ο πατέρας της. Εμένα η απορία μου είναι η άλλη οικογένεια που παρέλαβε τη σωρό δεν δημιούργησε θέμα, δηλαδή τους δώσανε ένα πτώμα, δεν το κοίταξαν. Μόνο η μία πλευρά λοιπόν κατάλαβε ότι παρέλαβε λάθος σωρό, η άλλη δεν δημιούργησε θέμα. Αυτά συμβαίνουν και φυσικά το καλύτερο που συμβαίνει πάντα έχει γίνει, έχουν αρχίσει οι διαδικασίες, έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

Γαλλία-Μαρόκο 0-0 στο ημίχρονο, πλασματική εικόνα. Οι Γάλλοι χάσαν πέναλτι, είχαν δοκάρι, έχουν χάσει 10 ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά δεν μπήκε γκολ, οπότε όλα θα κρυφθούν στο δεύτερο ημίχρονο. Και με Bonnie Tyler, ξεκινήσαμε με Bonnie Tyler, θα τελειώσουμε. Η βραχνάδα στη φωνή της, από ό,τι διαβάζω εδώ, ήταν αποτέλεσμα λάθους γιατρού. Μπήκε η Bonnie Tyler για μια επέμβαση στο λαιμό της. Η επέμβαση για το συγκεκριμένο πρόβλημα λύθηκε, πέτυχε και το λύσαν το πρόβλημα, αλλά μια αστοχία του γιατρού δημιούργησε ένα μικρό προβληματάκι στις φωνητικές χορδές της και από τότε απέκτησε αυτή τη βραχνάδα που όλοι λατρεύουμε. Και δεν θα μπορούσα να μην σας μεταδώσω ότι η κορυφαία Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, σύγχρονη λαϊκή τραγουδίστρια, η Άντζελα Δημητρίου, ανέβασε μια φωτογραφία στα social media όπου αποχαιρετά και αυτή με τον τρόπο της την Bonnie Tyler, καθώς η Bonnie Tyler είχε πάει στα μπουζούκια όπου τραγουδούσε η Άντζελα, πρώτο τραπέζι και διασκέδαζε με τα τραγούδια της. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, να ευχαριστήσω πολύ τη Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιτυχημένη χαρακτήρισε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο του Economist. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035 και ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Με αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την άποψη ότι αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, ωστόσο παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, κάνοντας λόγο για διχασμό και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς αντιδρούν και ζητούν να διεξαχθεί κανονικά η Κεντρική Επιτροπή, η οποία, όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές των μελών. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία. Δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αύριο στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Η σταθερότητα παραμένει το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίζει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με απώλειες περίπου 12% μικρότερες σε σχέση με εκείνες που θα είχαν καταγραφεί υπό άλλες συνθήκες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στο 4,4% έπεσε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο διώκονται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιντεοφόρου οχήματος για την πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά, με τους 3 από αυτούς να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση απομάκρυνσης του F-16 της πολεμικής αεροπορίας από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, στο οποίο πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση. Η λειτουργία του παραμένει από το μεσημέρι σε προσωρινή αναστολή, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλές πτήσεις από και προς τη Ζακύνθο. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν, 6 εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Μέχρι στιγμής, το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή δεν έχει επιβεβαιώσει το νέο κύμα επιθέσεων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Αν οι σκέψεις μου είναι αμαρτία, θα τις έκανα όλα.